Οι Υπουργοί Εξωτερικών Πακιστάν και Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Πακιστάν και Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός

0: Βγήκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνεων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και την προσαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ και να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντιμέτωπος με έντονες εσωκομματικές πιέσεις βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός, καθώς δεκάδες βουλευτές των εργατικών και πολλά κυβερνητικά στελέχη ζητούν την αποχώρησή του μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές. Ο κ. Στάρμερ επιμένει ότι δεν παρετείται, ενώ πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξής του. Στην Αργεντινή, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες στους δρόμους για να υπερασπιστούν το δημόσιο πανεπιστήμιο μπροστά στις πολιτικές λιτότητας του Προέδρου Χαβιέρ Μιλέη. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της Era Sport το 1993. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισε την πρόκρισή του μετά τη χθεσινοβραδινή εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά της Λαβρεωτικής που μ' ακούνε. Προφανώς το Λαβρεο θα είναι, Λαβρεωτική λέει. Ξεκινήσαμε με νότι, πάρ' το δρόμο τον Αγύριστο. Καλημέρα και στην Ελεντίνα, καλά διαβάζω, Ελεντίνα, είναι Γκρίγκλης, στην Ελεντίνα, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Γυρνάς σαν αμαρτωλή,
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
4: και όπου θέλω θα πηγαίνω. Ξαθημάρης είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο το Γουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά, στο φίλο μας το Θόδωρο από τα Καλάβρητα, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει για όσους ξενυχτάνε και εργάζονται, για όσους δεν εργάζονται και ξενυχτάνε. Λοιπόν, Στράτος.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στο καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Χαρίζει στο Γιάννη, λέει, τον αρτοποιό, ο οποίος μας ακούει από τα θύλια της Λέσβου. Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι να περνάτε καλά. Καλημέρα επίσης στην Αδαμαντία, η οποία μας ακούει στη Σιάτιστα. Ποια είσαι εσύ? Έτσι λέει ο φίλος μας και αείμνηστος Λευτέρης Μυτιλινέως.

καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' του καπνού, που χωρίς να θέλω κλαίω, ίσως πάλι φταίω.

Ωραία, καλό στο Μαυριδόπουλο. Καλημέρα σας κύριε Νίκο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Όπως αποδείχθηκε, η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων που χρησιμοποιούσαν στις ληστείες. Στο Πεκίνο αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος για τριήμερη επίσημη επίσκεψη, επιδιώκοντας να υπογράψει συμφωνίες για την αγορά περισσότερων αμερικανικών τροφίμων και αεροσκαφών, λέγοντας ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι Τζιπίνγκ δεν χρειάζεται να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, διότι ενώ του για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι Τζιπίνγκ δεν χρειάζεται να βοηθήσει στην επίλυση της

0: βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε χθες το State Department στο Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Τους 380 οι νεκροί κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος των Βρετάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο με βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και προσαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται τα ημερολόγια και τα κινητά των δύο κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές θα μείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαφμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντιμέτωπος με έντονες εσωκομματικές πιέσεις βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός, καθώς δεκάδες βουλευτές των εργατικών και πολλά κυβερνητικά στελέχη ζητούν την αποχώρησή του μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές. Ο κ. Στάρμερ επιμένει ότι δεν παρετείται, ενώ πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξής του. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Στην Αργεντινή, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες στους δρόμους για να υπερασπιστούν το δημόσιο πανεπιστήμιο μπροστά στις πολιτικές λιτότητας του Προέδρου Μιλέη. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της ΕΡΑΣΠΟΡ το 1993. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανέμοι νοτιοδυτικοί, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινα στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυρίδοπουλος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Καλημέρα, λέει, βάλε ένα σούπερ τραγούδι για να πηγαίνει με τα ξενήθια μας, για τον Γρηγόρη του Κατσαβό και την ομάδα του. Τι έγινε, γυρίσαμε από Γερμανία, κατεβαίνουμε Αθήνα πάλι προφανώς. Οκ, για πάμε.

Μάλιστα, σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να τα μαζεύουμε, έτσι λέει ο Μαυριτόπουλος. Θα πάμε με Στέλιο, με Χαρούλα Αλεξίου, με Δημήτρη Μητροπάνου και Νότης Φακιανάκη μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα.

κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Όπως αποδείχθηκε, η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη, αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ενώ είπε ότι ο ΣΥ δεν χρειάζεται να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε στο Reuters το State Department. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε στο Reuters το

0: Άνιον εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και την προσαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ σήμερα, με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Σκοτζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της ΕΡΑΣΠΟΡ το 1993. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό Φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμη νοτιοδυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας στο Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Τετάρτης, 13 Μαΐου, διανύουμε μια εβδομάδα που οι δυσάρεστες ειδήσεις δυστυχώς διαδέχονται η μία την άλλη. Τι να πρωτοπιάσει και τι να πρωτοσυζητήσει κανείς? Την άγρια επίθεση των αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Απιθύτα, με τραυματίες και προσαγωγές. Τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες, όπου είχαμε 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές. Στον ακροτηριασμό ενός νεαρού παίκτη reality που έκανε ψαροντούφεκο. Την αυτοκτονία ενός 56χρονου στην Κέρκυρα μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία. Ή το άλμα στο κενό για 2 17χρονα παιδιά που σόκαραν και γέμισαν με θλίψη όλη την Ελλάδα. 2 μαθήτριες στο ξεκίνημα της ζωής τους που πήραν αυτή την απόφαση για το φόβο μιας ενδεχόμενης αποτυχίας στις Πανελλήνιες και την κατάθλιψη που φαίνεται πως τις πολιορκούσε. Μια ακόμη ιστορία ζωής που, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, οι γονείς μάλλον αγνοούσαν κορυφαία ζητήματα που απασχολούσαν τις δύο κοπέλες και που τις οδήγησαν στη μοιραία αυτή απόφαση. Πραγματικά είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα στην ελληνική κοινωνία με όλα αυτά και άλλα τόσα περιστατικά. Μια κατάσταση που, αν θυμάστε, περιέγραφαν οι επιστήμονες ότι θα έρθει μετά την περίοδο της πανδημίας, αλλά που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δείχνουν να είναι μάλλον απροετοίμαστες. Καλά θα μου πείτε τώρα, μια καλή είδηση δεν υπάρχει? Υπάρχουν, αλλά με το σταγονόμετρο. Η εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό, όπου σκόρπισε τον ενθουσιασμό, όντας από τα φαβορί της διοργάνωσης, αποθεώθηκε μάλιστα και πάει έτσι ισχυρός για τον τελικό του Σαββάτου. Το νέο ανακατασκευασμένο βαγόνι του ΙΣΑΠ, που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και κάπου εδώ κλείνει το ταμείο με τις ευχάριστες ειδήσεις. Στα πολιτικά, η ένταση ανεβαίνει όσο παρουσιάζονται και οι νέες δημοσκοπήσεις. Τα κόμματα σταδιακά από το διμέτωπο μπαίνουν ουσιαστικά σε ένα τριμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσουν η Νέα Δημοκρατία το προβάδισμα και την ελπίδα για την αυτοδυναμία. Τα υπόλοιπα κόμματα κυνηγώντας κυρίως το επικοινωνιακό momentum για τη δεύτερη θέση και την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς, με την πόλωση να οξύνεται μέχρι πριν λίγες ημέρες υποψηφίων για συνεργασία. Οι τόνοι δυστυχώς ανεβαίνουν καθημερινά, η τοξικότητα έρχεται, ακούγονται ακραίοι χαρακτηρισμοί, όπως ας πούμε για παράδειγμα η προτροπή χθες στελέχους του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα μαλλιά του, ή τα περί ηγετικής ανικανότητας του Νίκου Ανδρουλάκη που έφερε τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό. Πράγματα αδιανόητα, ειδικά αν σκεφτούμε πως είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Και ευτυχώς που κάποιες φορές υπάρχουν και πολιτικά στελέχη με χιούμορ που εκτονώνουν τη μεγάλη ένταση, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Νάντια Γιανακοπούλου, με μια κουβέντα που γινούσε γύρω από τα επόμενα πολιτικά βήματα του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Γιανακοπούλου αφιέρωσε στον Κώστα Ζαχαριάδη το τραγούδι «Άλλα μου λένε τα μάτια σου», ενώ ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων του 2023 απάντησε με «Το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια του Γεράσιμου Ανδρεάτου». Αρχικά λοιπόν η Νάντια Γιανακοπούλου του είπε: «Θα κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Ζαχαριάδη. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για σένα, γιατί καταλαβαίνω είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να χτυπάει Τσίπρας, Τσίπρας, Τσίπρας». Από τη μεριά του, ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε γρήγορα λέγοντας: «Μιας και μου κάνει αφιέρωση η κυρία Γιανακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Ιδίως τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου, που είναι πάντα ξεχωριστά».

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε απεργία, την απεργία της ΑΔΔΗ. Είναι 24ωρη παραλλαδική απεργία με τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά και το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκαθαρίσει ότι οι μαθητές σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες, καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία οδηγία αναστολής λειτουργίας. Η πραγματική εικόνα βεβαίως σήμερα θα διαμορφωθεί ένα σχολείο και ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πύλες σχολείων θα ανοίξουν κανονικά. Σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων με κενές ώρες ή και πρόωρη αποχώρηση των μαθητών. Στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, οι γονείς αναμένεται να ενημερωθούν άτυπα από τους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση, αν κάποιοι δάσκαλοι συμμετέχουν στην απεργία. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πρωινά τμήματα ενδεχομένως να λειτουργήσουν κανονικά, αλλά το ολοήμερο πρόγραμμα να μην λειτουργήσει, εφόσον θα απεργήσουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. Για τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων, η παρουσία στο σχολείο θεωρείται υποχρεωτική, ενώ θα δοθούν απουσίες κανονικά. Αν οι καθηγητές συμμετάσχουν στην απεργία, μπορεί να υπάρξουν κενά στο ορολόγιο πρόγραμμα. Εφόσον είναι συνεχόμενα ή μεγάλης διάρκειας, τότε θα κριθεί από τη διεύθυνση αν μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα οι μαθητές. Στην απεργία συμμετέχουν οργανωμένα και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, που έχουν καλέσει τους εκπαιδευτικούς να δώσουν το παρόν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί. Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της κινητοποίησης, διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας, προσλήψη μόνιμου προσωπικού στην εκπαίδευση και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον καιρό, αναμένεται να είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές από το ύψος της Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου και των βορείων τμήματων των Επιτανήσεων, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια αναμένονται από τα κεντρικά και νότια της Θεσσαλίας, στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, στα κεντρικά και νότια Επιτάνησα, σε περιοχές του Ανατολικού Βορειοανατολικού Αιγαίου και στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Πελοποννήσου μέχρι την Εύβοια. Πυκνές νεφώσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πιθανότητα βροχής, θα επικρατήσουν από την νότια Πελοπόννησο στις Κυκλάδες, στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο άστατος, με τοπικές βροχές ασθενούς ημέτριας έντασης, αλλά και διαστήματα με παύση των φαινομένων. Θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, 13 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, χρόνια της πολλά, και σαν σήμερα το 1821 είχαμε τη νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, όπου ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου, με τους οπλαρχηγούς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, τον Ηλία Μαυρομιχάλη και τον Δημήτρη Πλαπούτα. 1890 ο Νικόλα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια, ενώ το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone και το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριά ταχύτητα 146 χιλιόμετρα. 1785 έρχεται στη ζωή ο Γεώργιος Αχτούρης, ο Ιδρέος Ναύαρχος του 1821, ενώ το 1883 γεννιέται ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Τεστ ΠΑΠ. Το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή Δέσποινα Χλαδιώτη, έμεινε στην ιστορία ως κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλογη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Το 1988 ο Τσετ Μπέικερ, ο Αμερικανός τρομπετίστας της jazz, ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή η Νίκη Τριανταφυλλίδη, η Ελληνίδα ηθοποιός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Μαΐ, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο γείτονα εδώ το Χρήστο, στην Αγία Παρασκευή, καλημέρα στον Νικόλα και τον Κώστα. Στα αθλητικά σήμερα έχουμε πρωτάθλημα, παρότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει, ουσιαστικά έχει κερδίσει το πρωτάθλημα, έχουμε τους αγώνες ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Ολυμπιακός ΠΑΟ, κυρίνεται κυρίως η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Στο μπάσκετ έχουμε τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει την τελευταία του προσπάθεια να περάσει στο Final Four που θα διεξαχθεί βεβαίως στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, η Κίνα έστειλε το μήνυμα προς το Πακιστάν: εντατικοποιήστε τη μεσολάβηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αυτό συνέβη από τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών, τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος παρότρινε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες και εξέφρασε την πρόθεση του Πεκίνου να συνεχίσει να υποστηρίζει το εγχείρημα, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει ότι αναμένεται αργά σήμερα στην Κίνα τον κυριότερο οικονομικό και στρατηγικό εταίρο του Ιράν. Το Ιράν λοιπόν, το οποίο ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μικρά υποβρύχια για να λειτουργήσουν ως αόρατος φύλακας των στενών του Ορμούς εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ισλαμική Δημοκρατία διαθέτει τουλάχιστον 16 υποβρύχια μικρού εκτοπίσματος σύμφωνα με το Διεθνές Στρατηγικό Ινστιτούτο. Καθένα από αυτά επανδρώνεται από πλήρωμα λιγότερων από 10 ατόμων και μπορεί να μεταφέρει είτε δύο τορπίλες είτε δύο αντιπλοϊκούς πυράβλους κρούζ κινέζικου σχεδιασμού. Είναι ωστόσο θορυβώδη σε σύγκριση με τα περισσότερα σύγχρονα υποβρύχια, όπως τονίζει το Bloomberg, ενώ τα πληρώματά τους διαθέτουν περιορισμένη εμπειρία και τα σκάφη αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα συντήρησης. Υπενθυμίζω ότι το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα στενά του Ορμούζ από τότε που οι ΗΠΑ και οι Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου και η απόφασή του να αναπτύξει τα μήνυ υποβρύχια, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο, ήρθε καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του σχεδίου για τη συνοδεία πλοίων που περνούν το στενό. Μέχρι τώρα η Τεχεράνη ασκεί τον έλεγχο στους στενά του Ορμούς κυρίως μέσω της χρήσης ή ακόμη και μόνο με την απειλή χρήσης πυράβλων και φθηνών drones και τα λεγόμενα υποβρύχια μικρού εκτοπίσματος πιθανότητα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν παρόμοιο σκοπό. Βεβαίως τα στενά του Ορμούς έχουν πολύ μικρό βάθος, περίπου 100 μέτρα είναι το βαθύτερο σημείο τους και για αυτά τα υποβρύχια αυτά λοιπόν του μικρού εκτοπίσματος είναι τα καταλληλότερα. Όμως καθιστά το μικρό βάθος δυσκολότερη την απόκρυψη των υποβρύχιων, ακόμη και αν παραμένουν ακίνητα, καθώς το ενεργητικό σόναρ μπορεί να τα εντοπίσει. Τα υποβρύχια λοιπόν μικρού εκτοπίσματος χρησιμοποιούνται κυρίως για παράκτη άμυνα, καθώς δεν διαθέτουν αυτονομία για μακρινά ταξίδια και δεν μπορούν να καταδυθούν σε μεγάλα βάθη όσο τα μεγαλύτερα σκάφη. Λοιπόν, τα ιρανικά έχουν αναπτυχθεί από την πρώτη επίσημη ανακοίνωση παραγωγής που πραγματοποιήθηκε το 2005. Την ίδια ώρα πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε ένα χάρτη με τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social ενός χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και λεζάντα 51η πολιτεία, μία ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομολογός στο Καράκας, Ντέλσι Ροδρίγκες, τόνισε πως η χώρα ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Ο Ρεπουμπλικανός Μεγιστάνας καφιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους της Λατινικής Αμερικής μετά την αιματηρή Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα να εχμαλωτιστεί ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει πει επανειλημμένα ότι θα ήθελε ο Καναδάς να είναι η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών στρέφει πλέον τις βλέψεις του στη Βενεζουέλα. Μάλιστα, πρόσφατα σε έναν αγώνα baseball είχε αναφερθεί σε αυτή την πιθανότητα λέγοντας: γίνονται ωραία πράγματα στη Βενεζουέλα τώρα τελευταία, 51η πολιτεία κανείς. Τότε είχε κάνει μια ανάρτηση και πάλι στο Truth Social.
Βεβαίως το μεγάλο θέμα χθες δεν ήταν ο πόλεμος, δεν ήταν η επιπτώση του πολέμου. Στην Ελλάδα το μεγάλο θέμα ήταν αυτό το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων μαθητριών. Οι δύο έφηβες πήραν τη μοίρα απόφαση από κοινού, αφού φαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχαν καταναλώσει ποσότητα βότκας και έγραψαν σημειώματα, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι. Μια απόφαση που βύθισε σε σοκ το Πανελλήνιο από την είδηση με τις δύο έφηβες που βούτυξαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία σκοτώθηκε επί τόπου, η δεύτερη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Τώρα, στην τσάντα της κοπέλας που έχασε τη ζωή της, εντοπίστηκε ένα σημείωμα μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι αγαπάει τους γονείς της και ότι αυτή δεν φταίνε σε τίποτε. Ανέφερε ακόμη πως θεωρούσε ότι θα σας απογοητεύσει γιατί δεν θα πετύχει πανελλήνιες. Δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο, κατέληγε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα ημερολόγιο στο σπίτι της άλλης 17χρονης που παλεύει για τη ζωή της και εκείνη έγραφε σε αυτό ότι έχει κατάθλιψη και ότι μπορεί να απογοητεύσει τους γονείς της με τις πανελλήνιες. Οι δυο τους ήταν φίλες και όπως δείχνουν τα στοιχεία, είχαν προσχεδιάσει την αυτοχειρία τους. Χθες όμως είχαμε και δύο πολύ άγριες επιθέσεις. Η πρώτη ήταν η επίθεση των αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με τραυματίες και προσαγωγές, με κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήμα στο κεφάλι που έχουν οι τραυματίες φοιτητές. Λοιπόν, το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το πρωί, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές στο πανεπιστημιακό χώρο. Η ομάδα των αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε μέλη των ΕΑΚ, στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. 7 ήταν οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν όλοι στα νοσοκομεία. Μπήκαν τα ΜΑΤ, βεβαίως μπήκαν όταν είχαν αρχίσει να αποχωρούν οι εισβολείς, οι αντιεξουσιαστές. Και βέβαια είχαν η ομάδα των ατόμων που είχε στρατιωτική μορφή, όπως κατέθεσαν αρκετοί από τους διδάσκοντες. Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, είχαν κράνη και εξοπλισμό και επιτέθηκαν στους φοιτητές που πραγματοποιούσαν παρέμβαση στα τραπεζάκια των σχολών τους. Το απόγευμα επεισόδια είχαμε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες και είχαμε 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές. Τα άτομα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εισήλθαν από την κάτω πύλη, κινήθηκαν προς την αίθουσα και εκεί λοιπόν έγινε η συμπλοκή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και του ΣΟΠΚΕ, οι οποίοι εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο. Τα άτομα αυτά έφεραν κράνη και γάντια και προσήχθησαν. Τώρα όλα αυτά βεβαίως γίνονται γιατί σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των φοιτητριών. Έτσι λοιπόν από τις 7 το πρωί έως 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες, δεν διεξάγονται μαθήματα όπως συνηθίζεται τις ημέρες των φοιτητικών εκλογών για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στη διαδικασία των εκλογών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και χαρακτηρίζονται και οι φετινές φοιτητικές εκλογές από έντονη αντιπαράθεση με επίκεντρο την ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου για την επόμενη μέρα. Έχει ανοίξει συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16, την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, την ασφάλεια και τη φοιτητική μέριμνα. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που βάζουν φοιτητικές παρατάξεις. Επιπλέον θα δούμε αν και φέτος στηριχθεί η παράδοση να μην εκδώσουν ενιαία αποτελέσματα. Η ΔΑΠΝΟΥ του Φουκού έχει αναδείξει ως πυρήνα της προεκλογικής της ατζέντα στην ασφάλεια, την αναβάθμιση των σπουδών, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της φοιτητικής καθημερινότητας. Στις 13 Μαΐου αφήνουμε πίσω οριστικά τις μάχες του παρελθόντος και προχωράμε μπροστά για τις μάχες του μέλλοντος, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της οργάνωσης. Από την πλευρά της, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρθρου 16, στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και κρούει τον κόδωνα για υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων και εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας.
Η τρίτη παράταξη, η ΠΑΣΠ, το κεντρικό τη μήνυμα για τις φοιτητικές εκλογές, είναι ώρα να ακουστείς. Φέτος είναι η ώρα να ακουστείς, να σπάσεις τη στασιμότητα, να κάνεις το βήμα προς τα εμπρός. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε. Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της παράταξης. Λοιπόν, η ΠΑΣΠ, η οποία διεκδικεί μεταξύ άλλων ενίσχυση της ασφάλειας, φοιτητικής μέρινας, σπουδές με σύγχρονα εφόδια, τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, διαφάνεια στους φοιτητικούς συλλόγους, καλύτερη σύνδεση ακαδημαϊκής θεωρίας με την επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης. Θα δούμε το βράδυ αν τελικά θα καταφέρουν να εκδώσουν αποτελέσματα ή θα συνεχιστεί η παράδοση που κρατάει εδώ και πέρα από πάνω από 3 δεκαετίες. Χθες πάντως είχαμε και ανακοινώσεις σχετικά με τις αγροτικές ενισχύσεις από τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Σε πληρωμές λοιπόν αγροτικών ενισχύσεων ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 600.000 μοναδικούς δικαιούχους, στοχεύει η ΑΔΕ για το 2026. Σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών 2026 που παρουσίασε η Αρχή. Το πρώτο εξάμηνο προγραμματίζονται καταβολές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και το δεύτερο εξάμηνο 1 δισεκατομμυρίου 100 εκατομμυρίων σε μια χρονιά που η Αρχή παρουσιάζει μετάβαση σε πρότυπο οργανισμό πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων. Για το Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161.000 δικαιούχους, κυρίως για οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Τον Ιούνιο 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.890 δικαιούχους. Ουσιαστικά λοιπόν το στοίχημα είναι ότι θα πρέπει να δοθούν το τελευταίο δίμηνο του χρόνου σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 60 μέρες. 2.231.000.000 έχει προγραμματίσει η ΑΔΕ για όλο το 2026 και το πρώτο τετράμινο έχουν εκτελεστεί τα 258 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ αποτελεί στρατηγική μεταρρύθμιση για την ελληνική κοινωνία και επεσήμανε ότι η αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη περνά μέσα από τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των αγροτικών πληρωμών. Το πάρτι τελείωσε για τους επιτίδιους, υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λέγοντας παράλληλα ότι έχουμε ρίξει με όσα μας κρατούσαν πίσω.

Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Λοιπόν, στην Ιταλία έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με έμφαση σε μια απόφαση του εφετείου στον Μπάρι, το οποίο αποφάνθηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει και τρεις γονείς. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε στη Γερμανία στα πλαίσια μιας ευρύτερης γονικής μέρινας, όπως γράφει ο τύπος. Ο πατέρας του παιδιού είναι παντρεμένος εδώ και 10 χρόνια με έναν Ιταλογερμανό πολίτη και με την έγκριση του συζύγου του αποφάσισε να αποκτήσει παιδί με μια φίλη του ζευγαριού. Δεν πρόκειται για τη λεγόμενη κοίηση για τρίτα πρόσωπα, αλλά για επιλογή που δεν προέλευε την προσφυγή σε τεχνητή γονιμοποίηση. Το παιδί, το οποίο πλέον είναι 4 ετών, αναγνωρίστηκε από τους βιολογικούς του γονείς και συνέχεια ανατέθηκε η φροντίδα του στο ζευγάρι των ανδρών με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας. Ο Ιταλογερμανός σύντροφος του βιολογικού πατέρα επίσης έλαβε πράσινο φως από το γερμανικό δικαστήριο και μπόρεσε να δώσει το δικό του επώνυμο στο ανήλικο για να το υιοθετήσει. Όταν όμως το ζευγάρι θέλησε να μεταφερθεί στην κάτω Ιταλία, προέκυψαν προβλήματα για την αναγνώριση της απόφασης γερμανικής δικαιοσύνης από την τοπική αυτοδιοίκηση. Προβλήματα που οφείλονταν κυρίως σε υποψίες ότι το παιδί θα μπορούσε να έχει γεννηθεί χάρη στη λεγόμενη παρένθετη μητρότητα, η οποία απαγορεύεται για όλους από την Ιταλική νομοθεσία. Τελικά πάντως, αφού ακολουθήθηκαν κάποιες διαδικασίες με την έκθεση κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι ανδρών ενδιαφέρεται και φροντίζει με κάθε δυνατό τρόπο το ανήλικο και ότι η μητέρα του έδωσε τη συγκατάθεσή της, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να το υιοθετήσει, το εφετείο του Μπάρι αποφάνθηκε ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε στη Γερμανία είναι καθόλου αμνόμιμη και συμβατή με την Ιταλική νομοθεσία και ότι η υιοθεσία πραγματοποιήθηκε επιτρέποντας το παιδί να διατηρήσει τη σχέση του με τη βιολογική του μητέρα. Είναι η πρώτη φορά που, όπως υπογραμμίζεται και στην Ιταλία, ένα δικαστήριο αποφαίνεται ότι ένα παιδί έχει επίσημα τρεις και όχι δύο γονείς. Βέβαια και στην Ιταλία, καθολικοί κύκλοι εξέφρασαν σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση. Μια οργάνωση, μια καθολική ομάδα που αγωνίζεται για αυτό που αποκαλεί παραδοσιακές οικογενειακές αξίες, καταδίκασε τη δικαστική απόφαση και δήλωσε ότι η νόμιμη αναγνώριση των ενώσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έχει ανατρέψει το οικογενειακό δίκαιο, εκθέτοντας τους ανηλίκους σε κάθε είδους κοινωνικούς και ιδεολογικούς πειραματισμούς. Μια επίσης ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από το Τέξας, καθώς έχουμε πειρά κατά του Netflix. Κατηγορείται ότι κατασκόπευε ενηλίκους και ανηλίκους χρήστες, προκαλώντας εθισμό. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας υποστηρίζει ότι η εταιρεία συνέλεγε και αξιοποιούσε προσωπικά δεδομένα, χωρίς συνένεση, χρησιμοποιώντας εθιστικό σχεδιασμό για να κρατά τους χρήστες διαρκώς συνδεδεμένος. Όλα αυτά στην Αμερική για το Netflix, παρακαλώ. Οχοχοχ, θα έλεγα εγώ. Για το Netflix, το οποίο βεβαίως είναι πολύ δημοφιλές και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Το Netflix, το οποίο βεβαίως δεν δέχεται την κατηγορία από τον Γενικό Εισαγγελέα, θα δούμε τώρα τι θα απαντήσει όταν θα φτάσουν στα δικαστήρια. Στη Μεγάλη Βρετανία πάντως, υπό προθεσμία είναι ο Πρωθυπουργός Στάρμερ, καθώς όλο και περισσότεροι βουλευτές ζητούν την παρέτησή του. Χθες πάντως στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και ότι θέλει να παραμείνει στη θέση του. Η δήλωση αυτή έρχεται καθώς όλο και περισσότερα στελέχη των εργατικών, υπουργοί και βουλευτές ζητούν είτε την άμεση παραίτηση του Στάρμερ, είτε χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Του προδιαγράφουν ότι θα έπρεπε να μείνει περίπου μέχρι το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Φαν Μπουλέ, που υπέβαλε την παραίτησή της, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να θέσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Δεν είναι παιχνίδι, είπε βέβαια ο υπουργός στέγασης, ο Στίβ Ριντ, και κάλεσε το Εργατικό Κόμμα να στηρίξει τον Πρωθυπουργό. Τώρα, ο αριθμός των βουλευτών που καλούν τον Στάρμερ να αποχωρήσει έχει φτάσει στους 80. Οι τελευταίες 48 ώρες είναι αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και τις οικογένειες, τόνισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ένα θρίλερ λοιπόν, και έρχεται σε αυτήν την αλυσίδα της αποσταθεροποίησης πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι γνωστό τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια η Γαλλία, είναι γνωστό πόσο έχει ταλαιπωρηθεί η Γερμανία και η Βουλγαρία. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και στην Βρετανία. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Ξεκινάμε με την καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές, στους τρεις μήνες για πλημελήματα και στους έξι για κακουργήματα. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να καταθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή της δικογραφής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο, δεν περιλαμβάνει χάρτες. Το Αιγαίο βρίσκεται στο επίκεντρο του νομοσχεδίου που ετοιμάζει η Άγκυρα, καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι σημειώνουν πως στόχος του είναι η επίλυση των προβλημάτων, κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος. Νίκος Δένδιας, το ντρόν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος το έθεσε το θέμα και δεσμεύτηκε ο Ουκρανός ομολογός του να το εξετάσει και να ερευνήσει, καθώς ήταν σε σύνδεση με τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο των Ομολόγων των Υπουργών Εθνικής Άμυνας. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, με τους άντρες στο ΜΑΤ να είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και να υπάρχει αναστάτωση πίσω τους, αναστάτωση από τους φοιτητές. Ηλεκτρονικό μάχη της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάγκρας παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές, τη δείχνει νέα έρευνα. ΠΑΣΟΚ προτείνει εκλογή του Προέδρου με 180 ψήφους. Πάμε στα νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν γιατί. Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας, η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Λιούπολη, γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλο, το μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αντιέξοδο. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Ακίνητα, οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες. Αν είναι λάθος το ευαδόν, τι να κάνετε αν υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στο συμβόλαιο και το κτηματολόγιο. Πώς περνάει μια τέτοια διαφορά χωρίς διόρθωση και πότε μπλοκάρει το συμβόλαιο. Χρηματοδότηση, πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο, η αποφάση στην Κύπρο. Πολιτικό παρασκήνιο, θητεία στις πρεσβείες με πολιτικά ρούχα. Στη διαβούλευση το προεδρικό διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκο. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Βαλένθια στην ομάδα, Βαλένθια ΠΑΟ, τώρα μιλούν οι αστέρες. Ολυμπιακός ΠΑΟ, ΠΑΟ ΚΑΕΚ, η μάχη για τη δεύτερη θέση. Πάμε στην απογευματινή. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και ΔΕΚΟ, επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους σε κοινοφελή έργα των ΟΤΑ, 2.100 ευκαιρίες για τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Άγριο ξύλο στο Απιθύτα, αντιξουσιαστές με ρόπαλα καταφοιτητών, 7 στο νοσοκομείο. Βρυξέλλες με χρονοκαθυστέρηση, αντίδραση δέντια για το ουκρανικό ντρόουν. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς των ΙΣΑΠ, σύνολο 14. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3.422.190 δικαιούχους. Το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχειώνει την κοινωνία, μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω, κραυγή αγωνίας πριν βουτήξουν στο κενό 2-17χρονα κορίτσια. Λουκέτο Άρον στο Survivor μετά το τραγικό ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Τι κατάσταση και αυτή, να έχεις πάει τώρα για ένα reality, για μια εκπομπή διασκέδασης επί της ουσίας, ψυχαγωγίας και να βρίσκεις σε μια τόσο τραγική κατάσταση. Το παιδί έχει ακροτηριαστεί και τώρα εξετάζεται αν θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποκατασταθεί η υγεία του. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Λιούπολη Πάγο στο Πανελλήνιο. Αλεξάνδρα Καπάτου, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε. Επιδοτεί σε τρεις δόσεις ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Αποκλειστικό. Τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Βεντέτα μεταξύ εξουσιαστών και ΕΑΚ. Επιδρομή Μπαχαλάκινο στο Απιθύτα με 7 τραυματίες και σκηνές χάους. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών θα απομαγρυνθούν από Δυτική Γεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για τον τελικό. Εντυπωσιακός ο Ακύλας, βεβαίως είναι από τα φαβορί για να κερδίσουν μαζί με τους Φιλανδούς, είναι τα μεγαλύτερα φαβορί για να κερδίσουν τη φετινή διοργάνωση. Δημοκρατία, εχθρικό κράτος η Ουκρανία, να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου, κάζους μπέλι νούμερο 2. Η εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. Συνταγματική αναθεώρηση, προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ευρωβουλευτές, ανέτοιμη Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης. Πάμε στην κόντρα.
άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Ωστόσο, εκφράζονται από πολιτικούς αναλυτές, εκφράζεται μια έτσι. Υπάρχει ένα θέμα ότι πώς έχουν μπει στην πρόθεση ψήφου κόμματα τα οποία ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η σύνθεσή τους. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν στην Ελλάδα, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές οι διαφωνίες σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Ρίζος πάστης, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Και ναυτεμπορική, 3 δισεκατομμύρια η πρόωρη πληρωμή χρέους προς τον EFSF. Η νέα προεξόρυξη αφορά μνημονιακά δάνεια. Οι καταβολές θα γίνουν φέτος 40 δις τα διαθέσιμα. Η ναυτιλία των Ελλήνων ενώνει τον κόσμο. Μελίνα Τραβλού, η πρόεδρος της ΕΕ. Και η Ελλάδα είναι φυσική πύλη για τον IMEC, Βασίλης Κικίλιας. Πώς θα πληρωθούν 2,23 δισεκατομμύρια στους αγρότες.

Είπαμε λοιπόν ότι η βροχή δημοσκοπήσει τις τελευταίες ημέρες. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή της εταιρείας Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Προβλέπει σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Δίνει στο κυβερνών κόμμα ποσοστό 30,1%. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,1, ενώ ακολουθεί το Πασόκ με 14,9 σε απόσταση οριακών διαφορών. Ακόμη μετά έρχεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 8,7, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,8, η Ελληνική Λύση με 5,7 και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5. Το φράγμα του 3% ξεπερνούν οι Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, ακολουθούν οι Δημοκράτες το 2%. Ακόμη πιο χαμηλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, Νίκη και Νέα Αριστερά λαμβάνουν ποσοστό 0,9 και 0,7 αντίστοιχα. Στο ερώτημα αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ποιο είναι από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο, το 49,1 των ερωτηθέντων απάντα το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 22,9 εκτιμά ότι τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης θα καταλάβει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά πολύ σωστά και πολύ ωραία, αλλά η απορία, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πως η εταιρεία Interview έχει εμφανίζει στην πρόθεση ψήφους και στην εκτίμηση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, δύο κόμματα που σαφώς έρχονται τις επόμενες 15-20 μέρες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Προκαλεί μεγάλη απορία όλο αυτό. Τώρα, στην ερώτηση αν ποιο κόμμα θα είναι στη δεύτερη θέση, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα υπάρχει και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 11,9, ενώ το 9,4 θεωρεί ότι δεύτερο θα αναδειχθεί κάποιο άλλο κόμμα. Τώρα ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό, πιθανόν θεωρούν ότι μπορεί να ιδρυθεί και ένα τρίτο ή ένα τέταρτο κόμμα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια άθρα πολύ ενδιαφέροντα. Ένα ενδιαφέρον άθρο λοιπόν έχει γράψει ο Γιάννης Δατσέρης, ένα από τα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πόσο μετακομμουνισμό αντέχουμε. Το έχει γράψει για την ηλεκτρονική σελίδα Πρόταγκον. Λέει ο Γιάννης Δατσέρης, είχαμε το Πασόκ ως κουκουέ του κέντρου, τώρα θα έχουμε και τρίτο κουκουέ, το κόμμα Τσίπρα. Η ρητορική και η βασική κειμενογραφία και των δύο δεν παραπέμπει σε κόμματα που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και να αποκτήσουν επιδραστικότητα στη διακυβέρνηση της χώρας. Αποφεύγουν συστηματικά την ουσιαστική προσέγγιση των μεγάλων και ουσιαστικών άμεσων ζωτικών θεμάτων, επικεντρώνοντας στην περιπτωσιολογία. Σε άλλο σημείο του άθρου, ο κύριος Δατσέρης λέει ότι στο Πασόκ ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκινά την επικοινωνία της πρότασής του για την τετραήμερη απασχόληση με το σεξπυρικό ερώτημα: δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε. Το πόσο λάθος είναι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Γιατί αν κληθεί να απαντήσει ο ίδιος, αν δουλεύει για να ζει, τότε δεν πρέπει να του διαφεύγει ότι ο εργοδότης του είναι ο ελληνικός λαός. Η αποστολή του πολιτικού και μάλιστα πρωθυπουργήσιμου δεν εκπληρώνεται με ωράρια. Άρα, αν θέλει τη δουλειά του, ζει για να δουλεύει. Δεν μπορεί να προτάσει λιγότερη απασχόληση σε μια χώρα που έχασε το 25% του ΑΕΠ της και 15 χρόνια μετά δεν μπορεί να το ανακτήσει. Δεν μπορεί να το εκφέρεις όταν συνειρμικά παραπέμπει σε ίσονα προσπάθεια. Δεν μπορείς να το επιλέγεις όταν πρέπει να δώσεις αγώνα για να απεξαρτηθεί ο μέσος Έλληνας από το βόλεμο του επιδόματος που συνδυάζεται περιστασιακά με δουλειές του ποδαριού. Είναι υπεκφυγή όταν δεν προσδιορίζεις αν η πρόταση αφορά και το δημόσιο τομέα και αν τον αφορά είναι έσχατος λαϊκισμός. Αν δεν αφορά μόνο εργαζόμενος σε εντάσεις διανοίας, τότε είναι επιλεκτικός πελατειασμός προς μια ελίτ που έχει ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ. Η πρόταση καταλήγει, λένε ότι δεν γίνεται, και όμως γίνεται. Δηλαδή, με συνώνυμο του λεφτά υπάρχουν, έλεος, λέει ο Γιάννης Δατσέρης, και συνοπτικά και καταλήγει, το κόμμα Τσίπρα άρχισε να πιέζει το Πασόκ, έλκοντάς του σε μια οξύ αντιδεξιά ρητορική και βάζοντάς του αριστερόμετρο. Η ηγεσία του Πασόκ είναι επιρρεπής να πέσει στην παγίδα. Λοιπόν, αυτά λέει ο Γιάννης Δατσέρης, ένα πάρα πολύ έμπειρο στέλεχος τα προηγούμενα χρόνια στη Χαριλάου Τρικούπη, ένας άνθρωπος που γνωρίζει εκ των ενόντων τι γίνεται στο κόμμα. Εάν ο Γιάννης Δατσέρης λοιπόν ασκεί αυτή την κριτική για τις προτάσεις, για την πρόταση που έκανε για την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας στο ΠΑΣΟΚ και βεβαίως για την στρατηγική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, φανταστείτε τι θα πούν άλλα στελέχη ή τι θα έλεγαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούσαν να κρίνουν την τακτική του ΠΑΣΟΚ. Όπως και να έχει, είμαστε στη φάση που τρία κόμματα τουλάχιστον διεκδικούν με έντονο τρόπο τη δεύτερη θέση.
θεωρούν ότι εκεί θα παιχτεί το στοίχημα και για την κεντροαριστερά, αλλά κυρίως στις επόμενες εκλογές, και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Το κόμμα Καριστιανού, το οποίο έρχεται στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από τον κινηματογράφο Ολύμπιον. Θα δούμε τώρα και την συγκρότησή του και τις πρώτες θέσεις που θα εκφράσει η κυρία Καριστιανού, αλλά και ποια στελέχη θα μπουν στη βιτρίνα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, το κόμμα Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ενισχυμένο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είτε με τη δυνητική ψήφο, είτε όπως έκανε χθες η συγκεκριμένη δημοσκόπηση που το ένταξε στην, πρόθεση ψήφου και στην, στην κατάληξη των ψηφοφόρων, στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή πόσο θα έπαιρνε αν σήμερα είχαμε εκλογές. Είναι δεδομένο ότι δεν θα πλήξουμε, καθώς ακολουθεί τα επόμενα 48 ώρα και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Τρία λεπτά πριν τις 6, η πρωινή παρέα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5 με περισσότερες πρωινές ιστορίες.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στη Δυθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει το πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του ορμούς, προέτρεψε χθες στο Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Κογκρέσο αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα λωστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Εντώνει ανησυχία για την όξυνση της έντασης. Εντός των ΑΕΗ εκφράζει η Σύνοδος των Πριτάνεων. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου 10 άτομα εισέβαλαν με βαριοπούλες. Τραυματίστηκαν 2 άτομα και προσήχθησαν 8 ύποπτοι. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου ο 2-17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία της Αδεδής σήμερα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε χθες μέσω Truth Social χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία, μία ημέρα αφού η υπηρεσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε χθες μέσω Truth Social χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία, μία ημέρα.

0: χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανέμει νοτιοδυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλιδίσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά εσύ?
0: Καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Λίγο ξενυχτισμένη αλλά πολύ, πολύ χαρούμενη. Πολύ καλά. Έβλεπα Eurovision.
1: Την είδες όλοι?
0: Όλοι, μέχρι τέλος.
1: Όλοι.
0: Είδα και λίγο από την εκπομπή μετά.
1: Μέχρι και τη...
0: Eurovision Night.
1: Γιατί δεν μου στείλεις ένα μήνυμα?
0: Τι να σου στείλω, αφού ήξερα ότι θα κοιμάσαι.
1: Να ξέρω ότι περάσαμε, ρε παιδί μου.
0: Αφού ήξερα ότι κοιμάσαι, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, κοιμόμουν.
0: Το ξέρεις ότι περάσαμε, εντάξει.
1: Είδα μέχρι τη Φιλανδία.
0: Εντάξει, πάρε βάλει ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήμασταν πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Λοιπόν. Ενδιαφέρον είχε.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά.
1: Εντάξει, ενδιαφέρον. Εντάξει. Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Όχι, ωραίο είναι.
1: Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Αυτή η διοργάνωση.
1: Το πανηγύρι, όχι, είναι ένα πανηγύρι.
0: Δεν είναι πανηγύρι, είναι διοργάνωση.
1: Πανηγύρι με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Το πανηγύρι δεν είναι μόνο κακή έννοια. Όπως λένε οι πανηγυρτζίδες, είναι και με την καλή έννοια.
0: Τώρα θα το συζητήσουμε. Πούμε τα διαδικαστικά πρώτα και να πούμε.
1: Τα διαδικαστικά.
0: Να αυτό,
1: πάμε τα διαδικαστικά.
0: Χρόνια πολλά στην Γλυκερία.
1: Ποια?
0: Αχ, να ζήσει η Γλυκερία μου. Γιορτάζει η Γλυκερία σήμερα. Είναι τη Αγία Γλυκερία.
1: Να ζήσει.
0: Ναι, και την τραγουδίστρια την Γλυκερία, τη φίλη μας.
1: Χρόνια πολλά και στο χούμους.
0: Καλά, εντάξει. Θα φάμε χούμους και μετά μιλόπιτα.
1: Είναι Διεθνής ημέρα χούμους σήμερα. Τραχαγύρευε γιατί.
0: Και Εθνική ημέρα μιλόπιτα.
1: Μόνο στη ΣΥΠΑ. Όχι παντού.
0: Δεν καλά, δεν θα φάμε εμείς επειδή το γιορτάζουμε μόνο στη ΣΥΠΑ.
1: Λέω να κόψω τα γλυκά. Δεν ξέρω, για κάποιο διάστημα έτσι τώρα επειδή δεν μπαίνει καλοκαιράκι. Ναι. Επειδή μπαίνει το καλοκαιράκι, ρε παιδί μου. Έχεις δει πώς ξεχωρίζεις αυτούς που. Πώς ξεχωρίζεις αυτούς που πήγανε γυμναστήριο το χειμώνα και αυτούς που δεν πήγαν γυμναστήριο το χειμώνα.
0: Αυτούς που ξεκίνησαν χτες, δηλαδή γυμναστήριο.
1: Ναι, ναι, πώς τους ξεχωρίζεις, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω. Αυτοί που πήγανε στο γυμναστήριο το χειμώνα φοράνε ένα νούμερο μικρότερο μπλουζάκι από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να φοράνε. Ενώ οι άλλοι που δεν έχουν πάει γυμναστήριο φοράνε ένα νούμερο μεγαλύτερο μπλουζάκι από αυτό που.
0: Φοράνε ρηχτά, όπως εγώ.
1: Κατάλαβες. Αυτό. Ενώ οι άλλοι φοράνε ένα νούμερο μικρότερο, δηλαδή να φαίνονται τα μούσκουλια κτλ.
0: Έχω να συζητήσουμε πολλά για αυτό το θέμα των ρούχων.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό έχουμε να συζητήσουμε. Ναι. Πολλά, πολλά, πάρα πολλά θέματα.
1: Είπαμε ότι ο Γιάννης ο Πρίντες είναι εδώ.
0: Όχι.
1: Η Μαρία Εικόντου εδώ.
0: Όχι.
1: Όχι. Κατερίνα Σαρέτη, ο Γιάννης Χατζημιχάλης, τα πάμε. Εντάξει, αυτό
0: Ήρα Παρανίδου, χαμός γίνεται, είναι υπερπαραγωγή αυτή η εκπομπή εδώ.
1: Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Σας είπαμε το πώς. Όχι. Viber Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, Earth News γράφεται μία λέξη και ενώ Radio δεύτερη λέξη, μας βρίσκεται στο Viber, μας στέλνετε μήνυμα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο του και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Όπως έχει κάνει η Κυριακή, η φίλη μας από την Καλαμάτα, κλασικά σχεδόν πάντα πρώτη, 17 βαθμούς, 19 έχουμε εμείς. Και καλημέρα και στην Γιάννα και το Σάβα. 13 βαθμούς στην Κοζάνη. Άμα η Κοζάνη έχει 13, χθες είχε 12 η Κοζάνη, κατάλαβες. Σήμερα έχει 13.
0: Εδώ έχει 20.
1: Υποτίθεται ότι σήμερα θα πέσει κατά τη, λέει.
0: Πόσο τι.
1: Ναι, αυτό λέει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια του 25.
0: Καλά.
1: Και στις υπόλοιπες περιοχές του 28 και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά του 30.
0: Παγετός.
1: Ναι. Όχι, χθες είχε μέχρι 33.
0: Εντάξει, και το 30.
1: Άλλο 30, άλλο 33, ρε παιδί μου.
0: Παγετός.
1: Λοιπόν. Να ξέρετε πως αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και Βαθμία και στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από το μεσημέρι μπορεί να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ήπειρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Το ότι θα έχει λίγο συννεφιά και τέτοια πράγματα φαίνεται και από το φεγγάρι που έχει γύρω-γύρω το αλόνια.
0: Το φεγγαράκι.
1: Ναι, είναι ένα νυχάκι είναι.
0: Εννοώ.
1: Αλλά έχει γύρω-γύρω αλόνια, κατάλαβες.
0: Και είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι. Άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το έχει πει η τέτοια. Η Άντζη Σαμίου το τραγουδί.
1: Ποιος το έχει πει?
0: Η Άντζη Σαμίου.
1: Α, δεν ακολουθώ.
0: Τι δεν ακολουθείς, το έχει πει πριν 800 χρόνια.
1: Ούτε τότε ακολουθούσα.
0: Έχεις εμένα όμως.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Έχεις εμένα.
1: Λοιπόν, να ξέρετε πως η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.
0: Όμβρους θα έχει.
1: Λοιπόν, το είπα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα έχει, τοπικούς.
0: Τοπικούς.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι τρώμε χούμους το μεσημέρι και αν έχετε κάνει γυμναστήριο όλο το χειμώνα μπορείτε να φάτε και μιλόπιτα επειδή είναι η Διεθνής ημέρα μιλόπιτας. Εμείς δεν θα φάμε γιατί τις υποδιονύσεις έχουμε ξεκινήσει διατροφή. Και σαν σήμερα το 1821 η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη Στροπολιτσάς, που ήταν στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο της Πελοποννήσου και είχε πολύ, πολύ βαριά ονόματα, δηλαδή Κολοκοντρώνης, Μαυρομιχάλης, Κυριακούλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης και Δημήτρης Πλαπούτας.
1: Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
0: Μπράβο του. Το 1909 ξεκινάει ο πρώτος γύρος της Ιταλίας, Giro d'Italia, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. Κουραστικό το ποδήλατο και αυτές τις σέλες τόσο άβολες.
1: Βλέπεις έναν αγώνα και περιμένεις να δεις ποια είναι η στιγμή που θα μπλέξουν πολλοί μαζί και κάποιος θα πέσει και θα πέσουν όλοι.
0: Όχι, γιατί να πέσουν.
1: Όχι, αυτό είναι. Ποια είναι τα highlights των αγώνων?
0: Τα πεσήματα.
1: Μα βλέπεις.
0: Ναι. Αλλά αυτοί δεν κάθονται συνήθως στις σέλες.
1: Όχι, δεν κάνουν.
0: Ορθοπεταλιά κάνουν αυτοί.
1: Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
0: Εδώ.
1: Διπλάνο.
0: Εδώ.
1: Καμπέρος.
0: Στην Καμπέρα,
1: πού.
0: Το 1917 γίνεται το θαύμα της Φατίμα. Δηλαδή, αυτό το έχει πάθει και ο.
1: Πολλοί το έχουν πάθει.
0: Ο τέτοιος.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας, ο Σαντάνα.
1: Ναι.
0: Έχει δει την Παναγία της Γουαδελούπης. Αυτοί όμως είδαν την Παναγία, τρία Βοσκόπουλα ήτανε.
1: Ναι.
0: Σε ένα χωριό, σε αυτό. Στη Φατίμα, και από τότε η περιοχή πάνε εκεί και είναι περιοχή λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας. Θεωρούν ότι έγινε θαύμα και πηγαίνουν οι πιστοί.
1: Το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158.
0: Οπα.
1: Κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα.
0: Αυτό το έχουν ονομάσει Φόρμουλα 1 γιατί ήταν το πρώτο πρωτάθλημα.
1: Ξέρω εγώ γιατί το έχω.
0: Και μετά δεν είπαν το επόμενο Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 4.
1: Να έχουμε φτάσει τώρα στο.
0: 3.000 εκατομμύρια βασικά.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης.
1: Το μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αρχικά ονομάστηκε Φόρμουλα. Α, σου απαντήσω. Εγώ
0: πες
1: θεωρώ
0: μου, πες μου.
1: Φόρμουλα A. Ο τύπος. Καταλαβες. Αργότερα λέει προσθέθηκε το 1.
0: Why?
1: Για να αναφέρεται στις προδιαγραφές των αυτοκινήτων που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.
0: Α, ήταν οι προδιαγραφές.
1: Καταλαβες. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Ήταν οι προδιαγραφές. Είναι της κατηγορίας 1 τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό υπάρχει και Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 2. Είναι άλλης κατηγορίας αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τρέχει ένας γνωστός μας στη Φόρμουλα 3.
0: Ναι.
1: Αλλά παλιά.
0: Παλιά έτρεχε. Τώρα δεν τρέχει.
1: Ναι, τι να τρέξει.
0: Λοιπόν, γενέθλια θα είχε, αν ζούσε, που θα ήταν θαύμα αυτό, σαν σήμερα το 1785 γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης, ο Ιδραίος, που πήγαινε στην Ναυμαχία, ο καπετάνιος.
1: Η μορφή ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pap.
0: Έχουν σωθεί 3 εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια γυναίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Και το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ.
0: Σπουδαίος. Πολύ ωραίος ηθοποιός.
1: Ωραία.
0: Σαν σήμερα χάσαμε την Δέσποινα Χλαδιώτη του 1982, την κυρά της Ρο. Θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Τα θυμάμαι. Το εφημερίδα και την επόμενη. Ο Τσεθ Μπέικερ, σπουδαίος τρομπετσιτίστας της τζαζ. Και η Νίκη Τριανταφυλλίδη, πολύ ωραία ηθοποιός. Χαρακτηριστική, με πολύ ωραία φωνή κιόλα. Τη χάσαμε το 2013.
1: Αυτά.
0: Εντάξει. Τα είπαμε αυτά.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πάλι απευθύνεται σε σένα.
0: Ναι.
1: Και λέει καλημέρα. Χθες ναι. Ρώτησε μια συνάδελφο πρώην αεροσυνοδό.
0: Ναι.
1: Κατερίνα, όχι μόνο τους εκπαιδεύουν να ουρλιάζουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά και να σκουντάνε τους επιβάτες που δεν βγαίνουν.
0: Να τους σκουντάνε.
1: Αυτό.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Να τους κάνουν ποκ.
0: Μια κούλπα.
1: Που κάνουν στο Facebook.
0: Ποκ. Μια κούλπα.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Έλα, φέρτο.
1: Καλημέρα και στην κυρία Άννα.
0: Γιάννη.
1: Πάμε φέρτο.
0: Φέρτο.
1: Έλα, πάμε φέρτο. Φέρτο. Είναι απασχολημένος.

0: Κώστας. Σου είπα φέρτο.
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Αυτό τι έχουμε πάθει με τη λύρα και κάνουμε εμείς. Το είχε κάνει και η Παπαρίζου. Τι έχουμε, κάτι.
1: Στην Παπαρίζου ήταν έβριμα.
2: Ναι.
1: Και προφανώς για να κάνει ένα σχόλιο.
2: Α, είναι σχόλιο, σύνδεση.
1: Ο Φωκάς Ευαγγελινός.
2: Σύνδεση με το παρελθόν.
1: Γιατί εγώ και θεωρώ σίγουρο ότι θα το σηκώσουμε.
2: Ποιο? Θα σηκώσουμε ποιο?
1: Το κύπελο της Eurovision.
2: Έχει κύπελο Eurovision.
1: Αυτό το μικρόφωνο, το τεράστιο μικρόφωνο.
2: Ναι.
1: Που έχει αυτό το έπαθλο, ξέρω εγώ τι είναι, το βραβείο.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ακύλας θες. Πάρα πολύ καλός. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το στήσιμο. Δηλαδή.
2: Αυτό εκεί που άλλαζε.
1: Δωμάτια.
2: Σκηνικό δωμάτιο, ας πούμε, και ήταν το καθένα κάτι ξεχωριστό, κάτι μια διαφορετική εποχή.
1: Ναι,
2: ένα,
1: ναι.
2: Αυτό. Ήταν έξυπνο. Πολύ έξυπνο έβριμα. Και το μπράβο και σε αυτούς τους διοργανωτές, ας πούμε, έτσι, που έχουν την υποδομή για να τα κάνουν αυτά εύκολα και γρήγορα.
1: Διοργανωτές. Η διοργάνωση της EBU.
2: Ναι, της EBU, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Μπράβο στον Φωκά Ευαγγελινό που το έλαβε.
2: Που το συνέλαβε, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, ναι.
1: Και είχε δύο Ακύλες στη σκηνή για να γίνει αυτό. Το κατάλαβες, έτσι.
2: Το είχα διαβάσει από πριν. Το είχαν μαρτυρήσει κάποια site.
1: Εντάξει.
2: Το είχα διαβάσει, ναι.
1: Ναι,
2: μαρτυριάριδες. Αυτή στα site είναι μαρτυριάριδες, να το ξέρετε.
1: Πάντα έτσι γίνεται στην Eurovision.
2: Τι πάντα, όλοι έχουν ντουμπλαρισμένο.
1: Όχι, πάντα έτσι.
2: Αυτή η κυρία που έπεσε βιολί στη Φιλανδία δεν είχε κανένα ντουμπλάρισμα. Ήταν η ίδια, μόνη της.
1: Αυτή η κυρία.
2: Αφεαυτή.
1: Ζήτησε να παίξει live το βιολί της.
2: Ναι, αλλά κάπου διάβασε ότι δεν ήταν τελικά live. Ήταν ένα μέρος live, ένα μέρος δεν ήταν live.
1: Εντάξει, μπορεί, σου λέει, μην γίνει καμία στραβή.
2: Εν τω μεταξύ μου φάνηκε μόνο η δικιά μου ιδέα ήταν ή είναι πολύ μεγάλη της ευκρίνειας στη τηλεόραση και είδα ότι είχαν φύγει κάποια από τη βέργα εκεί του βιολιού.
1: Έτσι γίνεται.
2: Είχαν φύγει κάποιες χορδές.
1: Όταν παίζεις εμείς που παίζουμε.
2: Που παθιαζόμαστε.
1: Ναι. Είτε.
2: Ήταν σαν ξεμαλιασμένο.
1: Είτε στις Κυκλάδες που παίζουμε πολύ βιολί.
2: Στις Κυκλάδες.
1: Στις Κυκλάδες, ναι, ήταν σώτικα.
2: Ναι.
1: Ναι. Είτε στην κλασική μουσική όταν παίζουμε κάποιο πολύ έντονο.
2: Ναι.
1: Μοτίβο.
2: Ναι.
1: Άρε, Ακύλα. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό.
2: Συμβαίνει αυτό.
1: Αλλά έχει και πολύ καλή τηλεόραση.
2: Η Βέργα, ναι,
1: έχεις
2: πάρα πολύ ωραία.
1: Τηλεόραση. Μπράβο.
2: Η κυρία Άννα, καλημέρα, κυρία Άννα, στο Αργοστόλι. 16 βαθμούς. Μας λέει ότι είμαστε πιο ωραία παρέα για να κάνει περπάτημα.
1: Αλήθεια.
2: Λέβαια, για το περπάτημά τη. Αυτό.
1: Α,
2: ναι.
1: Πολύ χαιρόμαστε.
2: Ο κύριος Παναγιώτης λέει, παιδιά, καλημέρα. Η Eurovision έχει χάσει πια την έγκλη τη. Εμείς που ζήσαμε, λέει, την εποχή του 80-90. Γινόταν ένας διαγωνισμός καλλιτεχνών. Τώρα έχει μεταλλαχθεί σε ένα κακόγουστο σόου όπου συμμετέχουν οι πιο κεντρικοί και κακόγουστοι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: Είναι αλήθεια. Όχι, μισό λεπτό.
1: Ξεκίνησε σαν φεστιβάλ του Σαρέμου η Eurovision. Γιατί ήταν η εποχή τέτοια.
2: Να σου πω, εγώ από τότε που είδα τους Λόρντι για πρώτη φορά.
1: Ναι.
2: Ναι, βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο και η σκηνική η παρουσία και πώς θα είναι ο καλλιτέχνης κτλ. Είδα αυτή χθες του Μαυροβουνίου, ας πούμε, και σκιάχτηκα. Που ήταν όλοι με μαύρα εκεί πάνω, ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Σκιάχτηκαν.
1: Έχουν είναι κοινό, ρε παιδί μου. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
2: Βρε, εγώ δεν λέω, ναι, δεν είμαι το μέσο κοινό.
1: Όχι για την Eurovision. Όχι.
2: Ναι.
1: Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Δηλαδή, από τους Lord, οι Lord έκαναν σχολή.
2: Ναι.
1: Κατάλαβε.
2: Κακή σχολή, ίσως.
1: Εντάξει.
2: Λένε κάποιοι.
1: Υπάρχουν.
2: Όχι, λένε κάποιοι ότι από τους Lord και μετά χάλασε η Eurovision.
1: Όχι, μόνο.
2: Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν επελέγει ένα τραγούδι που θα έλεγε και ο κύριος Παναγιώτης.
1: Εντάξει.
2: Αλλά επελέγει η εμφάνιση και η αγριάδα.
1: Ναι, γιατί μετά την Ελενάρα το χάος.
2: Ή το διαφορετικό. Ντε και καλά το κυνήγι του διαφορετικού, κατάλαβε.
1: Μετά την Παπαρίζου το χάος.
2: Ναι,
1: τι να κάνεις.
2: Ναι,
1: Ελενάρα τώρα, ναι. Εντάξει.
2: Εντάξει, δεν ήταν μόνη η Παπαρίζου, ήταν και ο άλλος που δίπλα, που έπεσε τον Μπουζούκι.
1: Αυτό ήταν στην πρώτη εμφάνιση, Διονύση Σαντίκ.
2: Ναι, για την πρώτη λέω.
1: Δεν λέμε για την πρώτη, λέμε για την επόμενη.
2: Α, για τη δεύτερη, για το One μόνο. Εντάξει, όχι, εγώ είμαι παπαριζικός από την πρώτη φορά.
1: Βρε, από πάντα ήμασταν
2: παπαριζικοί. Γι' αυτό το λέω.
1: Αλλά δεν έχει σχέση, δεν ήταν με το Μπουζούκι.
2: Τέλος πάντων.
1: Χριστέ μου.
2: Ναι, το δοξάρι εννοούμε.
1: Το παλικαράκι αυτό, ο Ακύλας, το παλικαράκι αυτό το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και το είπε και μετά κιόλας, τον είδα που έκανε κάποιες δηλώσεις.
2: Ναι.
1: Εδώ στην εκπομπή, στην ΕΡΤΕ, που κάνανε την εκπομπή τα παιδιά μετά. Και. Είπε ότι είναι ότι καλύτερο έχω ζήσει στη ζωή μου. Μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή το απόλαυσε, ρε παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν σας το λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα αργότερα. Το λέγαμε γύρω στις 8 παρά. Ότι το παιδί φαίνεται να το χαίρεται, να το ζει, να το ευχαριστιέται και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πώς το λένε. Περνάει καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Αυτό εντωμεταξύ. Αν έχεις παρακολουθήσει και πολλά χρόνια Eurovision.
2: Ναι.
1: Βλέπεις, ρε παιδί μου, από την αντίδραση του κοινού.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στον Ακύλα.
2: Ναι.
1: Και στη Φιλανδία και σε κάνα δύο ακόμα.
2: Ναι.
1: Από κάτω γύρω ήταν χαμός.
2: Ναι.
1: Χαμός. Γιατί για να πας να είσαι κοινός στη Eurovision. πρέπει να είσαι φανατικός, έτσι. Δηλαδή, όχι αστεία.
2: Έχουν πληρώσει αυτοί.
1: Φυσικά και έχουν πληρώσει. Την τζάμπα. Φυσικά υπάρχουν οργανώσεις αναχώρα, οι fans και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Χθες, παρένθεση, ανοίγω μια παρένθεση. Καμία σχέση το ένα μουσικό είδος με το άλλο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι διάβασα χθες?
1: Τι?
2: Ότι υπάρχει ένα σαν fan club των Metallica εδώ.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι αυτοί ήρθαν σε συνεννόηση με το συγκρότημα και τους είπαν ποια τραγούδια να παίξουν. Τους είχαν προτείνει ένα κατάλογο με 3-4 τραγούδια. Δηλαδή ήταν ή ο Ζορμπάς από τη μία ή ένα άλλο πάλι με μπουζούκι και ήταν οι τρύπες και άλλο ένα. Και επέλεξαν αυτοί και παίξαν αυτά τα δύο. Χθες το πω. Κλείνει η παρένθεση. Άσχετο.
1: Τι ναι. λες τώρα.
2: Ξανά έλα στην Eurovision.
1: Ξανάρχομαι, ναι.
2: ναι.
1: Ξανάρχομαι. Μου άρεσε το άνοιγμα, Βίκυ Λέανδρος.
2: Δεν το είδα το
1: πολύ
2: άνοιγμα.
1: Καλή,
2: δεν το είδα.
1: Πολύ καλή.
2: Έβλεπα μια σειρά.
1: Πάρα πολύ καλή.
2: Ναι, λέω, έχω λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να δω τον Ακύλα, οπότε ναι.
1: Ναι. Βίκυ Λέανδρος, εντάξει, ήταν και τέταρτος.
2: Τέταρτο, βγήκε νωρίς. Μου είχαν πει βέβαια θα βγει 10 και τέταρτο και βγήκε 10 και 25.
1: Εντάξει, είχαμε ένα πράγμα που έπρεπε να το πούμε. Είχαν προτείνει, λέει, να εμφανιστεί στο τελικό, το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται, η Σερτάμπ. Που πολύ μ' άρεσε εμένα η Σερτάμπ. Πολύ μ' άρεσε η Σερτάμπ. Ναι, ναι.
2: Αρνείται,
1: λόγω τη τρέχουσα πολιτική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Ποια, define. Ποια είναι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση, δηλαδή. Διαμαρτύρεται επί ποιου ή δεν της αρέσει το τι.
1: Έχω την αίσθηση ότι επειδή θα είναι το Ισραήλ, γιατί θα περάσει σίγουρα στο τελικό.
2: Επειδή θα είναι το Ισραήλ.
1: Γιατί το Ισραήλ
2: πέρασε, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, επειδή πέρασε ναι, στο τελικό.
2: Τι λέει.
1: Επειδή θα είναι το Ισραήλ, δεν ήθελε.
2: Α, για λόγω του Ισραήλ.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα, εντάξει.
1: Είδες πώς γίνεται, πώς θα είναι αυτό το πράγμα.
2: Να σου πω, εγώ ξέρω, το ανέλυα και χθες πώς γίνεται αυτή η όλη ιστορία με το Ισραήλ και με προπορευόμενοι από την Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν θα ξαναέρθουμε σε αυτά. Είχε και ένα μικρό επεισόδιο. Κάποιος άρχισε και φώνασε και τον μπουζουριάζανε.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Πέρα από αυτό.
2: Όχι, το μπουζουριάσανε.
1: Φέτος λέει οι διοργανωτές.
2: Είναι fact, γεγονός.
1: Ναι, όχι.
2: Α, όχι, δεν λέω ψέματα, θέλω να πω.
1: Φέτος οι διοργανωτές. Επειδή κάποιες φορές, όταν για παράδειγμα έβγαινε μια χώρα και υπήρχαν διαμαρτυρίες, π.χ. Ισραήλ.
2: Ναι.
1: Επειδή γίνεται τα τελευταία χρόνια αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Απομονώναν τον ήχο.
2: Α,
1: από το κοινό.
2: Ναι.
1: Στη μετάδοση που γινότανε. Φέτος είπαν θα ακουστούν τα πάντα.
2: Ναι.
1: Και όντως ακούστηκαν τα πάντα. Όντως, δηλαδή, ακουγόντουσαν και, και αποδοκιμασίες και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, εγώ δεν το είδα, δεν πρόλαβα να το
1: δω.
2: Θα το δω στο YouTube. Δεν έχουμε. Θα το δω στο Netflix.
1: Και τη Ιταλία μου άρεσε. Γιατί μου θύμισε τα χρόνια μας.
2: Τι σου άρεσε με τη Ιταλία?
1: Έλα, μου θύμισε τα χρόνια μας τώρα. Εντάξει.
2: Ναι. Ποια, όταν λες τα χρόνια μας.
1: Στο Σαρέμο που δεν έχουμε ιδρύσει.
2: Τότε, ναι. Εντάξει, ναι, ναι.
1: Εντάξει, η Ιταλία τέτοια.
2: Καλά, και εμένα μου θυμίζει την ιδρυτική διακήρυξη τη Ρώμη που υπέγραψαν οι 6 χώρες και δημιουργήθηκε η ΕΟΚΤΕ για το Χάλιβα. Μα θα μα τρελάνει τώρα, σου θυμίζει.
1: Ναι. Θα βάλουμε Μόμπι τώρα.
2: Ωραίο. Αυτό ήταν στην ταινία τη φοβερή, το Jason Bourne.
1: Θέλω, ναι,
2: ταινιάρα,
1: Jason Bourne, ωραία.
2: Ταινιάρα,
1: ναι.
2: Ναι.
1: Θέλω να ακούσω όταν θα μπούμε, θα πάω να το βρω εγώ τώρα. Σερτάμπ.
2: Σερτάμπ, θες να ακούσεις.
1: Θυμήθηκα.
2: Να πούμε μια καλημέρα στην Νεάπολη Λακωνίας και στον Παναγιώτη, βέβαια, από την Νεάπολη Λακωνίας. Στον κύριο Βασίλη, καλημέρα να έχετε.
1: Ναι,
2: στον
1: ναι.
2: Θοδωρή στην Ελασσόνα. Ναι. Η Άννα μας στέλνει και φωτογραφία. Παιδιά, είναι ωραίο το. Δεν το είχα του Αργοστολίου. Και τι ωραία φωτογραφία.
1: Καλέ, το Αργοστολίου είναι πολύ όμορφο τώρα. Τι λες?
2: Δεν έχω πάει.
1: Έχω
2: καλημέρα
1: πάει.
2: Από την Πρέσπα 11 βαθμοί. Γνώμη για Eurovision. Τόση ώρα λέμε, θα πούμε κι άλλα. Έχουμε να πούμε, κύριε Χρήστο.
1: Πολλά θα πούμε. Ναι. Πολλά.
2: Θα πούμε.
1: Πάμε τίτλοι.
2: Jason Bourne τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 στην Κλαθμόνωση Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί γιατροί. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Στην Κίνα για τριήμερη επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ατζέντα των συνομιλιών το εμπόριο. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ανέφερε το State Department. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Ελληνική ραδιοφωνία.

0: Για το γούρι τα βάλαμε αυτά.
1: Και αυτό ήταν ωραίο. Που εγώ δεν ήμουνα Σάκης. Δεν ήμουνα. Αλλά.
0: Σάκη λε. Ο Σάκης είναι ιδέα.
1: Ναι, δεν. Όχι δικιά μου ιδέα. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Ο Σάκης είναι συνομιλικός μου, νομίζω. Κάτι μήνες νομίζω μικρότερος από μένα.
1: Και... μικρά παιδιά, ναι.
0: Ναι, μπέμπιδες. Και κάθε φορά που τον βλέπουμε με φίλες.
1: Ναι.
0: Λέμε, παιδάκι μου.
1: Τι?
0: Μπουκιά και συγχώριο.
1: Σταμάτα, παιδάκι μου.
0: Ένα, μην το πω.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Τι θα κάνει. Θα θεωρηθεί.
0: Είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Τι να κάνει.
1: Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία τραγούδια ήταν αυτά. Πλάκα-πλάκα, ας πούμε. Και τη Παπαρίζου και του. Ο Σάκης όμως πήγαινε και αυτός για νούμερο ένα, αλλά δεν το σήκωσε. Δεν τη σήκωσε την κούπα που έλεγε πριν το μικρόφωνο. Δεν σήκωσε το μικρόφωνο.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν μπορούμε να το σηκώνουμε και κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό είναι το θέμα στο διαγωνισμό. Αυτό είναι κι άλλοι, καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Εντάξει. Γιατί οι Μάνεσκιν δεν ήταν ωραίοι.
1: Οι ποιοι?
0: Η
1: Μάνσκιν ήταν ωραία. Και όχι μόνο ήταν ωραία, μείνανε στο μουσικό στερέωμα. Δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν συνεχίσει, ρε παιδί μου, να κάνουν καριέρα. Δεν λέω για τους Έλληνες. Δεν λέω για τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν συνεχίσει. Αλλά άλλα συγκροτήματα πήγαν, εμφανίστηκαν εκεί και εξαφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση αυτές που πήγαν χθες και ήταν δεύτερη φορά. Την πριν μια χρονιά ήταν, λέει, της Ελβετίας, τώρα ήταν μιας άλλης χώρας και εκπροσωπούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό με τις μεταγραφές, σαν το ποδόσφαιρο το έχουν κάνει την Eurovision, μου φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Τώρα μεταγραφές έχει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Εδώ πήγε ο Boy George.
1: Αυτό τώρα εσύ
0: πήγε,
1: μου το πες.
0: Πήγε, ναι. Άρπαχ, τι έκανε.
1: Τι έκανε, που
0: λένε,
1: πέρασμα.
0: Που λένε, ναι, έκανε ένα κάμεο.
1: Κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Έκανε κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εντάξει, ήταν. Είχε δυνατήσει πάρα πολύ. Έχει κόψει τα μαλλιά του.
1: Ναι.
0: Το βάψιμο όμως.
1: Ναι.
0: Όπως το
1: θυμάσαι. Και το καπέλο.
0: Όπως το θυμάσαι, και το καπέλο. Εμφανίστηκε κάτι λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ καλό το Σαν Μαρίνο.
1: Εντάξει, μετράει.
0: Αλλά δεν πέρασε.
1: Μετράει. Δεν πέρασε. Χωρίς με τον Boy George.
0: Δεν πέρασε.
1: Ναι. Κρίμα.
0: Δεν πέρασε ο Μαρίνο.
1: Ποιοι πέρασαν?
0: Ε?
1: Πέρασε η Ελλάδα, η Φιλανδία, η Κροατία, ξέρω. Το Ισραήλ, ξέρω ότι πέρασε.
0: Το Βέλγιο, που μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποιο ήταν το Βέλγιο, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, Ισραήλ, Φιλανδία, Σερβία, Βέλγιο, Κροατία που είπες, Σουηδία, Λιθουανία, κανείς δεν κατάλαβε γιατί.
1: Και Πολωνία.
0: Μολδαβία. Και η Πολωνία πολύ καλή. Η Πολωνία έχει επιρροές από.
1: Από
0: την Beyoncé.
1: Η Πολωνία.
0: Ναι.
1: Το
0: η τραγουδίστρια είχε πολύ καλή φωνή.
1: Θα ψάξω να το βρω. Μετά από αυτό που μου λες, θα ψάξω να το βρω.
0: Και μου θύμισε λίγο. Την είχαν βάλει την καημένη και τραγούδαγε και σε ένα από ένα ανακλεινόμενο. Και έλεγα τώρα θα γλιστρήσει, τώρα θα γλιστρήσει. Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που κάνουν διάφορα επικίνδυνα, ας πούμε, εφέ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι και λίγο ζογκλέρ για να ανέβεις στη σκηνή της Eurovision.
0: Η Σουηδία, γιατί φόραγε μάσκα, φοβάται το χανταϊό.
1: Όχι, άκουσα να το λέει ο Καπουτζίδης και η Κοζάκου. Ότι επειδή έχει άγχος αναγνωρισιμότητας. Δεν θέλει να την αναγνωρίζουν στον δρόμο και γι' αυτό, γιατί αγχώνεται, και γι' αυτό φοράει μάσκα.
0: Ενώ εγώ πάω και χαμογελάω μπροστά σε όλες μας και με αναγνωρίσουν.
1: Ναι, ρε.
0: Κατάλαβε. Εσείς είστε, σας βλέπουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί έτσι μας λένε πια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η μάσκα, ναι, με.
1: Η Τουρκία παίρνει μέρος, όχι. Η Τουρκία νομίζω δεν παίρνει μέρος.
0: Όχι,
1: δεν παίρνει μέρος. Λοιπόν, ρωτάει κύριε Μαρία γι' αυτό. Καλημέρα. Τις αρέσουμε τις Δέσποινας.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εσύ, ειδικά εσύ είσαι θεά. Να το, το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε.
0: Όχι, θεά,
1: κάθε μέρα υποκλεινόμαστε. Εντάξει. Κάθε μέρα.
0: Όχι, θεά, εμείς.
1: Με το που έρχεται. Εντάξει. Εδώ πέρα
0: κάνουμε το σταυρό της πόλης.
1: Σπονδές και τέτοια. Τι νομίζετε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ήταν. Αυτός η Λιθουανίας μαγρίεψε λίγο.
1: Εμένα με το Μοντενέγκρο. Το Μαυροβούνιο δηλαδή.
0: Κύριο, πέρασε αυτός. Πώς θα
1: το Μαυροβούνιο δεν πέρασε.
0: Άντε να ξεβαφτεί τώρα. Μετά άντε να ξεβαφτεί. Γιατί ο κύριος που είναι ντυμένος στα χρυσά, που είναι ο χρυσός.
1: Ναι.
0: Με το φέρτο μας.
1: Νομίζω ότι αυτός θα μείνει έτσι μέχρι την Παρασκευή.
0: Και εγώ δεν θα ξεβαφώ.
1: Δηλαδή, πού να ξεβάθεσαι.
0: Ναι.
1: Άντε να ξεβάθεσαι ξανά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σέρες, 11 βαθμούς. Ρε παιδιά, πέρασαν 20 χρόνια από την Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν πρόπερση.
0: Παιδιά,
1: δεν ήταν καθόλου πρόπερση. Εγώ το θυμάμαι πώς το έχω συνδέσει τώρα.
0: Πώς το έχεις.
1: Θυμάμαι γιατί είχε βγει ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Ρουσόπουλος και είχε κάνει τον απολογισμό των επιτυχιών
0: της
1: κυβέρνησης για τον ένα χρόνο διακυβέρνηση της χώρας. Και ανάμεσα στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν ότι η Eurovision είχε πάρει η Παπαρίζου το νούμερο 1. Από εκεί το θυμάμαι. Μου έχει μείνει ο Ρουσόπουλος να λέει ότι στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν η νίκη της Παπαρίζου στην Eurovision. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτοί γιατί είναι οι ίδιοι, η Ελενάρα και ο Σάκης, τόσα χρόνια και εμείς άστα βράστα. Κύριε Παναγιώτη, τώρα φύγεται άλλα θέματα.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Είναι θέμα γονιδιακό αυτό που να ζητήσουμε τώρα.
0: Ναι. Είναι καλό γονίδιο.
1: Πολύ είναι,
0: καλό.
1: Είναι το γονίδιο. Μπράβο.
0: Ναι. Καλά, και εμείς αγέραστοι είμαστε. Α, εντάξει. Ναι. Απλά εντάξει. Εντάξει. Αυτή είναι λίγο καλύτερα από εμάς.
1: Κυρία Μαρία, επειδή ρωτάτε, επειδή θα πάτε στη Σμύρνη, αν μας πιάνετε στο ραδιόφωνο, μας πιάνετε στο AirTeco. Αν βάλετε AirTeco, που είναι εφαρμογή διαδικτυακή, και θα μας πιάνετε όπου θέλετε. Στο Βόρειο Πόλο να πάτε ή στο Νότιο Πόλο, αγκαλιά με τους πιγκουίνους.
0: Στη Σελήνη θα μας πιάνετε.
1: Στη Σελήνη δεν ξέρω. Για τη Σελήνη είμαι λίγο επιφυλακτικός. Αλλά άμα έχετε AirTeco, εν πάση περιπτώσει, μας ακούτε παντού.
0: Βέβαια.
1: Τόσο απλά. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Θα πούμε τίποτα άλλο. Όχι.
0: Κοιτάξτε, ναι, θα πούμε. Τόση ώρα, εντάξει, είπαμε να ξεκινήσουμε τα ευχάριστα, γιατί όλα τα άλλα είναι μαύρα. Μαύρα, μαύρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή τίποτα ευχάριστο πια. Θέλω πριν. Πριν πάμε στα υπόλοιπα.
1: Να πούμε δύο-τρία πράγματα έτσι λίγο χρηστικά. Πρώτον, έχει φοιτητικές εκλογές. Να το πούμε αυτό.
0: Έλα.
1: Τι έλα.
0: Γίνονται ακόμα.
1: Βεβαίως και γίνονται. Βεβαίως και έχουν τη σημασία τους για τους φοιτητές. Αλλιώς δεν θα πηγαίνουν να ψηφίσουν.
0: Όχι για όλους.
1: Για αυτούς που έχουν, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και για αυτούς που πάνε με στυλιάρια και πλακώνουν τους άλλους στο ξύλο.
0: Αυτό
1: και για
0: αυτούς
1: έχει ένα ενδιαφέρον διαστραμμένο, αλλά έχει και για αυτούς ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 7 άτομα τραυματίστηκαν πλάκα-πλάκα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπήκαν μέσα με καπνογόνα, ξύλα και τέτοιες ιστορίες. Γιατί έχουν τα θέματα τους. Εάν ποιο είναι ο πιο σύντομο δρόμο για τον σοσιαλισμό, φαντάζομαι. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Έπεσε ξύλο τώρα μεταξύ κάποιων τύπων. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχει σήμερα απεργία η ΑΔΔ, 24 ώρες. Και θα συμμετέχουν διάφοροι σε αυτή την απεργία. Είναι 24 ώρες. Έτσι. Ωραία. Να το ξέρετε, γιατί μπορεί να πάτε κάπου να εξυπηρετηθείτε, να έχετε κάποιο ραντεβού ή κάτι τέτοιο, και να μην βρείτε κανέναν, γιατί θα έχει απεργία, θα είναι κλειστά τα γκισέ και οι διάφορες άλλες ιστορίες. Υπάρχει πάντα το ηλεκτρονικό που μπορείτε να εξυπηρετηθείτε όσο μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, αλλά έχει απεργία η ΑΔΔ. Να τα πούμε αυτά τα χρηστικά.
0: Καλά κάνεις και τα λες, Διονύση, γιατί γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
1: Τι είμαστε εμείς.
0: Ενημερωτική εκπομπή είμαστε.
1: Ναι,
0: τι είμαστε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Πες τώρα λοιπόν, τα άλλα.
0: Τα άλλα, πριν περάσουμε στην. Στην επικαιρότητα, να πούμε και αυτό επικαιρότητα βέβαια είναι. Έφυγε χτες από τη ζωή ένας σπουδαίος δημοσιογράφος στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, ένας δάσκαλος για πάρα πολλές γενιές, ο Ηρακλής Κοτζιάς. Όλοι τον έλεγαν ο κύριος Ηρακλής, όσοι δούλεψαν μαζί του. Τον αποκαλούσαν έτσι, τον έβλεπαν σαν δάσκαλο. Έφυγε στα 88 του χρόνια. Πραγματικά ένας. Δημοσιογράφος με ήθος, όσοι τον ήξεραν, γλυκομήλητος, ήταν στους τελευταίους μεγάλους αυτής της γενιάς, στο φως πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως στην Ερασπόρ, η φωνή του δηλαδή χαρακτηριστική. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Μάλιστα. Επειδή κάθε μέρα σας έχουμε συνηθίσει να σας λέμε και για τα πολεμικά μέτωπα.
0: Πέστε.
1: Ναι, να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Ίσα-ίσα, μάλλον δείχνει να γίνονται προετοιμασίες για νέα σύραξη. Αυτό δείχνει, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν αποκλείει οποιοδήποτε συμβιβασμό, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ απέρριψε την δική τους πρόταση. Απορρίπτουν οποιοδήποτε συμβιβασμό αφενός. Αφετέρου, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα στο Ιράν, δεν ξέρουμε ποιο. Έχει το πάνω χέρι και ποιος είναι αυτός που αντιπροσωπεύει. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι στη συμφωνία, στο σχέδιο αυτό των 14 σημείων που απέστειλαν μέσω του Πακιστάν,
0: ναι, ναι.
1: Έλεγε αντιπροσωπεία του Ιράν. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, όπως έλεγε παλιά, ρε παιδί μου, που ήταν ο πρόεδρος της Βουλής. Ήταν ο
0: υπουργός εξωτερικών.
1: Τώρα δεν, ήταν αντιπροσωπεία του Ιράν. Τρέχα γύρευε, ας πούμε, με ποιον μιλάω και τι συνεννοούμε.
0: Oh.
1: Και αν αυτό που συνεννοούμε με τον X θα το δεχτεί και ο Z.
0: Ναι.
1: Άγνωστο.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέω και για πολιτικές, πολεμικές προετοιμασίες, χθες πέρασε από τα στενά του Γιβραλτάρ ένα πυρηνικό υποβρύχιο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Που
1: κατευθύνεται
0: πάει.
1: Προς την περιοχή εκεί πέρα. Λοιπόν, το οποίο μπορεί να λέει να ρίξει πυράβλους και έχει μπόλικους να ρίξει από 4.500 χιλιόμετρα μακριά. Εξ αποστάσεως και εκ του ασφαλούς. Αλλά. Να ξέρετε και αυτό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν προετοιμασίες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Το κρίσιμο που όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει είναι το ραντεβού που έχει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Σι Τζιπίνγκ στην Κίνα. Γιατί πάει η Κίνα. Και από εκεί κάποιοι λένε ότι μπορεί να εξαρτηθεί το τι θα γίνει. Μπορεί και όχι. Θα το δούμε. Ναι. Αυτά ήθελα να τα πω. Γιατί είναι και αυτά στην ατζέντα της ημέρας.
0: Να πούμε και για την πολιτική λίγο επικαιρότητα.
1: Α, πες, τι θες.
0: Ναι, παιδί μου, έχει αρχίσει και γίνεται. πώς σας πω, υπάρχει μία ένταση.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, ξέρω εγώ, η κλασική ένταση που υπάρχει ανάμεσα Πασόκ Νουδού. Νουδού Πασόκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ Τσίπρο. Αυτό, το φτωχώρος.
1: Ναι.
0: Πολύ ένταση όμως. Ναι. Δηλαδή, ένταση με χαρακτηρισμούς πια.
1: Πρόσεξε να δεις. Κάποιοι λένε ότι ούτως ή άλλως, επειδή κατά τα φαινόμενα ο πρώτος φαίνεται ποιος θα είναι, ασχέτως του αποτελέσματος που θα φέρει, δηλαδή αν θα πετύχει τους στόχους του που είναι η αυτοδυναμία όπως διακηρύσουν ακόμα,
0: ναι, ναι.
1: Ή όχι, ασχέτως αυτού η μάχη θα δοθεί και το δεύτερο, αφού υπάρχουν και ολόκληρα σενάρια. Άκουγα χθες από τη Μαρία τη Γεωργίου, υπάρχει ένα σενάριο, λέει, ότι θα ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές τις πρώτες, γιατί μετά έρχονται οι δεύτερες, ώστε αυτός που θα είναι δεύτερος, που ποιος θα είναι, το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι.
1: Που ανάλογα με το ποιος θα είναι δεύτερος θα μπορέσει να συσπυρώσει στις δεύτερες εκλογές επαναληπτικές το αντιμητσοτακικό μπλοκ για να γίνει αυτό κυβέρνηση. Έτσι θεωρούν. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Μπορεί να κάτσει, μπορεί και να μην κάτσει. Καταλαβαίνεις. Οπότε, αφού υπάρχουν τέτοια σενάρια, το ποιος θα είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, όποτε και αν γίνουν αυτές, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Άνοιξη, δεν ξέρω εγώ πότε θα γίνουν.
0: Άνοιξη, Διονύση.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Επειδή είπανε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης, άρχισαν όλοι και κατεβάζουν ημερομηνίες. Έχω δει Οκτώβριο, 7, 14. Αυτό δεν ξέρω καν αν είναι Κυριακές. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες.
0: Δεν υπάρχει 7 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες που δεν ξέρω τι ημέρες είναι. Τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν υπάρχει. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πάντως λένε, κάποιοι άλλοι λένε. Σε αυτό το σενάριο, κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτά τα είναι στημένα από την κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση θέλει.
0: Σατανικιά είναι αυτό.
1: Ναι, σατανικιά. Η κυβέρνηση θέλει να ασχολούμαστε με ποιος θα είναι δεύτερος και να σφάζονται αυτοί μεταξύ τους για να μείνει αλόβητος ο πρώτος και να μην στρέφονται οι άλλοι εναντίον του πρώτου. Καταλαβες. Ναι, ότι έτσι λέει.
0: Μα εδώ βγήκε η στέλεχος του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και είπε στον Τσίπρα να λουστεί δύο φορές για την έντονη μπογιά.
1: Καλά, αυτού του είδους η αντιπαράθεση πιστεύουν ότι.
0: Πόσο πιο χαμηλά,
1: δηλαδή,
0: ας πούμε.
1: Θα μου πεις, το στέλεχος αυτό που λες εσύ στέλεχος, εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι στέλεχος. Η κυρία που το είπε αυτό σε ένα κανάλι,
0: ναι.
1: Είναι η κυρία που έχει δηλώσει ότι είναι ένα αναμονή βουλευτής άμα πεθάνει ο
0: Μπράβο, ναι, αυτή είναι.
1: Ναι, αυτός που έχει την έδρα, αν πεθάνει, είμαι εγώ επιλαχούσα. Άρα είμαι ένα αναμονή βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και αυτή τώρα κάθεται και σχολιάζει το αν είναι βαμμένο το μαλλί του κυρίου Τσίπρα ή δεν είναι το. Αυτό.
0: Καταρχήν, αυτό δείχνει και λίγο.
1: Συμπαθεί τον κύριο Τσίπρα,
0: όχι,
1: κάνουν όχι, βασικά.
0: Όχι, όχι, πέρα από
1: σε μία μέρη.
0: Πέρα
1: από
0: αυτό.
1: Σε μία μέρη.
0: Το να λες αυτό το πράγμα, βλέποντας τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα γιατί.
1: Το μόνο που έχεις να πεις είναι αυτό, καταρχήν.
0: Πρώτον και δεύτερον, επειδή ρώτησα τον Τάκη. Δεν είναι βαμμένα τα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ το κατάλαβα.
1: Έχουμε και τέτοιο θέμα.
0: Έχουμε την επιβεβαίωση από τον ειδικό, ρε παιδιά.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι. Ναι. Τον έχω ρωτήσει για πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Ναι.
0: Για μία δεν μπορεί να μου απαντήσει ακόμα.
1: Το
0: είναι
1: ψάχνει.
0: Πολύ μπερδεμένο.
1: Το ψάχνει.
0: Αλλά για μία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι,
1: λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει μπει και η αισθητική στην πολιτική αντιπαράθεση. Να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καινούριο, παλιό.
0: Εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά πολύ τον συμπαθώ και τον εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Φαναρά, τι έχουν πάθει και τα βάζουν.
1: Όχι, δεν τα έχουν βάλει. Τα έχουν βάλει με τις δημοσκοπήσεις από το Πασόκ κάποιοι. Έτσι, νομίζω, θυμάμαι και ποιο πρώτος αμφισβήτησε. Δηλαδή, αν μία δημοσκόπηση έχει εκτίμηση ψήφου,
0: ναι.
1: Λένε γιατί έχει εκτίμηση ψήφου. Αν από μία λείπει η εκτίμηση ψήφου και έχει μόνο πρόθεση ψήφου, σου λέει αυτή γιατί δεν έχει εκτίμηση ψήφου. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα γενικώς, μια γκρίνια απέναντι στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Όπως οι ίδιοι λένε, δεν το λέω εγώ, λόγια δικά τους είναι, η βελόνα δεν ανεβαίνει. Και επειδή η Βελόνα δεν ανεβαίνει, δηλαδή στην τελευταία δημοσκόπηση, ας πούμε, ναι. Φάνηκε το Πασόκ να κερδίζει, ναι. Ενώ πέφτει η Νέα Δημοκρατία, να κερδίζει 0,2. Ναι. 0,2 είναι όχι στο όριο του στατιστικού,
0: ναι,
1: λάθους. Είναι ορισμός του στατιστικού λάθους. Και σου λέει, εντάξει. Είναι πώς λέγανε παλιά, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Μάλλον στραβός είναι ο γυαλός. Καταλαβαίνεις. Αυτό. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο άλλος που. Συγγνώμη τώρα.
0: Ποιος.
1: Τώρα, γιατί άνοιξε το κουτάκι για τα πολιτικά. Όχι, κλείσαμε. Τι να κλείσουμε.
0: Γιατί θέλω να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις.
1: Για τα πολιτικά θέλω να πω. Πες ό,τι θες.
0: Θέλω να πω μόνο για τις δημοσκοπήσεις ότι βγήκε ο επικεφαλής στην interview. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και του λένε, είδαμε ότι μετρήσατε κανονικά Τσίπρα Καριστιανού. Ελεύθερο κορυδευόμαστε. Καλά είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αφού δεν είναι κόμματα.
0: Εντάξει, αλλά κοροϊδευόμαστε.
1: Όχι, ναι, μα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Όταν πας και ρωτάς τον άλλον, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτό κτλ., είναι κάποιοι από αυτούς, θα σου πω εγώ, που απαντούν Πασόκ, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι ανδρουλακικοί. Και όταν τους ρωτάς μετά πόσο εμπιστοσύνη έχετε στον Ανδρουλάκη, ας πούμε, πέφτει το ποσοστό από του Πασόκ, ας πούμε. Ούτε Πασόκι σε ένα βαθμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πάνε προσωποκεντρικά, ρε παιδί μου. Πρέπει να δουν πρώτα τι είναι το κόμμα. Για, ας σου πω άλλο παράδειγμα. Λέγαν στην αρχή, ας πούμε, ότι η κυρία Καριστιανού θα απευθυνθεί στην αριστερά, σε αυτόν τον χώρο. Έτσι. Βγήκε, έκανε τη δήλωση για τις εκτρώσεις και τις αμβλώσεις. Έγινε ο κακός χαμός. Αρχίσαν και να λένε ότι θα στραφεί στο δεξιό κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πού θα στραφεί, δεν ξέρεις ποια θα είναι τα στελέχη της, ποιες είναι οι αρχές της, δεν ξέρεις πού απευθύνεται. Άρα πώς τη βάζεις στις μετρήσεις? Είναι ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα. Εντάξει, να κάνουμε μια δημοσκόπηση. Ποιοι είναι δημοφιλείς ως όντα?
0: Μισό λεπτό. Θέλω να μου πεις έναν άνθρωπο,
1: ναι,
0: που πηγαίνει και ψηφίζει. Okay, δηλαδή από την πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Που πάει και ψηφίζει ένα κόμμα.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους που ψηφίζουν Πασόκ, ως Πασόκ, και όχι επειδή είναι ο Ανδρουλάκης ή ο
0: Επάνω ή
1: ήταν πριν η Φόφη ή ήταν ο Βενιζέλος. Κάλαμε τον Βενιζέλο, είχε φτάσει και στο 4%.
0: Πάει και ψηφίζει ένα κόμμα, ναι, γιατί έχει διαβάσει το πρόγραμμά του.
1: Α, όχι, ξέρω τέτοιους.
0: Άσερε, πόσους ξέρεις?
1: Εγώ ξέρω αρκετούς τέτοιους.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ναι. Ξέρω αρκετούς, ο Βασιλούντας. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Απλά έχει μια λογική το να διερωτάς και να λες. Κάτσε ρε φίλε, πώς τους μετράς? Τους άλλους τους μετράς σαν κόμματα. Όταν λες κόμμα, μετράς και τα στελέχη του, μετράς και την παρουσία τους. Υπάρχουν κόμματα που έχουν θαυτεί από μια μπαρούφα που έκανε ένα δεύτερης τρίτης κλάσης στέλεχος, ας πούμε. Δευτεροκλασάτο που λένε, δεν μου αρέσει ο όρος. Απλά έτσι έχει μπει στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, τι πάει να πει δευτεροκλασάτο και τριτοκλασάτο? Τέλος πάντων, από μια δήλωση που έκανε ένα τέτοιο στέλεχος. Θες να πάμε στις προηγούμενες εκλογές που βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος και είπε για το ασφαλιστικό και του χρεώσανε ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό μόνο από τη δήλωση Κατρούγκαλου 3%.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω εγώ, ναι, καταλαβες, ναι. Άρα άμα δεν ξέρεις και στους άλλους ποιοι στελεχώνουν αυτό το κόμμα, ποια είναι τα άλλα οι υπόλοιποι, τι θα λένε,
0: καλά,
1: τι θα εκφράζουν, ναι, πώς θα τον μετρήσεις? Να κάνουν μια λίστα και που να λένε οι πιο δημοφιλείς προσωπικότητες.
0: Καλά, μια κουβέντα είπα, ρε Διονύση, και εσύ.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Πω.
1: Πειραφόρα.
0: Εντάξει τώρα,
1: ναι.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είπα,
1: καλά.
0: Αλλά
1: εντάξει,
0: κάποια πράγματα είναι και προσωποκεντρικά. Ο Τσίπρας είναι.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας, συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά αν είναι ο Τσίπρας με το Βαρουφάκι, για παράδειγμα. Σου λέω,
0: δεν θα είναι με το Βαρουφάκι.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Εγώ το ξέρω. Αλλά ο άλλος θέλει να ξέρει με ποιον θα είναι.
0: Θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα.
1: Βγαίνουμε στην τηλεόραση.
2: Βγήκατε ήδη. Καλή
0: σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Γεια σας. Καλά εσείς εδώ. Αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις.
2: Α, ναι, είχαμε χθες δύο. Είχαμε τις.
0: Όχι, δεν αναλύσαμε. Γενικά συζητάμε.
1: Συζητάμε γενικά, δεν αναλύουμε επιμέρους.
0: Γιατί έβλεπα τον επικεφαλής μιας εταιρείας, αυτό έλεγα και στο Διονύση και στους ακροατές, ο οποίος είπε: εγώ έβαλα στη μέτρηση και την Καριστιανού και τον Τσίπρα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να λέω. Αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας, αν κάνει κόμμα, τι θα τους ψηφίζει, δηλαδή. Εντάξει.
3: Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό.
1: Και εγώ.
0: Και ο Διονύσης.
1: Αυτό λέω τόση ώρα. Αυτό λέω. Είναι λάθος.
0: Εγώ δεν το θεωρώ.
4: Πρέπει, γιατί συγγνώμη, γιατί μισό λεπτό.
2: Είναι και ένα δημοσιευτή, έτσι.
4: Πρέπει να είναι ένα κόμμα να δεις. Δηλαδή έχει σημασία το κόμμα, το καταστατικό του, οι θέσεις του, τα πρόσωπα.
0: Ποιος θα διαβάζει, ρε Κώστα, αυτά τώρα, θα με τρελάνετε.
4: Μισό λεπτό. Όταν η Καριστιανού, ας πούμε, τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε τις αμβλώσεις, πώς ο κόσμος άλλαξε
1: το πρόσωπο
4: της πολιτικής.
1: Από το ίδιο παράδειγμα χρησιμοποιήσα και εγώ, Κώστα.
0: Ωραία. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι? Από αυτό που είπε η Καριστιανού. Κάποιος σου εκφράζει.
4: Τι θα πει στο μέλλον, έχει σημασία.
0: Τι θα πει στο μέλλον, θα πει όχι, είμαι υπέρ.
1: Μα η ίδια για παράδειγμα, η ίδια βγήκε και είπε δεν εννοούσε αυτό και παραξηγήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης που είναι ο κακός δαίμονας.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, το Τσίπρα δεν χρειάζεται να δούμε καταστατικό, παιδιά, και θέσεις.
1: Όχι, έχει σημασία ποιοι θα τον πλαισιώσουν και αν θα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε. Βεβαίως έχει σημασία. Αν θα πάει ο κύριος Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, και ο κύριος. Δεν το ξέρω εγώ. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητα.
2: Πού
0: θέλει να πάει.
1: Εγώ το ξέρω, ρε παιδιά.
0: Το ποσοστά. Θέλει να πάει.
1: Θέλει να πάει. Αν θα πάει και θα είναι το ίδιο, κάποιος θα σου πει συγγνώμη, ξαναζεσταμένο φαγητό. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. θέση. Δικαίωμά του.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα παίζουν ρόλο.
1: Άρα παίζουν ρόλο, φυσικά και παίζουν.
4: Α, πάω πιο πίσω. Όταν το 2008-2009, λοιπόν, τότε λοιπόν, που ξεκίνησε και διεκδικούσε την αξία ο Γιώργος Πανδρέου με το Πασόκ. Ένα παλαιό κόμμα, τέλος πάντων, το Πασόκ. Όταν έφερε δίπλα του πρόσωπα νέα, όπως ήταν τότε ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και άλλοι, δεν μέτρησε αυτό. Δεν έγραψε θετικά στην κοινωνία αυτό το πράγμα. Δεν επηρέασε.
0: Για λίγο, ναι. Εγώ,
4: ναι, για λίγο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009.
1: Για λίγο. Μετά σε αυτά τα νέα πρόσωπα χρεώσαν την ήττα.
0: Για λίγο,
2: μια
0: ναι.
2: μεγάλη διαφορά. Ναι. Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ένα κόμμα έτσι γνωστό, θεσμικό κτλ. Αν όμως μιλάμε για προσωποκεντρικά κόμματα, είναι τελείως διαφορετικό. Για το πόσο σε ενδιαφέρει να μάθεις.
0: Δηλαδή, διαφωνείτε, ας πούμε, ότι το κόμμα Τσίπρα θα είναι προσωποκεντρικό.
2: Για την κυρία Καριστιανού, λέω.
0: Και για την κυρία Καριστιανού επίσης.
4: Δεν διαφωνώ, αλλά ξανά σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Προχθές εδώ πέρα ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο καλός συνάδελφος, μας έθεσε μια πληροφορία δική του και λέει ότι εγώ έχω την πληροφορία ότι στο κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι στα στελέχη ο Κώστας Λαπαβίτσας.
2: Εντυπωσιάστηκα όταν
4: σου. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ο άνθρωπος έχει την πληροφορία, την μετέφερε. Αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει κάποιον.
1: Βέβαια επηρεάζει. Φυσικά και επηρεάζει.
4: Άρα αυτό, γι' αυτό λέω, έχουν σημασία να τα δούμε όλα αυτά πριν μετρήσουμε.
1: Παιδιά, αν δεν επηρέαζαν αυτά, δεν θα γίνονταν όσες διευρύνσεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν έβαζε τον Γιάννη Μπούτο και τον Μανώλη Γλέζο και τον Μάρκο Βαφιάδη και όλους αυτούς που μάζευε, εν πάση περιπτώσει.
4: Μάρκο Βαφιάδη, τι θυμήθηκες.
1: Είδες τι θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, δεν τα έκανε τυχαία. Το κάναν με κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, απευθύνοντας σε συγκεκριμένα κοινά κτλ. Θέλαν κάτι να δείξουν.
4: Και ο Γιάκος Πεσμαζόγλου, τότε θυμάσαι έτσι.
1: Επίσης το θυμάμαι που ήταν εκεί.
0: Τι θυμήθηκες κι εσύ.
1: Μήπως είσαι κονδυσό και δεν το ξέρεις, ήταν το σλόγγαν εκείνη
0: τη εποχή.
1: Κονδυσόκα και διάφορα
4: τέτοια.
1: Φυσικά και τα θυμάμαι, ρε παιδιά.
0: Τα έχω ζήσει.
1: Τα
0: έχουμε ζήσει εμείς.
1: Είμαστε η ζώσα ιστορία.
2: Πάντως, παιδιά, σε κάθε περίπτωση, η Κυριακή κοντογιορτή. Στις επόμενες δημοσκοπήσεις του Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Θα μετρηθούν όλοι.
0: Ναι.
2: Γιατί θα έχουν ανακοινωθεί.
4: Κάτσε, πιστεύεις και ο Σαμαράς θα έχει ανακοινώσει μέχρι τον Ιουνίο?
2: Όχι, δεν ξέρω για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Τσίπρα που είπε για.
4: Αυτό είναι σίγουρο πλέον.
0: Η κυρία Καριστιανού έχει πει ότι 21 του μήνα θα κάνει.
4: Δεν το έχει πει.
0: Όχι, θέλω να πω τώρα.
1: Είναι υπερηραίος ατμόσφαιρα.
0: Ναι, γεια σου.
1: Δεν το έχει πει.
0: Άννα, γεια σου.
1: Γιατί η ίδια είχε πει και άλλες ημερομηνίες, οπότε ναι.
4: Ωραία, θα κάνω προσωπικό γκάλωπ. Θα με παίρνουν τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Θα λέω ευχαριστώ πολύ. Πώς είδες την ομιλία Καριστιανού?
1: Όχι, όχι, τη διακήρυξη δεν θα έχει διακήρυξη.
4: Δεν θα μιλήσει, ξέρω.
1: Κάποια ομιλία. Δεν ξέρουμε πώς θα
4: αυτό
1: είναι.
4: Μαζί, ρε, παιδί, πώς παιδί,
2: αφού θα λάβεις πολλά τηλεφωνήματα, γιατί δεν κάνεις γκάλωπ κανονικό? Θα έχεις γράψει σε μια σελίδα τα κόμματα.
0: Μπράβο.
2: Θα τους ρωτάς τι θα ψηφίσουν.
0: Θα βάλεις και τα ερωτήματα.
2: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
4: Δεν θα πάρει κανείς τηλέφωνο. Στέλνει μηνύματα στον άλλο. Πάρτε όποιο θέλετε χρόνια πολλά. Μην πάρετε τον Παπαγλυφίτζο.
2: Δεν θα σε πάρουν 300 άνθρωποι.
0: Τουλάχιστον.
2: Είναι ένα καλό δείγμα.
4: Αυτό είναι όμως λίγο αυτό που λέμε η φούσκα, όπως είναι οι άλλοι στο Facebook, είναι μεταξύ τους και λένε: α, όλοι πιστεύουν ότι θα πιστεύω κι εγώ. Και μετά βγαίνει στην κοινωνία και λες ότι δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Κάπως
4: έτσι θα την πατήσω. Γιατί στη δική μου τη φούσκα, όλοι πιστεύουν ότι θα κερδίσει Παναθηναϊκό στη Μάστη Βαλένθια. Αλλά μπορεί να μην γίνει.
0: Μην μιλάς έτσι.
4: Τι.
0: Θα κερδίσει.
4: Α, εντάξει, ωραία. Αυτό λέω, είδες. Είναι και η σερέτη τη φούσκα μου. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μιλάω για να μην το πιστεύει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, γιατί οι παιδιά. Ανεξάρτητα αν είσαι Παναθηναϊκός ή όχι.
4: Έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες και με τα περισσότερα τρόπαια στο ευρωπαϊκό
4: μπάσκετ.
0: Αυτό
4: θέλω να λες και αύριο, ανεξάρτητα τι θα γίνει σήμερα.
0: Πάντα θα το λέω αυτό.
4: Εντάξει. Ωραία.
0: Είναι το μόνο άθλημα που δεν έχω χάσει την πίστη.
1: Είναι
0: μου.
1: Η μόνη της σταθερά αυτή.
0: Είναι η μόνη μου σταθερά αυτή.
1: Αυτά.
4: Λοιπόν,
2: εντάξει,
4: πάμε.
2: Λοιπόν.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Σας χαιρετούμε.
2: Γεια σας. Αύριο πάλι.
0: Γεια σας, ναι, αύριο.
1: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, τη φίλη μας από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στον κύριο Ευθύμιο. Αυτό. Έχετε και εσείς στην παρέα το δικό σας πορτοσάλτερ. Λέτε ο Παχλημίτσος δεν τηρεί τα προσχήματα και εσείς πρωί-πρωί τον βοηθάτε στο έργο του. Λυπάμαι πολύ για δεκάδες βράδια στην αυλή της ΕΡΤ μετά το μαύρο των ιδίων που κυβερνούν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Κύριε, συγγνώμη. Τι εννοείται το δικό σας πορτοσάλτερ? Τι εννοείται το δικό σας πρωτοσάλτε? Γιατί αν το λέτε για χαρακτηρισμό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Γιατί έτσι θέλει.
0: Γιατί εμείς δεν στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Και αρκετά μιλήσαμε για άτομο που δεν είναι εδώ πέρα. Ο κύριος Παπαγλυμπίτος τουλάχιστον είναι εδώ και μπορεί να πει τα δικά του. Πάμε εμείς εκτός του ντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομολογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ενώ όπως είπε δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έτσι και αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσίπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στον Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Συγκλονισμένος, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζί συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού κατά συρροή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούμε το Λαμπάμπολα με τη Μαντόνα όμως. Το έκανε.
1: Η Μαντόνα είναι αυτή.
0: Μαντόνα είναι αυτή, το έκανε διασκευή.
1: Δεν την πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δεν το
0: ναι. Η Πάτη Μπράβο το έχει πει πρώτη αυτό. Μεγάλη επιτυχία της εποχής τότε, το 1821. Και το έκανε η Μαντόνα για τους Dolce & Gabbana.
1: Μάλιστα.
0: Για το Fashion Week στο Μιλάνο. Πόσα ξέρω.
1: Πόσα, σε θαυμάζω.
0: Πόσα θα
1: κάθε μέρα με εκπλήσεις περισσότερο. Καλημέρα στην κυρία Έφη. Έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν θα το πούμε όμως, γιατί μας έχει πει από χθες ότι τέτοια ώρα μπαίνει στο γραφείο και μετά δεν μας ακούει, οπότε δεν έχει νόημα. Mm. Καλημέρα στην φίλη μας την κυρία Μαρία, το έχουμε πει. Και στον. Για την θερμοκρασία στα Κορίστια έχω πει, που έχει 12 βαθμούς.
0: Το πες, νομίζω.
1: Το πα. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Να έρθουμε στα άλλα της επικαιρότητας.
0: Προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, αλλά δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αποφύγουμε. Το θέμα είναι το όριο του τι λες και πόσο το λες. Αυτό, εγώ το έχω πάντα μια απορία. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση με τα δύο κορίτσια που χθες πήδηξαν στο κενό μαζί. Δύο 17χρονα κορίτσια. Το ένα έφυγε από τη ζωή, το άλλο δίνει μάχη. Για να παραμείνει και οι γιατροί δίνουν μάχη βασικά για να την κρατήσουν. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι μεγάλο θέμα και εγώ προσωπικά να το θέσω εξ αρχής. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια του. Και δεν ξέρω ποια είναι τα όρια του. Δηλαδή δεν ξέρω αν κάνει καλό. Έχω μιλήσει με ψυχολόγους. Έχουμε μιλήσει και ως εκπομπή με ψυχολόγους για αυτό το θέμα. Το να λες λεπτομέρειες για αυτές τις υποθέσεις είναι καλό, είναι κακό. Δίνεις παράδειγμα προς μίμηση, δίνεις αιτία και αφορμή και σε άλλους να κάνουν παρόμοια πράξη. Σταματάς κάπου και πού είναι αυτό το κάπου?
0: Ποιος βάζει το όριο? Επίσης ίσως κάποιους λέγοντάς τους ότι δεν πρέπει να αποδίδονται όλα, να τα παίρνουμε ελαφρά και να τα αποδίδουμε στην ηλικία κάποια σημάδια ή κάτι που μπορεί να παρουσιάζουν κάποια παιδιά και να βρισκόμαστε ξαφνικά προδυσάρεστον εκπλήξεων.
1: Είναι καλό επίσης να γενικεύουμε και να λέμε τα παιδιά μας αυτοκτονούν? Δεν αυτοκτονούν όλα τα παιδιά μας.
0: Όχι.
1: Δεν αυτοκτονούν. Το έχω δει και τίτλο σε εφημερίδα σήμερα. Δεν αυτοκτονούν όλα τα παιδιά μας.
0: Όχι, απλά και εσείς.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι κάπου λίγο χάνουμε και το μέτρο και ειλικρινά δεν ξέρω ποιο είναι το μέτρο σε τέτοιες υποθέσεις.
0: Δεν θα λέγαμε ποτέ ότι τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Είναι λάθος αυτό που λες. Που λες και έχεις σωστά το λες ότι είναι γενίκευση αυτό το πράγμα. Αλλά όταν για παράδειγμα από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα έχεις τουλάχιστον 6 ή 7 απόπειρες.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την ηλικία. Οι απόπειρες ή δυστυχώς θανάτους παιδιών από 15 έως 17 ετών, ή όταν ας πούμε υπάρχουν τα στοιχεία του χαμόγελου του παιδιού που λέει ότι μία

0: τρεις-τέσσερις επικοινωνίες είναι για τέτοιο θέμα. Εκεί προβληματίζει αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως και προβληματίζει. Φυσικά και προβληματίζει. Και όπως και καλά είπες, δεν είναι δε και καλά, γιατί χρησιμοποιείται και αυτό. Ναι. Η εφηβεία. Και ναι. Η εφηβεία είναι πολύ περίεργη. Δεν είναι μόνο η ηλικία. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Και δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Ναι. Άλλοι δεν είναι από τέτοιο μέταλλο που λέγαν παλιά. Άλλοι έχουν άλλου είδους ευαισθησίες. Άλλοι έχω γνωρίσει και παιδιά που έχουν πει: ωραία, παιδί μου, έχω αγχωθεί γιατί έχω τις γενικές εξετάσεις. Έχω δει άλλα παιδιά που έχουν πει: δεν με νοιάζουν οι γενικές εξετάσεις γιατί έχω βρει τι άλλο θα κάνω στη ζωή μου και πώς θα το κάνω. Έχω βρει και άλλα παιδιά που έχουν πει, για παράδειγμα, δεν ξέρω τι θα κάνω στη ζωή μου, κάπως θα το βρω. Κάποια άλλα που είναι απογοητευμένα και το ψάχνουν.
0: Κάθε προσωπικότητα είναι ξεχωριστή.
1: Μπράβο, δεν μπορείς όλα να τα βάλεις ένα καλούπι. Ναι. Ούτε μπορείς από μία περίπτωση, περιπτωσιολογώντας δηλαδή, να βγάζεις γενικότερα συμπεράσματα. Υπάρχουν και ειδικότεροι ήμων. Σας είπαμε νωρίτερα, έχουμε μιλήσει και προσωπικά. Εγώ έχω μιλήσει και προσωπικά και ως γονιός, αλλά έχουμε μιλήσει και στην εκπομπή με ανθρώπους που είναι ειδικότεροι ημών, ψυχολόγοι, στις ειδικότητες που ασχολούνται με την αγωγή των νέων παιδιών. Προφανώς και η καθεμία, δεν υπάρχει ένα καλούμι, προφανώς και η καθεμία περίπτωση είναι ξεχωριστή.
0: Τέλος πάντων, έρχεσαι αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα η οποία είναι οδυνηρή. Εγώ θα μιλήσω λίγο, θα γίνω λίγο αυτοαναφορική, θα μιλήσω για τον εαυτό μου, παρότι εγώ παιδιά δεν έχω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νιώθω, πρώτον, ή ότι δεν έχω δικαίωμα να μιλάω.
1: Εννοείται.
0: Για τέτοια θέματα. Όχι, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη. Ότι να μιλάω για αυτά τα θέματα. Παρότι εμείς έχουμε σκληρύνει πάρα πολύ με τα χρόνια και λόγω της δουλειάς που κάνουμε και πολλές φορές δεν μας σοκάρουν τα πράγματα που μπορεί να σοκάρουν τους υπόλοιπους. Εγώ αυτό το πράγμα αισθάνθηκα, όχι σαν να έπεσα εγώ σε τοίχο, σαν να έρθει και να με πλάκωσε εμένα ένα τοίχο τέσσερα όταν το πρώτο άκουσα. Είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ σκληρό. Κυρίως όμως για τις οικογένειες αυτών των παιδιών.
1: Ναι, προφανώς. Και εδώ υπάρχει άλλος ένας κίνδυνος. Ο εύκολος στόχος.
0: Ω, καλά.
1: Φταίει το οικογενειακό περιβάλλον. Καθίστε λίγο. Ειδικά όταν δεν ξέρουμε τη συνθήκη ή τι περνάει από το μυαλό ενός ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις τι περνάει από το μυαλό ενός ανθρώπου με απόλυτη βεβαιότητα, ακόμη και αν έχεις σπουδάσει συμπεριφορική ή οτιδήποτε άλλες τέτοιου είδους επιστήμες υποτίθεται που αναλύουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις τι περνάει από το μυαλό του κάθε ανθρώπου. Δεν γίνεται.
0: Κριτές δεν μπορούμε να γίνουμε.
1: Γιατί δεν μπορεί να μπει ο καθένας στο καλούπι που έχουμε φτιάξει εμείς ή νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποιο είδους καλούπια.
0: Εγώ, πώς το λένε, σκέφτομαι ότι δεν θα ήθελα να ακούω βέβαια τέτοιες ειδήσεις, ούτε να τις λέω, ούτε να τις σχολιάζω, ούτε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, με αφορμή αυτό το γεγονός, επειδή υπάρχουν όλα γύρω μας, επειδή όλα είναι μέσα στη ζωή, να το πω έτσι απλοϊκά, ίσως κάποιοι θα πρέπει να κοιτάξουν καλύτερα, γιατί τα παιδιά. Τα λέμε έτσι παιδιά και έχουμε ορίσει και την ανηλικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εξαρτώνται από εμάς, εξαρτώνται από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι και οι δαιμόνες τους, είτε είναι οι γονείς τους είτε δεν είναι. Λοιπόν, ίσως πρέπει να ρίξουμε λίγο μεγαλύτερο βάρος σε κάποια πράγματα και να μην τα προσπερνάμε. Αυτό μόνο εγώ θέλω να πω και τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, ειδησιογραφικά, στεγνά ειδησιογραφικά, η κατάσταση του δεύτερου κοριτσιού, της δεύτερης 17χρονης που έπεσε χθες το κενό, είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Έτσι κρίνεται από τους γιατρούς. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ, αυτό το γνωρίζουμε και το γνωρίζετε φυσικά από χθες. Γι' αυτό και έλεγα στην αρχή εισαγωγικά πως οι γιατροί επί της ουσίας δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή. Αυτό το ειδησιογραφικό. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει πολύ, ο καθένας έχει για τέτοια θέματα γνώστη σημεί, έχει μια άποψη δημιουργημένη ή το σκέφτεται και το δουλεύει στο μυαλό του και βγάζει την δική του γνώμη, άποψη κτλ. Δεν είναι κακό.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: είναι κακό. Απλά όλες οι απόψεις επί τέτοιων θεμάτων είναι μαχητές. Δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Αυτό.
0: Επίσης, εμένα δεν θα σταματήσει, παιδιά, να με σοκάρει όλο αυτό το πράγμα, αυτή η βία που βλέπω γύρω μου, αυτό το πράγμα τα που γίνανε στο Απιθύτα, αυτό που γίνανε εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αυτή η βία, Τι να σου πω, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το βλέπεις.
1: Πού, ούτε, παιδί μου?
0: Αυτό που έχεις στο απειθήτα, ρε
1: παιδί. Α, ναι.
0: Αυτό, αυτή η βία, αυτό το μένος, αυτό το πράγμα. Και όταν ακούω κάποιους και προσπαθούν να το εκλογικεύσουν, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Πραγματικά. Πραγματικά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία. Δηλαδή. Τι σημαίνει το μεταξύ αυτό το πράγμα που τους βαφτίζουμε αντιεξουσιαστές. Τέτοιο. Χούλιγκαν είναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Εγκληματίες είναι.
1: Βλέπεις κάποια πράγματα που γίνονταν. Δεν είναι καινούργια καταρχήν. Γίνονταν και παλιά.
0: Αυτό και επειδή γίνονταν. Δεν σημαίνει,
1: άλλο θέλω να πω. Παλιά, ας πούμε, έπεφτε ξύλο για το ποια αφίσα θα είναι πάνω από την άλλη, ποια θα καλύπτει ποια, για παράδειγμα.
0: Πολύ
1: ή ποιος θα έχει το καλύτερο τραπεζάκι, ναι, το τρίμερο του Πολυτεχνείου μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου. Έπεφτε ξύλο για αυτό το πράγμα. Ή πηγαίναν κάποιοι από τα άγρια χαράματα για να πιάσουν καλή θέση. Λες και ο κόσμος έτσι τον θεωρούσαν. Και το δικαιολογούσαν κιόλας. Το ιδεολογικοποιούσαν. Το κάνουμε αυτό γιατί ο ιερός αγώνας. Λες και ο κόσμος. Δεν ξέρει να διαβάζει το φυλάδιο ή τη θέση σου ή την άποψή σου εάν είσαι παραδίπλα ή αν δεν την επιβάλλεις δια των ροπάλων, ας πούμε.
0: Δηλαδή,
1: αυτό ψάχνουν να βρω εξήγηση.
0: Με τα Ούγγανα τώρα όλα.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: μ' αρέσει, εντάξει, που κάποιοι τους ηρωποιούν κιόλας. Τους θεωρούν κιόλας ότι, ρε παιδί μου, έχουν κάνει κάποιο μεγάλο κατόρθωμα που ανοίξαν τα κεφάλια κάποιων συμφοιτητών τους, ας πούμε. Που ενδεχομένως αυτοί να μην ήταν καν συμφοιτητές, έτσι. Να μην ήταν, να ήταν παρήσακτοι, να μην ήταν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα. Αλλά είναι. Το συζητάμε πάρα πολλές φορές με κάθε αφορμή. Η βία είναι παντού, διάχυτη.
0: Ναι, ναι, υπάρχει. Και στον δρόμο.
1: Η πρώτη σκέψη, η πρώτη αντίδραση, άντε η δεύτερη που έρχεται στον καθένα, είναι η άσκηση βίας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ακόμα και η βρισιά, άσκηση βίας είναι.
0: Φυσικά και η βρισιά.
1: Ακόμα και η βρισιά,
0: και
1: άσκηση βίας. Έτσι.
0: Είναι
1: και η χειρονομία.
0: Και...
1: Αυτό δεν δε σημαίνει ότι επειδή δεν πλακώνει τον άλλο στο ξύλο, δεν ασκεί βία εναντίον του.
0: Θυμάμαι παλιά που θεωρούσαμε, γιατί το λέγανε και οι ψυχολόγοι αυτό, ότι αν κορνάρει στον δρόμο δείχνει επιθετικότητα. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Τώρα βγάζουν όπλα στον δρόμο. Δεν, δηλαδή. Τι έχουμε πάθει, κάντε όλοι ένα βήμα πίσω. Δηλαδή πραγματικά όμως.
1: Ο κύριος Τρεντάφυλλος λέει: για κάθε γεγονός είναι διαφορετική η εκλαμβάνουσα για κάθε άνθρωπο. Έτσι είναι. Τα δύο κορίτσια προφανώς είχαν την ίδια, ελπίζω να μην είναι πανελλήνιες. Αυτό το πράγμα, επειδή και ο κύριος Δημήτρης μας στέλνει ένα μήνυμα ότι είναι η πίεση των Πανελληνίων και η πίεση ενδεχομένως και των γονιών να αποκτήσουν ένα χαρτί. Παιδιά, αυτό μπορεί να ίσχυε κάποτε. Γιατί το να μπει στο πανεπιστήμιο ή να βγει από πανεπιστήμιο ήταν κοινωνικό στάτους, σου έδινε κάποια αξία. Πλέον δεν είναι έτσι. Υπάρχουν τόσες χιλιάδες έως εκατομμύρια ευκαιρίες και δυνατότητες και να καταξιωθείς και πλούσιος να γίνεις και χαρούμενος να γίνεις που δεν περνάει
0: είναι...
1: μόνο από το πανεπιστήμιο.
0: Δεν είναι διάφορα πράγματα.
1: Γι' αυτό λέω είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δεν είναι ένα
0: είναι
1: και δηλαδή, δεν πρέπει να ενοχοποιούμε μόνο
0: είναι
1: ένα.
0: Δηλαδή το εξής πράγμα, για παράδειγμα, είναι όλο αυτό το. Εμείς δεν είχαμε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες, για να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν είμαστε σε αυτή την ηλικία. Ήταν συγκεκριμένες οι προσλαμβάνουσες που είχαμε. Τώρα είναι πάρα πολλές για τα παιδιά. Και είναι και πάρα πολλά και διαφορετικά τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν και καλλιεργούνται. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε εμένα, με σοκάρει πάρα πολύ. Έτυχε μία φορά, ήμουνα σε μία από αυτές τις πλατφόρμες στα social. Και πέφτω μπροστά σε ένα βίντεο που δείχνει μία κοπέλα η οποία ήταν σαν τα κρύα τα νερά, η οποία έτρωγε δύο μπριζόλες που τρώνε 10 οικοδόμοι. Ναι. Μέσα σε 30 λεπτά.
1: Okay.
0: Και αυτό το θεωρούν κατόρθωμα. Αυτό είναι πια challenge, πώς το λένε. Είναι...
1: Να φας δύο μπριζόλες.
0: Όχι, ρε Διονύση. Τώρα, εδώ μιλάμε, φάγε ένα μοσχάρι τώρα μόνη της.
1: Ναι.
0: Σε 30 λεπτά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ή να φας 10 χοντόγκ.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι άμα είναι να γίνω influencer, γιατί δύο μπριζόλες έχω. Βόδι ολόκληρο, όχι.
0: Όχι, δεν μπορείς.
1: Αλλά δύο μπριζόλες έχω. Ναι.
0: Από τη στιγμή που το είδα, γιατί κόλλησα, το είδα, ναι, αυτό το πράγμα. Και έλεγα, πώς αυτή που τρώει τέτοιο πράγμα. Σκέφτηκα. Η πρώτη σκέψη μου ποια ήταν. Πώς αυτή είναι σαν τα κρύα τα νερά. Πώς είναι AI, καταρχήν. Δεν ήταν AI. Από τότε μου βγάζει συνέχεια ο αλγόριθμος τέτοιου είδους βίντεο. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται σε ένα παιδί 15, 14, 13, 16 χρονών. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Εγώ, ας πούμε, ήμουν 55. Επηρεάστηκα, κάθισα, κόλλησα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κολλάει ένας άνθρωπος σε αυτήν την ηλικία, δεν θα κολλήσει ένα παιδί και δεν θα πιστέψει αυτό το παιδί ότι αυτό μπορεί να είναι και κανονικό. Π.χ. δεν είναι. Δεν είναι κανονικό να φας 5 πίτσες σε 20 λεπτά για να σπάσεις το ρεκόρ και να. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: είναι πρότυπα αυτά.
1: Αυτό είναι το που επισημαίνει τώρα. Δεν κολλάμε στην πίτσα ή στο οτιδήποτε. Στο τι περνάς ως πρότυπο. Έρχεται και ο κύριος Πάτρικ και λέει ότι το θέμα είναι ότι τα παιδιά τρέχουν από μικρά. Δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Δεν έχουν χρόνο για να κοινωνικοποιηθούν. Είναι συνέχεια στο τρέξιμο. Πώς το λένε, μάθημα, φροντιστήριο, ναι, ξένη γλώσσα, ναι. Ξανά το ίδιο. Ωραία.
0: Και εγώ έκανα 2 ξένες γλώσσες και φροντιστήριο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αλλάξει αυτό. Αυτό δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Παιδιά. Δεν είναι, απλά μπορεί να έχει προσθεθεί κάτι τι παραπάνω. Κάτι παραπάνω.
1: Κύριε Πέτρο, επειδή τα θυμάμαι, γι' αυτό τα λέω και με αφορμή αυτό τα λέω. Ήταν σπροξήματα, δεν ήταν μόνο σπροξήματα, ήταν και άλλα πράγματα.
0: Τις
1: παλιές εποχές, ότι δεν ήταν μόνο σπροξήματα.
0: Και κεφάλια ανοίγανε.
1: Και κεφάλια ανοίγανε και τα λοιπά. Τώρα, δεν έχει κάποιο νόημα. Αλλά η κάθε εποχή έχει τα δικά της στάνταρ, έτσι. Υπάρχουν και εποχές που έχει απενοχοποιηθεί σε έναν βαθμό η βία. Η άσκηση της βίας.
0: Ναι.
1: Θεωρείται, ας πούμε, η βία από κάποιους ως καλό ή ως έστω αναγκαίο κακό. Υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το πιστεύουν αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχουν εκατομμύρια ευκαιρίες για τα παιδιά. Α, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως ήταν τη δεκαετία του 30 ή του 40 ή του 50 ή του 80 που βγήκα εγώ από το πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, το ίδιο είναι και σήμερα. Τις ίδιες δυνατότητες έχουν για να μορφωθούν την εποχή του διαδικτύου, την εποχή του ανοιχτών πανεπιστημίων, αυτή την εποχή. Έχουν τις ίδιες με αυτές που είχαν τα παιδιά του 60, του 70 και του 80. Αν έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Το έχει πει κάποιος, είχε γίνει και τίτλος εκπομπής. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με ένα λουλούδι. Δεν θυμάμαι τι λουλούδι είναι αυτό. Ωραίο όμως.
0: Πολύ όμορφο.
1: Λοιπόν, επειδή είναι άνοιξη. Κοιτάξτε, λέει, τι γίνεται με τους δρόμους. Μας στέλνει μια φωτογραφία με τους δρόμους, ο οποίος έχει 3 μπαλώματα διαφορετικά. Ένα από τσιμέντο, 2 από άσφαλτο, εντελώς διαφορετικά.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το
1: δηλαδή,
0: πράγμα.
1: Okay,
0: αυτό το
1: δεν ξέρω
0: πράγμα.
1: Αν αυτό είναι στο Μεσολόγιο, γιατί συνήθως ο Γιάννης από το Μεσολόγιο μας στέλνει φωτογραφίες.
0: Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με τους δρόμους. Είναι όχι μόνο επειδή κάνουν τα έργα, τα μπαλώνουν και τα κάνουν. Δεν συντηρούν. Κάπου ήμουνα, πού ήμουνα χτες, και είχε μια νησίδα.
1: Ναι.
0: Στην καθημερινή διαδρομή που κάνω. Σε κεντρικό δρόμο. Ρε παιδιά, πρέπει να έχουν να την καθαρίσουν από πρόπερση αυτή την νησίδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα κυπάκι πίσω, στο οποίο είχαν βγει τσουκνίδες. Τι είχαν γίνει, πήραμε έναν άνθρωπο.
1: Είναι οι άτιμες μεγαλώνουν γρήγορα, ναι.
0: Όχι, πήραμε έναν άνθρωπο και ήρθε και τα καθάρισε. Τον πληρώσαμε και ήρθε και τα καθάρισε. Υπάρχουν όμως υπηρεσίες, υποτίθεται, που είναι αρμόδιες για αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν. Εγώ έχω δει σε δήμους να κάνουν αποψηλώσεις πάρκων και κοινόχρηστων χώρων.
0: Μιλάμε, δεν έβλεπες από την άλλη πλευρά της νησίδας.
1: Ναι. Πότε είναι αυτή η περίοδος που πρέπει τα οικόπεδα να καθαριστούν και τα λοιπά?
0: Τώρα είναι.
1: Το βρούμε, γιατί κάπου πρέπει να λύγει η προθεσμία και πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα και από τους δήμους και από τους ιδιώτες που έχουν χωράφι δικό τους ή χωράφι δίπλα.
0: Δεν ήταν για μια χρονιά και γεια σας.
1: Κάθε χρόνο θα γίνει.
0: Όχι, δεν το έχετε τελειώσει εσένα. Γιατί κάποιοι να μπουν να μπακώ το έκανα.
1: Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πιραντέλο το έχει πει αυτό. Έτσι είναι, έτσι νομίζετε. Και έχει γίνει και τίτλος θεατρικού έργου. Ωραία, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εν τω μεταξύ, λέω, σκεφτόμουν, τώρα τελευταία έχουν κάνει, νομίζω ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΣΔΙΤ, ανακαινίζουν τις φοιτητικές εστίες, κάποιες φοιτητικές εστίες, και βάζουν και κανονισμούς λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν οι φοιτητικές εστίες, με κανονισμούς λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Σε κάποιους δεν αρέσουν οι κανονισμούς. Δεν τους αρέσει αυτό το ωραίο πράγμα.
1: Όχι,
0: πώς ήταν πριν, που ήταν ένα χούρι, και πώς είναι μετά.
1: Όχι, η ένστασή τους δεν είναι στο πώς ήταν πριν και πώς θα γίνουν μετά. Η ένστασή τους ήταν ότι θα με βγάλει σε μένα που έχω αράξει εδώ πέρα
0: 35 χρόνια,
1: πόσα χρόνια. Ναι. Θυμάμαι στην Πολυτεχνιούπολη που είχαν βρει κάποιους οι οποίοι είχαν κάνει τις φοιτητικές εστίες, το είχαν κάνει κρυσφύγετο για τις έκνομες πράξεις τους, εμπόριο ναρκωτικών κάνανε τώρα, έτσι, αυτό, και που είχαν μπει και τους είχαν πιάσει και αποκαλύφθηκε ότι ήταν 15 χρόνια εκεί και μάλιστα κάποιοι εκ των φοιτητών είχαν παραπονηθεί και έλεγαν μα δεν μπορούμε να τους βγάλουμε, έλεγαν οι άλλοι, γιατί δεν μπορεί να μπει η αστυνομία. Καταλαβες. Εντάξει, δεν είναι το πριν και το μετά, δεν τους νοιάζει πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος, τους νοιάζει ότι εάν διαμορφωθεί ο χώρος και αν ισχύσει ο κανονισμός, θα χάσουν τη θέση που έχουν αυτή τώρα. Την οποία θεωρούν εθνικό δικαίω, με κάποιο άλλο δίκαιο, ότι είναι δική τους. Αυτό το πράγμα. Δεν αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ισχύει σε πλήστες των περιπτώσεων που το θεωρούμε το δημόσιο ιδιωτικό και πάει λέγοντας.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, για το θέμα των πανεπιστημίων, η Σύνοδος των Βρετάνιων έχει εκφράσει.
1: Δεν κάναμε κανένα συνδυασμό. Αν το κύριε Διαμαντή των αυτοκτονιών με τη βία, καμία. Άλλα θέματα θίγαμε. Διαφορετικά θέματα θίγαμε. Δεν έχουμε αλλάξει κουβέντα. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, για το θέμα των επεισοδίων λοιπόν στα πανεπιστήμια, γιατί έγιναν σε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα χτες αυτά τα επεισόδια, τα άγρια επεισόδια. Η Σύνοδος των Βρετάνιων εξέφρασε τον προβληματισμό της και ανησυχούν για την όξυνση της έντασης. Δεν υπάρχουν πια συστήματα και επιτήρηση των χώρων, συστήματα ασφαλείας.
1: Δεν έχουν μπει παντού. Σε κάποια έχουν μπει, από ό,τι είχαν δηλώσει οι Βρετανικές τους αρχές. Ναι. Σε κάποια άλλα δεν έχουν μπει προφανώς. Τι να σου πω.
0: Ναι. Και τι τώρα να εκφράσεις μόνο τον προβληματισμό.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ο οποίος κύριος Δημήτρης λέει: με επισκέφθηκε φίλος μου από τη Γερμανία. Ναι. Μου λέει: δεν νομίζω να έχετε χωματόδρομους, επειδή η γυναίκα μου έχει πρόβλημα στη μέση της και υποφέρει. Του λέω: μην ανησυχείς, όλοι οι δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι. Ναι. Τελικά η γυναίκα του υποφέρει, επειδή η δική μας άσφαλτος είναι χειρότερη από τους δικούς τους χωματόδρομους. Εντάξει. Τώρα το βρίσκω λίγο.
0: Θα μπορούσε.
1: Δεν ξέρω αν οι χωματόδρομοι της Γερμανίας, εν πάση περιπτώσει, είναι καλύτεροι. Τώρα που είμαστε Γερμανία, πάμε λίγο έξω από τα σύνορά μας. Γιατί και η Γερμανία έχει προβλήματα πολιτικά και εσωκομματικά. Έχουν αρχίσει να πέφτουν τα στοιχήματα. Έγινε χθες και δημοσκόπηση. Πάνω από τους μισούς, 54% νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο, πιστεύουν ότι δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση. Θα πέσει γρήγορα. Αλλά με αυτό που μου ήρθε στο μυαλό, θυμήθηκα τι γίνεται στη Βρετανία. Τι γίνεται με το Στάρμερ.
0: Προσπαθούν να τον βγάλουν από την Downing Street και αυτός δεν φεύγει. Είδα και ένα βίντεο που ένα βίντεο AI που αυτός κρατιόταν από την πόρτα και τον τραβάγανε.
1: Μα τώρα έχουμε τα γνωστά. 80 βουλευτές λέει του προτείνουν να φύγει και μαζεύτηκαν άλλες 100 υπογραφές που του ζητούν να μείνει.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Έτσι γίνεται στη Βρετανία μας. Έτσι κάνουμε.
1: Έβλεπα εντωμεταξύ στο διαδίκτυο που βγήκε ότι η Τερέζα Μέη, ο επόμενος από την Τερέζα Μέη, η άλλη δική μας η Λίζα Τρας, ο Σούνακ, ναι. Όλοι αυτοί κάτσαν 1,5-2 χρόνια. Και μάλιστα αναρωτιόταν αυτός που έκανε αυτή την ανάρτηση, αν πέσει και ο Στάρμερ, έχουμε γίνει Ιταλία. Θυμάσαι στην Ιταλία που κάθε τόσο
0: αλλάζανε
1: και ξανακάνανε εκλογές κτλ. Έχουμε Ιταλοποιηθεί, λέει.
0: Το πρόβλημα ξεφύγει, δεν έχουν πάγκο.
1: Πού?
0: Στη Βρετανία.
1: Γιατί, αυτό εντάξει τώρα, είναι πολύ, να το λες, πολύ αφαιρετικό.
0: Δεν έχουν προσωπικότητες.
1: Γιατί ήταν για παράδειγμα αυτός που διαδέχθηκε την Θάτσερ, ήταν καμία προσωπικότητα, ή ήταν η Λίζα Τρας καμιά προσωπικότητα?
0: Γιατί δεν ήταν η Λίζα Τρας προσωπικότητα, γιατί μιλάς έτσι?
1: Όχι, αυτό θέλω να πω. Εσύ γιατί λες ότι δεν ήταν προσωπικότητες?
0: Και
1: δεν έχουν πάμε. Γιατί δεν ήταν?
0: Δεν ήταν, πάμε τώρα.
1: Έτσι φάνηκε το αποτελέσμα.
0: Πάμε, ναι, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευση στα στενά, ανέφερε το State Department. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο. Σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τελικό του Σαββάτου της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, που λέει: οι Πρετάνοι μια ζωή εξέφραζαν τον προβληματισμό τους, αλλά δεν έπαιρναν ποτέ καμιά απόφαση για να αλλάξουν τα πράγματα. Προφανώς φοβούμενοι τις αντιδράσεις των τραμπούκων. Για παράδειγμα, σπανίως έπαιρναν απόφαση για να αφήσουν την αστυνομία να πει στους χώρους του Πανεπιστημίου και να συλλάβει τους τραμπούκους. Πάνω σε αυτό, να πω ότι χθες βγήκε και μια θεωτική απόφαση για αυτούς που κατηγορούνταν για τη διαπόμβευση του Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ήταν τη ΑΣΟΕ, αν θυμάμαι καλά.
1: Καλημέρα. Του είχαν κρεμάσει για ταμπέλα του ανθρώπου στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Ήταν αγωνιστές αυτοί.
0: Όπως έκαναν παλιά με τους τεντιμπόιδες. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 11 βαθμούς. Καλημέρα στην Νίνα και στο φίλο μας τον Σάβα, που λέει ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που ευτυχία και η επιτυχία παρουσιάζονται σαν κάτι που πρέπει να έρχεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως γίνεται στα social media. Δυστυχώς το εύκολο χρήμα και η γρήγορη επιβεβαίωση αρχίζουν να αντικαθιστούν τις αληθινές αξίες, εν πάση περιπτώσει. Όμως η πραγματική ζωή δεν χτίζεται με likes και εικόνες, αλλά με εμπειρίες, σκόπο και αποτυχίες και ουσιαστικές ανθρώπινες στιγμές. Δίκιο έχεις, φίλε μας.
1: Αυτό. Χτες λοιπόν ένας 25χρονος από την Καλαβρία εμφάνισε συμπτώματα χανταϊού. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ήταν στην πτήση της KLM με την οποία ταξίδεψε και μια Νοτιοαφρικανή, η οποία αργότερα πέθανε από το χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Μια αλυσίδα πραγμάτων. Τέλος πάντων.
0: Και αυτή η αλυσίδα πραγμάτων πλέον γίνεται εντελώς στη γειτονιά μας, στη διπλανή
1: Δίπλα.
0: Ιταλία.
1: Ναι,
0: και επειδή γίνεται στη διπλανή Ιταλία και επειδή ξυπνούν μνήμες, κακώς, γιατί οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι, έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό, για παράδειγμα.
1: Εμείς σκεφτήκαμε τα μικροκαλάθια.
0: Εγώ δεν λέω. Τι λένε μέχρι στιγμής οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Λέω. Τι λένε μέχρι στιγμής. Πάμε στον Κριστιανό Μαυρί στην Ιταλία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους από την όμορφη Ιταλία.
0: Όμορφη, πανέμορφη.
1: Ανησυχείτε, Κρίς μου.
2: Υπάρχει μια ανησυχία οπωσδήποτε, γιατί εφόσον έχουμε όλα τα καλά του κόσμου, το 2026 από ό,τι βλέπουμε ξυπνήσαμε και μας φαίνεται σχεδόν ότι το 2020 ήταν το spoiler του 2026, ανησυχούμε για χίλιους λόγους και σε χίλια μέτωπα. Οπότε... όλα τα έχει Μαριωρή, που λέει και ο σοφός ελληνικός λαός. Αυτό μας έλειπε. Και επειδή μάλιστα σκεφτόμουν ακριβώς αυτές τις μέρες με τους φίλους μου εντωμεταξύ ότι 6 χρόνια πριν αυτή την ώρα, αυτή την εποχή βγαίναμε από το πρώτο κύμα της πανδημίας, όλοι μας κομμένοι, καλυμμένοι κλπ. Και προσπαθούσαμε επιτέλους να απολαύσουμε λίγο φρέσκο αέρα και λίγη συντροφικότητα επιτέλους, και ήμασταν όλοι πραγματικά τρελαμένοι από το τι είχε συμβεί, πόσο μάλλον στην Ιταλία. Αντιλαμβάνεστε πως όντως αυτό που είπατε προηγουμένως πάρα πολύ σωστά είναι το ότι ξυπνάει πολύ άσχημες αναμνήσεις, ειδικά για όσους το θυμούνται.
1: Η Ιταλία με τον Μπέργαμο, για παράδειγμα, είχε.
0: Ήταν σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο.
2: Ακριβώς, σοκαριστικό σημείο αναφοράς, το οποίο δεν ξεχνάμε. Οι μνήμες είναι πάρα πολύ φρέσκες και γι' αυτό το λόγο προέβησα χθες και συνομίλησα με την ουσιαστικά με την επικεφαλής της ομάδας ουσιαστικά αντιμετώπισης σοβαρών επιπτώσεων και επιδημιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, την Dr. Diana Rojas Alvarez, με την οποία ουσιαστικά συνομιλήσαμε γενικότερα για αυτό το καινούριο τον χανταϊό, καινούριο για μας έτσι, γιατί προέκυψε από την κουβέντα πως η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει από τη δεκαετία του 90 αυτό το
0: Μα αλήθεια, και εμείς με επιστήμονες που έχουμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή για αυτή την, αλλά και εδώ στο Earth News για, αυτή την, για αυτό το καινούριο ιό, μας έλεγε ότι είναι γνωστός στην επιστημονική κοινότητα. Δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα καινούριο.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πολύ πιο συχνά εμείς οι μη ειδικοί, οι μη τεχνικοί του θέματος. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πασίγνωστο. Και μάλιστα θυμήθηκα κάτι και πήγα να το διασταυρώσω, το γεγονός ότι πέρσι το ζεύγος Χάκμαν, Τζιν Χάκμαν και σύντροφό του δηλαδή, είχαν βρεθεί νεκροί στο σπίτι τους,
1: ναι.
2: κυκλωμένοι από ποντίκια, και από ό,τι φαίνεται ο θάνατος είχε προκληθεί από χανταϊό.
0: Της γυναίκας είχε γραφτεί και είχε υποστηριχθεί κάτι τέτοιο. Σίγουρα της γυναίκας.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και μάλιστα και η ίδια η Δόκτωρ Αλβάρες μου επιβεβαίωσε πως υπάρχουν διάφορα στελέχη. Είναι γνωστός ιός σε όλες τις υπήρους ουσιαστικά.
0: Απλά αυτό που λένε, επειδή είχαμε φιλοξενήσει και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ότι μόνο ένα από αυτά τα στελέχη, όχι όλα τα στελέχη, αλλά μόνο ένα, αυτό το λεγόμενο των άνδεων, είναι που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν καν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά αυτό το ένα, με εξαιρετικά δύσκολα μεν, αλλά μπορεί να μεταδοθεί όπως αποδεικνύεται και τώρα.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα και η ειδική περίπτωση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή πάνω σε ένα κρουαζερόπλαιο, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ειδική συνθήκη, γιατί υπήρξε ουσιαστικά μια συσσόρευση ανθρώπων και ήταν αυτό που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως μια τέλεια καταιγίδα, έτσι. Γιατί είναι κλειστοί χώροι, οι άνθρωποι είναι αναγκαστικά, αν θέλουμε, λόγω των κλειστών χώρων που ένας κοντά στον άλλον, τρώνε σε κοινόχρηστους χώρους και ούτω καθεξής. Και αυτό το πράγμα έφερε ουσιαστικά στην κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε και συζητάμε εδώ και διάφορες μέρες. Μάλιστα, με την Δόκτωρ Αλβάρες υπογραμμίσαμε και μου υπογράμμισε μάλλον η ίδια και το εξής, το γεγονός πως σχετικά με την έκθεση στον ιό έχει ενδιαφέρον το πως έγινε η προσέγγιση προς αυτά τα οποία θα μπορούσαν να είναι οι ενδεχόμενες επαφές με τις οποίες θα έπρεπε να επικοινωνήσουν και οι αεροπορικές εταιρείες, για παράδειγμα. Και μου είπε πως επειδή αυτός ο ιός δεν είναι σαν το COVID, δηλαδή δεν μεταδίδεται μέσω αέρα, αλλά μεταδίδεται μόνο από πολύ κοντινές σχέσεις και παρατεταμένες μάλιστα μέσα στον χρόνο, μου είπε ουσιαστικά πως θεωρούνται οι επιβάτες αυτοί που βρίσκονται μέσα στις πρώτες 2-3 σειρές γύρω από το επιβεβαιωμένο θετικό θύμα. Θετικό κρούσμα. Και αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό το λόγο ακούμε μέχρι στιγμής μόνο για μεμονωμένες ομάδες ανθρώπων και όχι, για παράδειγμα, για ολόκληρη την πτήση. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τέλος, θα σας πω αυτό το οποίο το αφήνω για το τέλος, αλλά πιστεύω έχει σημασία. Ήταν καθησυχαστική, εφόσον τη ρώτησα ξεκάθαρα εάν βάσει την εμπειρία της πιστεύει πως είναι πιθανό να βρισκόμαστε στο χείλος μιας νέας πανδημίας, και η ίδια ουσιαστικά μου είπε πως όχι, βάσει των δεδομένων που έχουμε δεν βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας πανδημίας. Οπότε αυτό ήταν το θετικό.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Ναι. Και καλά έκανες και το κράτησες προς το τέλος.
1: Και καλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κρίση. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Επίσης.
1: Είχαμε συνδεθεί με την Ιταλία με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον συνάδελφό μας, τον ανταποκριτή του ΕΡΤ News.
0: Γιατί πέρασε και τα σύνορα, ναι, πέρασε και τα σύνορα της Ιταλίας ο Χανταϊός, και μαζί με τον Χανταϊό και η ανησυχία για ότι μελιγενέστε, αλλά ακούσατε την ανταπόκρισή του και την συνομιλία του και με την κυρία Αλμπανέζη. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα, Αλβάρες. Την αδερφή. Αλβάρες, εγώ τι είπα.
1: Αλμπανέζη.
0: Τον μπέρδεψα, συγγνώμη. Καλημέρα. Είναι και Αλμπανέζη.
1: Ποιος είναι, αδερφή.
0: Η αδερφή. Καλημέρα. Πες,
1: αδερφή,
0: καλημέρα.
1: Αδερφή, καλημέρα.
0: Τα παιδιά θέλουν μόνο αγάπη, λέει. Ο κύριος Πέτρος λέει, έχουμε παραχαϊδέψει τα παιδιά, λέει. Η δική μου γενιά το ξεκίνησε δυστυχώς. Εμείς τρώγαμε ξύλο από δασκάλους και καθηγητές. Γι' αυτό επιλέξαμε να μην αγγίζει κανείς τα παιδιά μας και περάσαμε στην υπερβολή. Δεν ξέρω τι είναι η υπερβολή σε αυτό. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πρότυπα από την εποχή για την οποία μιλάτε. Και τα πρότυπα δεν έχουν αλλάξει επειδή τα άλλαξε η κοινωνία, επειδή τα άλλαξε η γνώση για τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Έχουν αλλάξει και αυτά τα πρότυπα σε έναν βαθμό, σε έναν άλλον όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ μεγάλη η κουβέντα και σηκώνει πάρα πολύ, έχει πολλές πτυχές, πολλές, πάρα πολλές πτυχές. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Λέει, η αθωωτική απόφαση για τους κατηγορούμενους για τη διαπόμπευση του πρώην Πρίτανη, φοβάμαι θα φέρει εφορία στα καλόπεδα που ενδιαφέρονται εντός εισαγωγικών για τον λαό.
1: Γενικά,
0: όλο λάθος αυτό.
1: Τώρα, ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο, να στείλουμε την αγάπη μας στον Κώστα τον Παπαδόπουλο και κυρίως στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Γιατί παραμένει μάλλον. Έκανε ένα βήμα.
0: Τι μάλλον.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτος ο Αστέρας Τρίπολης, γιατί κέρδισε χτες.
0: Ναι. Ο Ατρόμητος έβλεπα ότι το εξασφάλισε.
1: Καλά, άστο, δεν μοιάζει ο Ατρόμητος. Ναι. Μοιάζει ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι, ο Αστέρας Τρίπολης. Γιατί τώρα μιλάμε με δεδομένα, ας πούμε. Ναι. Έχει άλλες δύο αγωνιστικές και είναι 32 έχει ο Αστέρας Τρίπολης, 35 ο Παρετολικός, η 37 η Κηφισιά, 43 ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είναι πρώτος.
0: Εμείς τελευταίοι.
1: Ναι, εσείς είσαστε 27 και ο Πανσεραϊκός 28. Θα... Έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Θα πέσουμε κατηγορία. Δηλαδή.
1: Όχι, έχει, ο Αστέρας από τον Πανσεραϊκό έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Τέσσερις βαθμοί είναι η απόσταση ασφαλείας. Σε δύο αγώνες μπορεί εύκολα να ανατραπεί.
1: Μην τα λες αυτά, ρε παιδί μου.
0: Γιατί να μην τα πω.
1: Τώρα θα στεναχωρηθώ.
0: Είναι και άρρωστος, ναι. Καλημέρα στην φίλη μας την Νίνα που λέει μισό λεπτό. Άχνα για το κλείσιμο της τελευταίας μονάδας της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Χιλιάδες κόσμους στην ανεργία χωρίς εναλλακτική. Έκλεισαν τα εργοστάσια χωρίς πρόγραμμα. Πέθανε η περιοχή μας. Χιλιάδες νέοι Γερμανία είναι απίστευτο. Χθες σκεφτόμουν μόνο 13 άτομα γνωστοί στην ηλικία μου. Στα 40 έφυγαν Γερμανία τους τελευταίους δύο μήνες. Ο κουμπάρος μου φεύγει τέλος του μηνός. Η κόρη του δίνει πανελλήνιες φέτος και δεν έχουν άλλη λύση. Αυτά και ως μήνυμα από την κυρία Νίνα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε.
0: Το θέλει η μέρα.
1: Το θέλει, δεν το θέλει η μέρα. Ναι, ναι, γιατί πολύ μαυρίλα έχει πέσει. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν όπως ξεκινήσαμε με Eurovision. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Γιώχογλου. Είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Infe Greece, που είναι το επίσημο σωματείο των φαν της Eurovision.
0: Υπάρχει και επίσημο, υπάρχει και ανεπίσημο. Α, ναι, γι' αυτό.
1: Εγώ δει την ελπίδα ζωντανά.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώχογλου.
1: Δηλαδή, καλημέρα.
3: Πολύ, πολύ καλημέρα. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο. Κανένα σωματείο δεν είναι άμεσα συσχετιζόμενο με τον οργανισμό που λέγεται EBU.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό. Όμως εσείς τα ξέρετε, τα παίξουν κανένα κάτω τα όλα τώρα.
3: Αυτό.
1: Καταρχήν, πώς σας φάνηκε ο Ακύλαστες?
3: Πραγματικά ξεσήκωσε το κοινό μέσα από το... Δηλαδή αυτά που είδαμε και από το στάδιο και από την τηλεοπτική κάλυψη ήταν ουσιαστικά... Η μόνη συμμετοχή, αν όχι η μόνη τέλος πάντων, μία από τις δύο-τρεις συμμετοχές οι οποίες πραγματικά ξεσήκωσαν το κοινό με έναν εξαιρετικά σύγχρονο ήχο.
0: Ναι. Παίζει ρόλο ότι έχει φτιαχτεί, έχει επικοινωνηθεί με έναν τρόπο, δηλαδή όλοι περιμένουν να ακούσουν τον Ακύλα. Αυτό παίζει ρόλο.
3: Φυσικά και παίζει ρόλο, ειδικά σε μεγάλες χώρες που... προμοτάρουν και σεκοντάρουν τον διαγωνισμό οικονομικά. Mm. Φαίνεται ότι μας δίνουν σαν το φαβορί για νίκη μαζί με τη Φιλανδία.
0: Αυτό είναι καλό, το ότι μας δίνουν φαβορί, γιατί συνήθως αυτά ή λέγονται για, έτσι έχουμε μάθει από την μέχρι τώρα πορεία, ή λέγονται για να καούνε ή διαψεύδονται.
3: Εγώ θα το πάω λίγο μέσω στατιστικών, με ό,τι έχει δείξει τα τελευταία 3 χρόνια διαγωνισμός. Η Φιλανδία γενικά αυτή τη στιγμή προμοτάρεται σαν το απόλυτο φαβορί για την νίκη.
0: Ναι.
3: Στα στοιχήματα. Uh-huh. Τα τελευταία 3 χρόνια αυτός που προμοτάρεται για τα στοιχήματα ως η πρώτη θέση, ναι, δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό.
0: Πότε? Τα τελευταία 3 χρόνια. Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
0: Το κρατούμε αυτό. Ναι.
3: Στη δεύτερη θέση,
0: ναι,
3: η δεύτερη θέση είναι συνήθως αυτός που κερδίζει το διαγωνισμό.
0: Λέτε τέτοιο πράγμα να γίνει.
1: Θα το σηκώσουμε, παιδί μου. Εγώ στο είπα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, η Κατερίνα, ναι.
1: Έχω αυτό το feeling.
0: Άντε να τη μαζέψουμε έτσι και δεν το πάρει ο Ακύλας. Άντε να τη μαζέψουμε μετά.
1: Έχω το feeling αυτό το πράγμα που είχαμε την Παπαρίζου. Δηλαδή αισθάνομαι έτσι. Πώς να το πω. Δηλαδή...
3: Ακριβώς το ίδιο vibe έχω και εγώ από την πρώτη στιγμή που άκουσα τη συμμετοχή του Ακύλα όταν τον συναντήσαμε κατηδίαν.
0: Αυτός είναι έτσι όπως δείχνει, δηλαδή ένα παιδί που το απολαμβάνει και το χαίρεται, αυτή την εικόνα βγάζει, αυτό είναι.
3: Είναι το καλό παιδί, το οποίο ως και εγώ Βόρεια Ελλάδα της μπορώ να το πω ότι η Βόρεια Ελλάδα βγάζει καλά παιδιά. Λοιπόν, και είναι τόσο απλός και προσιτός και επικοινωνιακός, το οποίο όλο αυτό... Στο σύνολό του βοηθάει πάρα πολύ και ειδικά σε κάποια events τα οποία θέλεις να το χρησιμοποιήσεις και λίγο σαν για λόγους marketing και επικοινωνίας προς τα έξω, και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που χρειάζεται για την ελληνική συμμετοχή. Και ο Ακύλας αυτό το έχει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέγαμε, το συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες με την Κατερίνα, σε σχέση και με τις ψηφοφορίες και τα λοιπά, ότι υπάρχουν συνασπισμοί κρατών, ας το πούμε, όμορων ή εν πάση περιπτώσει που έχουν κοινή ιστορία ή κοινά βιώματα, οι οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται, ενώ εμείς, όπως είχε πει κάποιος παλιά, είμαστε έθνος ανάδελφο. Δηλαδή, δεν έχουμε από κάπου. Ισχύουν αυτά ή είναι μύθος?
3: Υπάρχουν, κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια κοινή μουσική βιομηχανία, παράδειγμα στη Σκανδιναβία, που το κέντρο της είναι η Σουηδία, λογικό είναι ότι ο καλλιτέχνες από τις όμορες χώρες, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Φιλανδία, όπως είναι η Νορβηγία κτλ., αυτές όλες οι χώρες, λογικό είναι ότι θα αλληλοϋποστηρίζονται. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε την Κύπρο, η οποία και αυτή και εμείς μεταξύ μας υποστηριζόμαστε. Είναι λογικό. Φέτος έχουμε και το αβαντάζ ότι έχει επιστρέψει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Οπότε τα Βαλκάνια έχουν επιστρέψει με πολύ έτσι καλούς σκοπούς, να το πούμε, σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή τους στη βαθμολογία.
0: Μάλιστα. Πάντως παίζουν ρόλο και αυτές οι σχέσεις,
1: οι συμμαχίες.
0: Παίζουν ρόλο καθοριστικό.
1: Βέβαια. Και, πώς τον έχουν κρίνει διαγωνισμούς αυτές οι συμμαχίες?
3: Όλα παίζουν το ρόλο τους, ειδικά όταν μία νίκη, παράδειγμα, μίας χώρας κρίνεται και από τον τελευταίο πόντο. Όλα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και να δέσουν αρμονικά μεταξύ τους ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Να ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει απόκληση ανάμεσα στην ψήφο των επιτροπών και στην ψήφο του κοινού. Γιατί είναι αυτό? Αυτό γιατί γίνεται? Έχει κάποια ερμηνεία? Γιατί κάποιοι, αρκετοί το σχολιάζουν, μεταξύ των οποίων και εγώ. Έχει κάποια εξήγηση?
3: Διαφορετική αντιμετώπιση μπορεί να δώσει κάποιος ο οποίος έχει μία μουσική βάση ή γνωσιακή βάση μουσικής, και διαφορετική κρίση θα έχει το απλό κοινό. Το απλό κοινό πάντοτε επηρεάζεται από τα φωνητικά, από
0: την εικόνα,
3: από άλλους αστάθμητους παράγοντες. Η Επιτροπή, όπως και γίνεται τόσα χρόνια, έχει πάντοτε βάση την μουσική στο σύνολό της. Αν η συγκεκριμένη αρμονία βγήκε, αν παράδειγμα η εμφάνιση είναι αξιοπρεπής για τα δεδομένα της εκάστοτε κρατικής επιτροπής. Αν υπάρχουν τόσοι πάρα πολλοί παράγοντες για μια επιτροπή για να το δεχτούν και αυτοί σαν βαθμολογική απόδοση. Πάντοτε αυτές οι δύο έχουν μία διαφορά μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε μία
3: διαφορετικά
1: τώρα,
3: όμως, ναι. Διαφορετικά όμως θα κρίνουν 5 ή 10 άτομα μεταξύ, σαν να βγάλουν ένα σύνολο βαθμολογίας.
0: Μα και εμείς όταν βλέπουμε μαζί το διαγωνισμό και είμαστε σε ένα σπίτι και είμαστε 5 ή 6, είμαστε μια παρέα εν πάση περιπτώσει, συζητώντας το μεταξύ μας καταλήγουμε κάπου, ρε παιδί μου. Είναι αλλιώς όταν είσαι σε τέτοιο και αλλιώς είναι όταν είσαι ανεξάρτητος και ψηφίζεις. Δηλαδή αν ήμουν μόνος μου θα ήταν τελείως διαφορετική συμπεριφορά μου ενδεχομένως, αν μετά από συζήτηση κτλ.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι. Άσερε που δεν επηρεάζεσαι.
1: Όχι, δεν επηρεάζομαι. Ναι. Γιατί μια ζωή σε κάθε τελικό της Eurovision τσακώνομαι με τον Αργύρη γιατί υποστηρίζει κάτι κουλά, ρε φίλο. Ένα φίλο που βλέπουμε χρόνια. Αλλά τέλος πάντων. Πέρα από αυτό, επειδή εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι παίζουν πολύ ρόλο αυτό που λέγαμε πριν, οι συμμαχίες, η άνοιξη, ας πούμε, δεν αδικήθηκε.
0: Τι?
1: Η άνοιξη της Βόσου.
3: Προσωπικά είναι η αγαπημένη μου ελληνική συμμετοχή.
1: Εγώ θεωρώ ότι δικηθήκαμε πολύ.
3: Θεά.
1: Όλοι πιστεύαμε. Τότε είχα αυτό το feeling.
0: Μην το λες, γιατί τέτοιο feeling είπες ότι έχεις για τον Ακύλα.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο, ήταν ένα άρτιο κομμάτι. Ήταν ωραίο κομμάτι. Είχε απ' όλα.
3: Εάν η άνοιξη πήγαινε φέτος ή τα τελευταία χρόνια, θα είχε πολύ καλύτερη τύχη.
0: Άρα είναι το timing.
1: Ναι.
3: Είναι και το timing.
0: Είναι η εποχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή το συζητούσαμε πριν, όταν βγήκαν οι Λόρντι, έψαχνε ο κόσμος κάτι διαφορετικό. Κάτι που να μην θυμίζει τα ίδια και τα ίδια. Θέλαν κάτι διαφορετικό. Βγάλαν τους Λόρντι, έστω και αν κάποιος θα σου λυπεί μουσικά, ας πούμε. Δεν είναι το στυλ της Eurovision. όμως λίγο η εμφάνιση, λίγο το διαφορετικό, κέρδισε.
3: Ναι. Η Eurovision ποτέ δεν έχει δικό της στυλ.
0: Αυτό.
3: Διαχρονικά, από το 1956 μέχρι και σήμερα, έχει δείξει δείγματα συνεχούς εναλλαγής μουσικών στυλ.
0: Ρεβιζιονιστική, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε,
0: σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Θερμά, να είστε καλά.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Ας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια πάνω στη Βιέννη. Ναι. Να δούμε επίσης και για την Κύπρο, η οποία έχει πρόβα σήμερα και εμφανίζεται αύριο. Να πούμε και στην Κύπρο μας καλή
1: επιτυχία. Βέβαια,
3: επιτυχία.
1: Βέβαια.
3: Ναι. Γιατί πραγματικά η Αντιγόνη
1: είναι
3: το
1: πολύ
3: αξίζει.
1: Καλή, πολύ καλή, πολύ καλή. Να σας πω κάτι, πώς θα πούμε τη Δευτέρα.
0: Να κάνουμε, να κάνουμε
1: τη σούμα.
0: Να κάνουμε το ταμείο.
1: Για τα επινίκια, ναι. Τι σούμα, επινίκια.
0: Ναι ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κρατάω μικρό καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Κώστας Γιώγκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του ΙΝΦΕ Γκρις, του επίσημου σωματείου των φαν της Eurovision.
0: Μέχρι να πει την κίνηση, να πω μόνο ότι στην Εγνατία αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση. 18 βαθμούς ήλιο, λίγη υγρασία. Μας το στέλνει ο ανταποκριτής μας εκεί ο Γιώργος, ο φίλος μας που πηγαίνει από Ξάνθη προς Διά Καβάλας. Και σήμερα θα στείλει τα φιλιά του στη Δέσποινα και την Άννα που έρχονται από τη Δράμα προς την Καβάλα.
1: Ακού τη συνάδελφα.
0: Κατάλαβες.
4: Αν έρθει και στα δίχτυα μου μπλεχτεί, ένα να ξέρει, δεν θα προδοθεί.
0: Μου λες να τα ακούσω και πατά πάνω του.
1: Κάνω δεύτερη φωνή στη συνάδελφο. Δεν σέβεται τίποτα. Κάνω πολύ καλά το παπαπαπαπαπα.

0: Ξέρεις τι λέγανε τότε, γιατί χάσαμε.
1: Γιατί?
0: Κάποιοι το λέγανε αυτό. Λόγω του μικροτσικού.
1: Γιατί?
0: Επειδή εμφανίστηκε ο. Και θα σου πω, εκείνη την εποχή, εκείνη του Eurovision, είχε κάνει την εκπληκτική επίσης εμφάνιση, εξίσου εκπληκτική με τη Βόσου.
1: Ναι.
0: Η Αμινέ.
1: Η Αμινέ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στη Γαλλία. Πολύ καλή. Ναι. Πολύ καλή.
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Πολύ καλή.
1: Εμένα μου έχει μείνει, δεν ξέρω, ίσως και αποθυμένο, το τουρακιντζί.
0: Σου έχει
1: μείνει. Όχι, θα σου πω γιατί μου είχε μείνει. Γιατί θυμάμαι μετά ότι επί τουλάχιστον ένα μήνα είχαμε κάθε μέρα στα τηλεοπτικά παράθυρα ανάλυση γιατί πήγε τόσο χάλια το SHJPO, ας πούμε.
0: Ήθελα ανάλυση.
1: Δηλαδή. Δεν ξέρω αν ήθελα να λες. Δεν είμαι ειδικός ούτε διεκδικώ τον τίτλο του Eurovisionologue, ας πούμε. Αλλά ρε παιδί μου, ένα μήνα δεν υπήρχε άλλο θέμα, ας πούμε, στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, στο ενδιαφέρον του κόσμου. Και κάθονταν. Όχι, δεν ήταν μόνο αυτοί που τις παρουσιάζαν και τις κάναν τις εκπομπές. Ήταν και η τηλεθέαση.
0: Καλά,
1: η θεαματικότητα, δηλαδή. Το κοινό καθόταν και παρακολουθούσε επί ένα μήνα γιατί δεν πήγε καλά ο Ρακιντζής.
0: Ναι. Οι νικητές των νικητών, η Άμπα. Οι οποίοι, εντάξει, δεν έχω λόγια να πω για αυτό το συγκρότημα. Δεν έχω δηλαδή. Είναι ιδέα,
1: τα
0: είναι
1: χάνει,
0: θρησκεία.
1: Τα χάνει,
0: δεν
1: βλέπετε,
0: έχω τα λόγια μου, τέλος πάντων. Αλλά η Άμπα ήταν την ίδια χρονιά που κέρδισαν εκείνη την Eurovision, βεβαίως, και μετά εκτοξεύτηκαν οι άνθρωποι. Ήταν η που είχε πάει η Μαρινέλα. Η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας.
1: Α, ναι.
0: Λίγο κρασί, λίγο καταλάβει και τα μόρια. Ήταν που είχε πει τότε στον Κατσαρό, τι θα μα κάνουμε εδώ, τους άκουσες αυτούς. Πάμε να κάνουμε κανένα ψώνιο εδώ, να ψωνίσουμε τίποτα. Λοιπόν, κίνηση. Δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα σήμερα. Είναι στα συγκεκριμένα σημεία στο Κηφισό, μόνο να ξέρετε, δηλαδή στο ποτάμι, και άνοδο και κάθοδο, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και Τούμπαλιν. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Ένα τροχαίο στο ύψος του Υγεία στην κάθοδο της Κηφισίας. Δεν κάνω διαφήμιση, αλλά έτσι το λέμε εκείνο το σημείο. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην στρέβμα νόδου της Κηφισίας στο Νέο Ψυχικό. Στην Μεσογείο είναι μόνο στο γνωστό σημείο στρέβμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Η συγκρούτα ίδια όπως κάθε πρωί από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι πάνω μέχρι το Φίξ. Ηλιοπόλεως, Εθνικής Αντιστάσεως. Η παραλιακή έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ αυξημένη κίνηση σε εκείνο το σημείο. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Θεσσαλονίκη.
0: Δεν προλαβαίνω γιατί πήγε 8. Πρέπει να φύγουμε. Σας φιλούμε γλυκά. Να μείνετε εδώ.
1: Γεια
0: να ακούσετε πάρα πολλά βεβαίως και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Θα πούμε στη Μαρία Γεωργίου να πήγε Θεσσαλονίκη.
0: Και στο Βασίλη Δαμόπουλο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Euroca Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιδεθωρέα. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς. Το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Τι να πρωτοθυμηθούμε σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, καλημέρα σε όλους και όλες. 31 χρόνια πέρασαν από το σεισμό του 1995, μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε Κοζάνη και Γρεβενά. Οι μνήμες πολλές, εμείς στο ραδιόφωνο εκπέμπουμε πολλές ώρες και οι περισσότεροι από την περιοχή σε αλάνες να ακούνε τα νεότερα. Να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στις γλυκερίες. Και πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Απεργία δηλαδή. Έχουμε συγκεντρώσει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Σύσκεψη στο εργατικό κέντρο Κοζάνης για τις ενεργειακές εξελίξεις. Πάρης Κουκουλόπουλος, εκδήλωση για την Τολεμαΐδα 5 με τίτλο Τολεμαΐδα 5, το τελευταίο χειρό, 1,5 εκατομμύριο λόγοι για να σπάσουμε το λουκέτο στάση, εδώ αν σημείωσα καλά. Κινητοποίηση ΣΕΝ για το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Γρεβενά, καταγγελία για παραπλανητικές πρακτικές στην αγορά εγκατάστασης φυσικού αερίου. Την Παρασκευή κλείνει η τηλεθέρμανση Κοζάνης, αν και τα μαντάτα από μετεωρολόγους, τα πρώτα που διαβάζω είναι ότι θα έχουμε μία κακοκαιρία τις επόμενες μέρες. Πότε ακριβώς θα το δούμε τις επόμενες ώρες, ίσως και τις επόμενες ημέρες. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δούμε την επικαιρότητα απόλυτη.

τη Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα, Τάσα Παπαδόνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτωνος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στον ήχο στην Φλόρινα, Νίκος Γκουτσιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα σε όλους.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Άκουμε και σήμερα τον Ακύλα, βλέπουμε ότι πάει καλά. 16 του μηνός ο τελικός για όσους και όσες είναι λάτρεις της Eurovision, αλλά νομίζω ότι φέτος ίσως το ενδιαφέρον να είναι αυξημένο και από μικρούς και μεγάλους. Τάμια Δάμου, καλημέρα, πάμε στην επικαιρότητα.
1: Το φέρε πάντως, σιγά σιγά το φέρνει ο Ακύλας από ό,τι φαίνεται, και με το τραγούδι πραγματικά να δίνει, όπως λένε και οι νέοι, τα αρέστα του. Πέρασε, ναι, στους τελικούς, ανεπιστρεπτή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, και νομίζω ότι δικαιώνει και εκεί γενικότερα την προσπάθεια όλων όσοι συνέβαλαν για να βγει όλο αυτό προς τα έξω, γιατί ήταν και πολύ ωραίο και όλο το σκηνικό. Νομίζω ότι δικαίωσε όλους όσοι εργάστηκαν όλες αυτές τις μέρες για να βγει όλο αυτό το τραγούδι έτσι όπως βγήκε.
0: Προγνωστικά έχεις να μας πεις κάτι, Τάμι?
1: Νομίζω αυτό, και
0: πες κάτι.
1: Ακούγεται πάντως ότι έτσι όπως πάει φέρνει κοντά στην πρωτιά, στην πρώτη θέση. Είδαμε, θα δούμε. Η Eurovision άλλωστε είναι όλα εκπλήξεις.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Το έχουμε δει, αυτό το έχουμε ζήσει και άλλες χρονιές. Είναι όλα εκπλήξεις. Άλλα τραγούδια περιμένεις ότι θα βγουν και άλλα βγαίνουν πρώτα.
0: Έτσι γίνεται, και πρέπει να πω ότι στα νεότερα παιδιά άρεσε πολύ ο Ακύλας. Η μεγαλύτερη, εντάξει. Πρέπει να πω ότι.
1: Νομίζω και στους λίγο μεγαλύτερους άρεσε το στυλ, κυρίως της μουσικής. Και όχι αυτό ο συνεχόμενος στίχος που λέει, γιατί κάποιοι κολλήσανε στο συνεχόμενο στίχο κτλ. Μπορώ να θυμίσω άπειρα τραγούδια που ακούγαμε κι εμείς παλιά, που ήταν ένα ίδιο λαλαλά, τραλαλά, πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο ρυθμός του πάντως είναι δυνατός.
0: Και η σκηνική παρουσία είναι καλή.
1: Και στις μεγάλες ηλικίες, ναι, και η παρουσία είναι πάρα πολύ καλή. Και τα σκηνικά έτσι όπως στήθηκαν χθες και παρουσιάστηκαν στον ημιτελικό, νομίζω ότι και αυτά συνέβαλαν πάρα πολύ στο να προωθηθεί το τραγούδι. Ωστόσο όμως ήδη το τραγούδι είχε προωθηθεί πολύ νωρίτερα από τη χώρα μας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ευελπιστούμε να τα πάει καλά. Μακάρι η χώρα μας
0: τώρα,
1: να μπορέσει να πάρει την προσέξη και να έχουμε την Eurovision.
0: Ναι,
1: και πάλι
0: θύμισέ μου τώρα, γιατί κάτι μου διαφεύγει εμένα. 16 του μηνός είναι ο τελικός. Σήμερα έχουμε κάτι, αύριο.
1: Νομίζω είναι και οι υπόλοιποι που διαγωνίζονται.
0: Ναι.
1: Δεν τα γνωρίζω τόσο καλά για την Eurovision, ως την αλήθεια. Το τραγούδι ήθελα να σχολιάσω. Δεν έχω ασχοληθεί με την Eurovision και την παρουσίασή της. Αλλά έτσι από
0: τα
1: λίγα που παρακολουθώ, δεν. Να πάμε και στα δικά μας παρόλα αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ στη Φλόρινα ολοκληρώνεται σήμερα το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο που διεξάγεται στην περιοχή του Αμιντέου για την ενέργεια και την βιώσιμη ανάπτυξη και το μέλλον των περιφερειών που ήδη βρίσκονται στην μεταλιγνίτη εποχή, και με τους μαθητές να παρουσιάζουν τις δικές τους εργασίες και όλα αυτά που έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα. Ενώ σε λίγες μέρες, στις 15 του μηνός, ξεκινάει και το επόμενο μαθητικό συνέδριο που διοργανώνεται 15, 16 και 17 του Μάη. Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο. Με σκοπό βέβαια του συνεδρίου να αναδείξει το σχολείο ως ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου μαθητές και μαθήτριες δεν είναι απλοί δέκτες, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος. Ενώ οι παιδαγωγικοί στόχοι του συνεδρίου για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι να ενισχύσει την ενεργό πολιτιότητα και την δημοκρατική συνείδηση των παιδιών, να καλλιεργήσει δεξιότητες κριτικής σκέψης, συνεργασίας, επικοινωνίας και δημιουργικότητας, να προάγει την ελεύθερη έκφραση, τον τεκμηριωμένο λόγο και το σεβασμό στη διαφορετική άποψη, να συνδέσει τη σχολική γνώση με σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ζητήματα και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση ότι η φωνή των παιδιών έχει αξία και αντίκτυπο. Και με αφορμή βέβαια και το περιστατικό το τραγικό με τις 2-17χρονες, αλλά και με όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν κατά καιρούς, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά στα παιδιά και κυρίως τους γονείς, γιατί από εκεί ξεκινάει το κακό, ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσμου. Και η αποτυχία στις Πανελλήνιες μπορεί να είναι η αρχή σε κάτι άλλο πολύ μεγαλύτερο στο μέλλον αυτών των παιδιών.
0: Έτσι θα
1: είναι. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και να το καταλάβουν όλα τα παιδιά και όλοι, κυρίως οι γονείς, γιατί κατά την ταπεινή μου άποψη οι γονείς είμαστε εμείς που ευθυνόμαστε για τα παιδιά μας να νιώθουν ότι αν δεν πετύχουν στις εξετάσεις δεν υπάρχει μέλλον για αυτά και δεν θα βρουν δουλειά που θα τους επιφέρει κάποια χρήματα για να έχουν μια βολική ζωή.
0: Πρέπει να πω εδώ ότι καιρός
1: είναι... Είναι αυτό που συμβαίνει στην εποχή μας. Να υπάρχουν παιδιά που ακόμα να σκέφτονται ότι αν δεν περάσουν στις πανελλαδικές τελείωσε η ζωή τους. Είναι τραγικό.
0: Ναι, και αν θες να πω ότι έχει μπει ήδη στο τραπέζι το να αλλάξει αυτός ο τρόπος εξετάσεων, πρέπει να το δει η πολιτεία και αυτό, γιατί όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε τη διαφορά.
1: Το φωνάζουμε, ακόμα και εμείς όταν δίναμε πανελλαδικές με τα 4 μαθήματα, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ήταν και το καλύτερο, γιατί ήταν παπαγαλία. Ό,τι μάθαινες μετά από λίγο καιρό έσβηνε. Και αν ήσουν αμάγκας, έβγαζες τη σχολή που περνούσες. Υπήρχαν παιδιά που περνούσαν σε σχολές που δεν τις θέλανε καθόλου. Άλλοι δεν τις τελείωναν ποτέ. Σιγά σιγά το διαγράφουνε. Άλλοι τις τελείωναν με χίλια ζόρια και δεν ήθελαν ποτέ να κάνουν το επάγγελμα. Ας μην πιέζουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτό που εμείς επιθυμούμε για το μέλλον τους.
0: Και εγώ να προσθέσω εδώ όλοι μαζί, όλοι οι πάπαντες, όσοι έχουν παιδιά, οι γονείς, οι καθηγητές, η πολιτεία, το Υπουργείο, όλοι πάντες, ανεξάρτητα ποιος και τι είναι η κυβέρνηση, πρέπει να σκύψουν πάνω σε αυτά τα θέματα. Πρέπει να υπάρξει κάτι διαφορετικό στο άμεσο μέλλον.
1: Πρέπει να γίνει όπως γίνεται σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, που ο μαθητής επιλέγει τη σχολή που θέλει να πάει, το τμήμα που θέλει να ακολουθήσει, πηγαίνει και αν το πρώτο χρόνο δεν τα καταφέρει, διαγράφεται από τη σχολή και ναι, συνεχίζει σε κάποια άλλη σχολή, της αρέσει και άστο.
0: Έτσι, Τάμι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Νομίζω τα είπαμε όλα.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε στον Μάκη Νασιάδη. Μάκη, καλημέρα. Τι να πρωτοπούμε τώρα. Είναι μια σειρά θεμάτων σήμερα. Να θυμίσουμε ότι είναι η μέρα μνήμης για το σεισμό. Διαβάζω εδώ στον πρωινό λόγο ότι ο πρόεδρος της ΔΕΗ έκανε αναφορά στην Τολεμαΐδα 5. Σημειώνει ότι ο διαχειριστής δεν ζητά να συνεχίσει να παράγει η μονάδα, η απολυντοποίηση τονίζεται στον υπότιτλο, θα ολοκληρωθεί στο τέλος της φετινής χρονιάς. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, εδώ η τοπική κοινωνία είναι σαν αβρασμό, έτσι να το πούμε αυτό. Μάκη, μας ακούς?
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν με ακούς και εσύ.
0: Τώρα ναι.
1: Λοιπόν, στο παρασκήνιο θα το χαρακτήριζα εγώ της προχθεσινής συνάντησης που είχε ο κύριος Στάσης με το Περιφερειακή Δυτικής Μακεδονίας. Παρουσία φυσικά και του Αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και τους βουλευτές των Γρεβενών. Αυτό το σημείο ήταν το σημείο αιχμής, δηλαδή το τι ακριβώς ζητάει ο ΑΔΜΙΕ για την Τολεμαΐδα 5. Για την Τολεμαΐδα 5, αυτό το οποίο επισήμανε είναι αυτό το οποίο το διαβάζεις και το διαβάσουμε και στον πρωινόλογο που είναι δημοσίευμα από συνέντευξη γενικότερα από ένα θέμα το οποίο αφορά για τον κύριο Στάση, γιατί δείτε τι θα κάνει. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ΔΕΗ, ουσιαστικά ο ΑΔΜΙΕ μάλλον, δεν έδωσε ακριβώς μια μικρή παράταση για να συνεχίσει να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα με το συγκεκριμένο καύσιμο, δηλαδή με το καύσιμο του Ελιγνίτη. Αντίθετα, ζητά και ζήτησε έτσι ώστε μέχρι τέλος Μαρτίου να μην ξεκινήσουν οι εργασίες, ώστε να πάμε στο επόμενο στάδιο, δηλαδή να μετατραπεί η Τολεμαΐδα 5 από το λιγνίτη που καίει σήμερα να μετατραπεί σε καύσιμη ύλη, να έχει το φυσικό αέριο. Αυτό είπε χαρακτηριστικά, δηλαδή. Και εκεί είναι το σημείο αιχμής, θα το έλεγα, και το σημείο το οποίο δημιούργησε και κάποιες εντυπώσεις ότι, εντάξει, ο ΑΔΜΙΕ θέλει να μην κλείσει ο λιγνίτης. Απλά είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας. Ο κύριος Στάσης λέει ότι εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή από το αίτημα, από τον ΑΔΜΙΕ, έτοιμα να συνεχίσει να παράγει μονάδα αυτή τη στιγμή με το συγκεκριμένο καύσιμο με το λιγνίτη. Απλά θα πάμε τις αλλαγές μετά το τέλος του Μαρτίου, του επόμενου Μαρτίου, δηλαδή του 27. Αυτό είναι το σημείο. Φυσικά στα υπόλοιπα επισημάνθηκε ότι ΑΕΣΑ για Δημητρίου την Παρασκευή, δύο μέρες δηλαδή απομένουν, την Παρασκευή, ναι, με το κλείσιμο, το τυπικό κλείσιμο της τηλεθέρμανσης, γιατί τότε λήγει η σύμβαση, είναι προγραμματισμένη σύμβαση. Το τυπικό κλείσιμο της σύμβασης αυτής σημαίνει ότι κλείσιμο και το ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Αυτό είναι προκαθορισμένο, επισημάνθηκε άλλωστε και από την πλευρά του κ. Στάση.
0: Επέτρεψε μου να δώσω το εξής. Πόσο πίεση μπορεί να ασκηθεί η τελευταία στιγμή έτσι ώστε να δοθεί μια παράταση, να υπάρξει κάποια διαφορετική απόφαση από πλευράς ΔΕΗ? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
1: Τώρα οι πιέσεις δεν ξέρω το πώς θα αποδώσουν, ενδεχομένως. Υπάρχει μια μικρή ελπίδα, πάντοτε η ελπίδα όπως λένε πεθαίνει τελευταία, αλλά το θέμα είναι ότι φτάσαμε ως χ στο παραπέντε, είμαστε στο και πέντε, γιατί όλα αυτά έχουν ήδη υποθεί. Πέρυσι, αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά, παρουσία και του Πρωθυπουργού στον Άι Καρδιάς, είχαμε ακριβώς αυτό το πλάνο, δηλαδή υπόθηκε παρουσία και του Πρωθυπουργού το πλάνο της ΔΕΗ που έλεγε το τι ακριβώς θα κάνει και στο συγκεκριμένο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, εκεί όπου ουσιαστικά θα ισοπεδωθεί ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, θα γίνει το data center.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, και πολλές άλλες δράσεις από την πλευρά της ΔΕΗ και το θέμα της αλλαγής του καυσίμου. Αυτά τα φτάνουμε τώρα να τα κουβεντιάζουμε λίγο πριν κλείσει, επαναλαμβάνω και πάλι, ο ΑΕΣ, λίγες ημέρες λίγο πριν κλείσει ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Φυσικά υπάρχει κινητικότητα, αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχει αυτή την Παρασκευή, θα έχουμε στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, θα έχουμε την κινητοποίηση του Σωματείου Εργατοχνών και Εργαζομένων στην Ενέργεια. Από την άλλη πλευρά θα υπάρξει εκδήλωση για την Πτωλεμαίδα 5, που χαρακτηρίζεται ως τελευταίο χειρό για να σπάσει το λουκέτο του Στάση, χαρακτηρίζει ο Πάρης Κοκκούλοπουλος, ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει επίσης αυτή την Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο
0: της Πτωλεμαίδας. Πρέπει να πω ότι καλεί όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως θεσμικής ιδιότητας, κομματικής προέλευσης ή άλλων διαφοροποιήσεων, τονίζεται αυτό στη σχετική ανακοίνωση.
1: Ναι, είναι ένα θέμα για όλοι. Δόθηκαν τόσα εκατομμύρια. Ένα μισή δις δόθηκε για την ηλικιωτική αυτή η μονάδα, η οποία θεωρείται από τις καθαρότερες που υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι στην Ελλάδα άλλωστε, αλλά και στην Ευρώπη. Και μπαίνει και το άλλο ζήτημα, ότι πολλοί λένε ότι μα την ίδια ώρα η Γερμανία θα συνεχίσει να καίει όχι λιγνίτη, θα αρχίσει να καίει το κάρβουνο. Θεωρούν ότι ο λιγνίτης είναι πιο ρυπογόνος, γι' αυτό ανεβάζει και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα εντάξει, το πόσο αυτό θα το έλεγα, το βλέπει ο καθένας στους λογαριασμούς. Παλιότερα είχαμε ένα λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που έβγαινε στο δίμηνο, και τώρα βλέπουμε κάθε μήνα και μεγαλύτερο ποσό από ό,τι είχαμε στο δίμηνο. Δηλαδή, λες τώρα εντάξει, όλη αυτή η πράσινη ενέργεια, τι γίνεται? Και δεν είναι μόνο η πράσινη ενέργεια. Η πράσινη ενέργεια γίνεται και το βλέπουμε σε βάρος του περιβάλλοντος. Το βλέπουμε τι γίνεται στην Κοζάνη. Το βλέπουμε τι αρχίζει να γίνεται και τι θα γίνει στην περιοχή των Γρεβενών. Βλέπουμε όμως και ότι υπάρχουν αντιδράσεις, και οι αντιδράσεις αυτές σιγά σιγά φαίνεται ότι αποδίδουν. Παραδείγματος χάρη, διαβάζω ότι τώρα, κάπου διάβασα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι στο Επταχώρι της Καστοριάς εκεί κερδίθηκε μια μάχη, δεν ξέρω αν κερδίθηκε ο πόλεμος, στο να σταματήσουν να μην γίνει εγκατάσταση αιωλικών εκεί στην περιοχή. Και βλέπουμε σε παρθένα δάση, δίσματα σημεία, στείνονται υδροελεκτρικά. Βλέπουμε επίσης ότι η κίνηση που υπάρχει στα Γραβενά αυτή τη στιγμή, το να σωθεί ο Βενέτικος, και όχι ο Βενέτικος, και ο Λιάκμονος, γιατί στα δύο αυτά ποτάμια, το έχουμε ξαναπεί και πάλι, είναι ουσιαστικά 41 υδροελεκτρικά. Αντά είναι υδροελεκτρικά, καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο κόστος και για επιπτώσεις τεράστιες για τα δύο αυτά ποτάμια, και για τον Αλιάκμονα που θα έχει 14 και για το Βενέτικο που θα έχει 27. Και φαίνεται ότι εδώ υπάρχει και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάποια παρέμβαση. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε από την κινητικότητα που υπάρχει ιδιαίτερα για την περιοχή των Αγρεβενών, ότι και εκεί ουσιαστικά λένε ότι πρέπει να δούμε το συνολικό, τις συνολικές επιπτώσεις. Το να έρχεται κάποιος, μια εταιρεία, οποιαδήποτε εταιρεία, και να λέει: εγώ κάνω ένα μικροϊδροελεκτρικό ή κάνω οτιδήποτε, ένα φωτοβολταϊκό ή κάνω σε ένα σημείο και δεν έχει επιπτώσεις, ή βάζω μπαταρίες σε ένα σημείο και δεν έχει επιπτώσεις αυτές το συγκεκριμένο. Αλλά όταν η συγκεκριμένη εταιρεία έχει σπάσει σε 3-4-5 κομμάτια μια έκταση και το κάνει συσσωρευτικά και βλέπουμε ξαφνικά εκεί που ήταν υποτίθεται ότι είναι, ξεφυτρώνουν και γίνεται ολόκληρο πάρκο, όπως τα χαρακτηρίζουμε, γιατί υπάρχει και αυτό τώρα. Το χαρακτηρίζουμε και έχουμε βρει τη λέξη πάρκο, που σημαίνει ότι το ξέρουμε ότι το πάρκο είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά εντάξει, βλέπει κανείς και την. Όλοι δεν αντιδρούν για ότι πρέπει να πάμε στην πράσινη ενέργεια. Βλέπει κανείς όμως και το τι συμβαίνει και στο περιβάλλον. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τώρα, πολύ γρήγορα.
0: Ναι, 8:34 παρασκευή.
1: Ναι, πολύ γρήγορα. Ναι, η απεργία τα έχει πει. Θα έχουμε συγκεντρώσεις σήμερα γιατί από την ΑΔΔ για τα ζητήματα που θέτουν είναι επαναφορά 13ου-14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις, κατάργηση φοράς για την ανεργία, ξεπάγωμα μισθολογικών κλιμακίων, είναι όλα αυτά τα οποία ζητάει για το δημόσιο. Θα έχουμε συγκεντρώσεις και στην περιοχή των Γρεβενών 10:30, στις 11 θα έχουμε στο δικητήριο της Καστοριάς, και επίσης θα έχουμε και συγκέντρωση και στις υπόλοιπες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα του φυσικού αερίου.
0: Ναι, υπόθηκε
1: μια καταγγελία, ναι, γιατί το τελευταίο διάστημα, και το είδαμε αυτό και μάλιστα μάλιστα μια φωνή, μια δήλωση του Δημάρχου Γρεβενών ότι βρέθηκε η λύση και έτσι ώστε θα πάμε σε επιδότηση για την εγκατάσταση φυσικού αερίου, το οποίο φυσικά τελικά το πήρε πίσω με την έννοια ότι αυτή την ανακοίνωση την έβγαλε και τόνισε ότι ενημερώθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Μανατίδη, για την εξέλιξη. Ο κύριος Μανατίδης απέναντι είπε ότι δεν υπάρχει μια εξέλιξη, υπάρχει συζήτηση, υπάρχει μια πίεση, έτσι ώστε. Αλλά φαίνεται ότι αυτό κάποιοι το βρήκανε και έρχονται τώρα κάποιοι οι οποίοι λένε θέλουμε και κατάσταση φυσικού αερίου, λέει ελάτε εδώ, κάνουν πελατολόγιο και λέει εμείς θα χωριέστε, εγώ θα υπάρξει δυνατότητα υποβολής αίτησης, θα πάρετε την επιδότηση και ουσιαστικά κάνουν ένα πελατολόγιο. Αυτό το καταγγέλει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρευνών, όπως τονίζει δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και από την άλλη υπάρχει πίεση που ζητείται ακριβώς στο ειδικό πρόγραμμα και από το ΕΒΕ των Γρεβενών. Θα έχουμε επίσης πολύ γρήγορα θα τα πω, θα αφήσω το σεισμό στο τέλος, πολύ γρήγορα θα πω, έχουμε μια εκδήλωση σήμερα από το ΕΒΕ των Γρεβενών, Προοπτικές και Στήριξη Επιχειρηματικότητας, στις 6 το απόγευμα στην άφηση του Δημοτικού Συμβουλίου των Γρεβενών. Ο Γιώργος Καβάθας, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, θα είναι ο κεντρικός ομιλητής. Επίσης, σήμερα θα έχουμε εκδήλωση εργαστήριο ουσιαστικά τα τεχνικά επαγγελματα μηχανική και νέες αγορές στην Δυτική Μακεδονία, στο ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, στις 5 το απόγευμα. Η Μερίδα σήμερα, επίσης το απόγευμα σήμερα στην Κοζάνη, 5:30 στην Κοβετάρα Δημοτική Βιβλιοθήκη, όταν ο τόπος αλλάζει, ο πολιτισμός ως πηξίδα. Και επίσης θα έχουμε και εθελοντική αιμοδοσία. Μια ακόμη εθελοντική αιμοδοσία, την 18η μέσα στο 2026. Σκεφτείτε ότι είμαστε στον 5ο μήνα και είναι 18 ήδη. Αυτή η πολύ καλή δουλειά που κάνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Γέφυρα Ζωής, σήμερα από τις 3:30 το μεσημέρι μέχρι και τις 7:30 στα γραφεία του Συλλόγου, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι στην οδό Παύλου Χαρίση 23. Και σήμερα στο δεύτερο φεστιβάλ, Πανελλήνιο Φεστιβάλ για την Ποντιακή Διάλεκτο, στην Πτολεμάιδα, θα έχουμε το Ποντιακό Θέατρο Μακεδονίας, Άλεξανδρος Ψηλάντης, της Νέας Τραπεζούντας Πιερίας, την παράσταση «Ο Χορέτες», και επίσης εκεί θα απονομηθεί και τη μυθική διάκριση των ηθοποιών Παύλο Κοντογιαννίδη, και αύριο θα έχουμε την λήξη. Και τέλος, αφήσαμε λίγο τον σεισμό. Αυτή την ώρα έχουμε όρθο και θεία δοξολογία, θα σε λίγο θα είναι, και θεία λειτουργία και δοξολογία θα είναι σε λίγο.
0: Δόξα τω Θεώ, είμαστε ζωντανοί, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Με όλα αυτά που γίνανε, το είπαμε και χθες, 6,6 ρίχτερ χωρίς να ανοίξει μύτη, είναι, θα το έλεγα, ένα θαύμα.
0: Μάκη Νασιάδη, να σε ευχαριστήσω. Καλημέρα.

0: Μάριος Κωνσταντινίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, ξέρεις, λίγο σύντομα τα πιο σημαντικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Τάσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Το όνομα αρχηγό μου τη ΑΤΖΕΔΗ, Καστοριά, θα συμμετάσχει στη νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία, απεργιακή κινητοποίηση τη σήμερα ενάντια στην ακρίβεια που συνεχίζεται και στην οικονομική εξαθλίωση των εργαζομένων από την αντιεργατική και νεοφιλελεύθερη πολιτική τη κυβέρνηση και καλεί του εργαζόμενου στο δημόσιο να πάρουν μαζικά μέρο και αυτοί. Σε μια κίνηση, χαράζω κλίμα θέμα, κίνηση υψηλής θεσμικής ευθύνης, 10 εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας συντονίζουν τις δράσεις τους και παρεμβαίνουν επίσης προς την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και προς το γραφείο του Πρωθυπουργού. Με κοινή επιστολή τους, τα εργατικά κέντρα Καστοριάς, Φλόρνας, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Γρεβενών, Εδέσης και Αλμοπίας, Γιαννιτσών, Βέρειας, Σερών και Δράμας, τεκμηριώνουν την αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών του προγράμματος Εξοικονομώ 2025 εντός των εφιστάμενων προθεσμιών. Νομίζω έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες τι συμβαίνει με το νέο, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μένει να δούμε τώρα και αυτή την εξέλιξη. Αλλάζω θέμα, πάρα πολύ σημαντικό στην Καστοριά, η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις επόπτερες ποιότητες από πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Καστοριάς διοργανώνουν διαζώσεις σήμερα, νημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η καρδιά της εφηβείας», Τάσα. Πίζοντας επικοινωνιακές γέφυρες σήμερα στις 6.30 με 8.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΕΠΕΑ Καστοριάς. Γιατί όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των γονέων στο ρόλο τους κατά τη διάρκεια της εφηβείας, μιας περίοδου που χαρακτηρίζεται από σημαντικές βιοψυχοκοινωνικές αλλαγές και αναδημόρφωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων. Ιδιαίτερη αύξηση θα δοθεί στην ενίσχυση από τις ομαδικές επικοινωνίες, στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και στην διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού οικογενειακού πλαισίου που θα συμβάλλει στην ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των εφήβων, ιδιαίτερως τώρα την περίοδο των πανελληνιών εξετάσεων. Και καταλαβαίνετε, νομίζω όλοι.
0: Κάναμε ένα σχόλιο σχετικό με την Τάμη την Αδάμου, Μάριε. Όλοι έχουμε συγκλονιστεί με το περιστατικό.
1: Δυστυχώς,
0: που συνέβη με τις δύο
1: έφηβες.
0: Να μην τα ξαναλέμε, να μην σταθούμε εκεί. Η σκέψη μας είναι σε αυτό το περιστατικό. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Καλημέρα. Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα, Μάριε.

0: Πάμε να αλλάξουμε έτσι κλίμα και διάθεση. Καλοκαίρι έρχεται, όλο και κάτι ετοιμάζεται σε όλη την Δυτική Μακεδονία από πλευράς Δήμων. Έχουμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού στην τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Ρίτα Κύρια. Κυρία Κύρια, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα, πλησιάζοντας προς το καλοκαίρι, τι ετοιμάζετε στο Δήμο όσον αφορά εκδηλώσεις, συναυλίες, θέατρα, τι ακριβώς ετοιμάζετε?
1: Ετοιμάζονται διάφορα πράγματα, τα οποία θα είναι ανακοινώσιμα τέλος του μήνα, αρχές Ιουνίου. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκδηλώσεις, περιλαμβάνει τα λασάνια,
0: ναι,
1: που γίνονται κάθε χρόνο. Φέτος θα έχουν λίγο μια διαφορετική μορφή.
0: Όπως, να μας δώσετε μια εικόνα.
1: Θα σας δώσω, και συγχωρέστε με για τις γενικότητες, αλλά θα το κάνουμε πιο οργανωμένα κάπου στο τέλος του μήνα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα αποκτήσουν κάποια ταυτότητα τα λασάνια.
0: Ναι.
1: Θα θυμίζουν πιο πολύ Κοζάνη, θα είναι για τον τόπο μας, από τον τόπο μας, και θα απευθύνονται περισσότερο σε πιο νέους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν και διάφορες καλοκαιρινές εκδηλώσεις,
0: ναι,
1: τις οποίες ξεχωρίζουμε λιγάκι από τα λασάνια, οι οποίες έχουν μέσα θέατρα, έχουν κάποιες συναυλίες.
0: Ονόματα. Έχουμε κάποια ονόματα να ακούσουμε και να επιλέξουμε από τώρα που θα πάμε και που θα βρεθούμε.
1: Θα επιλέξετε, γιατί θα βγει αναλυτικά το πρόγραμμα μαζί με ημερομηνίες και με τους χώρους που θα γίνει η διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Ονόματα, υπάρχουν κάποια ονόματα όπως ο Κότσιρας που θα έρθει στο θέατρο της Ποντοκόμης, η Ζουγανέλη, μπορώ να σας πω αυτά έτσι...
0: Ναι.
1: Κάποιες συμφωνίες γίνονται για το ΔΑΚ της Κοζάνης. Βέβαια αυτό γίνεται με την υπηρεσία του αθλητισμού περισσότερο. Και κάποια άλλα που θα διοργανώσουμε μόνοι μας.
0: Μάλιστα. Κυρία...
1: Είμαστε σε συμφωνίες, κυρία Τάσα, γι' αυτό και δεν μπορώ να σας πω. Δεν έχουμε υπογράψει τελικά τα συμβόλαιά μας, οπότε λίγα συντόμως όμως θα γίνουν όλα γνωστά στην πόλη.
0: Εις γνώση μας, απλά θέλαμε να δώσουμε μια εικόνα έτσι γενικότερη το τι ακριβώς γίνεται αυτή την περίοδο στο Δήμο όσον αφορά τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων εν ώψη καλοκαιριού. Κυρία Κύρια, υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προβλήματα. Διάβαζα πρόσφατα και στο site Kozani.gr ότι το υπαίθριο θέατρο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έχουμε σοβαρά θέματα εκεί. Πώς θα το παλέψετε?
1: Έχουμε σοβαρά θέματα εκεί. Είχαμε και σοβαρά θέματα ακόμη και πέρυσι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι όντως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσημες ανακοινώσεις δεν μπορούν να γίνουν από μένα, ούτε και από την διεύθυνση του πολιτισμού. Θα γίνουν από τους αρμόδιους.
0: Ναι.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ως προσωπική άποψη και με αυτή την άποψη κινήθηκα. Το Δημοτικό Υπαίθριο Θέατρο αξίζει να είναι λειτουργικά αντάξιο της ομορφιάς του. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να συμβεί εγκαίρως για φέτος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να... Πάνω απ' όλα η ασφάλεια του κόσμου, μετά ο καλοπισμός του χώρου. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη ότι θα μπορέσει να είναι έτοιμο το θέατρο. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο προσωπικά πήρα την απόφαση μαζί με την διεύθυνσή μου ότι θα προσφέρουμε εναλλακτική για τους θεατρικούς θειάσους φέτος, που θα είναι το θέατρο της Ποντοκόμης. Ένα εξίσου όμορφο μέρος, λίγο έξω από την πόλη. Οπότε μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι δεν θα διεξαχθούν εκεί πέρα τα θέατρα, ούτε και κάποιες άλλες συναυλίες.
0: Αυτό το γεγονός δεν μας δυσαρεστεί, με την έννοια ότι ίσως έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα πολύ νωρίτερα. Δεν είναι το πρόβλημα τωρινό. Έτσι δεν είναι, το είπατε κι εσείς.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα, απλά δεν θέλω να έρθω στη θέση που θα μιλάω εκ μέρους άλλων ανθρώπων, άλλων διευθύνσεων. Είναι η τεχνική υπηρεσία, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία και ανάπλασης και νομιμοποίησης του χώρου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν μπορώ λοιπόν να δώσω κι εγώ. Δυστυχώς δεν είναι στο χέρι μου και δεν έγκυται σε μένα. Γι' αυτό και μιλάω πάντα γενικά. Έχω κρυφεί γι' αυτό, αλλά είναι λογικό. Δεν ξέρω όμως. Σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκα και πήρα τις δικές μου αποφάσεις για το πώς θα γίνουν φέτος οι εκδηλώσεις σε αυτή την πόλη.
0: Λογικό είναι ως αντιδήμαρχος να ψάχνετε εναλλακτική λύση, αλλά το θέμα είναι από πλευράς οικονομικών υπάρχουν τα χρήματα τουλάχιστον έτσι ώστε να γίνουν κάποια πράγματα. Ξέρετε, γι' αυτό μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια.
1: Όσον αφορά το θέατρο ή όσον
0: το
1: αφορά...
0: Το θέατρο.
1: Το θέατρο. Το θέατρο είναι σε μια διαδικασία ανάπλασης. Έχει υπογραφεί κάποια σύμβαση με έναν μηχανικό. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ολοκληρώσει όλο αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Οπότε θα πρέπει να μπούμε σε μια έξτρα διαδικασία το να αναμορφώσουμε το χώρο ακόμη καλύτερα. Χρήματα υπάρχουν. Εφόσον γίνεται, αυτό θα σας πω. Δεν βγαίνουν από μένα τα χρήματα, δεν έχω πρόσβαση σε αυτές τις συμβάσεις. Αυτό που μπορώ να σας πω βάσει της δικής μου συνεννόησης με τις αντίστοιχες υπηρεσίες και δημαρχίες είναι ότι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι και στο δικό τους το χέρι.
0: Μάλιστα, κυρία Κεριά, θέλω να ρωτήσω και το εξής. Σε μια περιοχή που βιώνει την απολιγνητοποίηση, βάζουμε ως αντιστάθμισμα, αν θέλετε, ή προσπαθούμε να το βάλουμε, τον πολιτισμό. Να δώσουμε έμφαση στον πολιτισμό και όχι μόνο σε αυτό αλλά κυρίως αυτό. Με αυτές τις υποδομές είναι ένα ζητούμενο και αυτό.
1: Βεβαίως είναι ένα ζητούμενο και αυτό. Κάτι που προβληματίζει και εμένα προσωπικά. Το ασπάζομαι πλήρως αυτό που λέτε. Είναι και η δική μου άποψη. Με τα εργαλεία που έχω που δεν είναι και πάρα πολλά. Προσπαθώ να αναδείξω όλο αυτό το κομμάτι σε πολύ καλή συνεργασία με τη διεύθυνση και τους ανθρώπους που προσπαθούν πάρα πολύ και από τον τομέα του πολιτισμού. Προσπαθούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ξέρω ότι δεν είναι αρκετό αυτό, ούτε αρκετό αυτό που λέω για τον παρονόμαστη της πόλης, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι περισσότερο. Απαιτείται πολύ χρόνος για να αλλάξουν οι υποδομές, ίσως να δημιουργήσουμε καινούργιες. Σίγουρα μπορώ να σας πω ότι το παλεύουμε. Δεν μπορώ να σας το θέσω χρονικά πότε θα είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, για να δώσουμε και στον πολιτισμό την ευκαιρία που του αξίζει.
0: Πρέπει να ασκηθεί πίεση από πλευρά σας προς τα πάνω για να γίνουν κάποια πράγματα.
1: Φυσικά και πρέπει να ασκηθεί πίεση και φυσικά και ασκείται πίεση. Άλλωστε, η άποψή μου είναι ότι οι αντιδημαρχίες γι' αυτό υπάρχουν. Είναι ένας συνδετικός κρίκος με την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Πιέζουμε, προσπαθούμε, σκεφτόμαστε λύσεις, σκεφτόμαστε εναλλακτικές, διεκδικούμε πράγματα, διεκδικούμε πόρους. Είμαστε σε μια συνεχή προσπάθεια.
0: Μάλιστα, κύριε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας επαληθερώσω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είναι θέματα
1: Βεβαίως.
0: Που μας απασχολούν όλους. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, καλά. Γεια σας.
1: Γεια.

Να δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία που το γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε τηλεθέρμανση. Κλείνει την Παρασκευή η λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Με την ευκαιρία αυτή η ΔΕΙΑ Κοζάνης επισημαίνει την ανάγκη για την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών και ρύθμιση των οφειλών, γεγονός που είναι καθοριστικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα του συστήματος και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ΔΕΙΑ Κοζάνης διαβεβαιώνει επίσης το καταναλωτικό της κοινό ότι θα καταβάλει σε συνεχή βάση κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνέχιση και βελτίωση της λειτουργίας της και συνιστά σε όλους τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν το διάστημα του καλοκαιριού για την απαραίτητη συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, των συστημάτων θέρμανσης, των οικοδομών τους για την καλύτερη δυνατή απόδοσή τους. Τώρα κυρίες και κύριοι, 8:58, σας καλημερίζουμε, πάμε στα δελτία ειδήσεων. Χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη. Από εμάς να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερα από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Ξεκινούν αμέσως τώρα οι πρωινές διαδρομές μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και την εκπομπή της Τάσας Παπαντώνη. Και 31 χρόνια μετά το σεισμό των 6,6 Ρίχτερ που άλλαξε για πάντα τα Γρεβενά και την Κοζάνη, μια δύσκολη περίοδος όπου η συνεργασία του πολιτικού προσωπικού, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας κατάφερε να κάνει το σεισμό σωσμό ως προς τις συνέπειες της επόμενης ημέρας. Η περιοχή βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Σήμερα, 3 δεκαετίες μετά, ένας διαφορετικός σεισμός, αυτός της απολυντοποίησης, φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και αποφάσεων και πάλι το πολιτικό προσωπικό της περιοχής στο επίκεντρο. Είμαστε στους 100,2 στα FM, μας ακούτε σταθερά αυτή την ώρα. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης ο Κάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτσομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 13 Μαΐου, θα πάμε σε κάποιες μικρές ή μεγάλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔ, με το νομαρχιακό τμήμα της Καστοριάς να καλεί τους εργαζόμενους του Δημοσίου σε μαζική συγκέντρωση στην απεργιακή συγκέντρωση στις 11 το πρωί στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Την ίδια ώρα στο επίκεντρο παραμένει η επιχειρηματικότητα και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία. Το Επιμελητήριο Γρεβενών διοργανώνει για σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών συνάντηση εργασίας με θέμα τις προοπτικές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Η συνάντηση έρχεται ως συνέχεια της ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Κοζάνη με αντικείμενο την στήριξη και την ανάδειξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στον πρωτογενή τομέα συνεχίζεται η αγωνία με τους δένδροκαλλιεργητές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για τις αποζημιώσεις από τις μεγάλες καταστροφές των ετών 2024-2025. Αυτές είναι κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις, έτσι όπως τις έχει καταγράψει ο συνάδελφος ο Περικλής Καραφιλίδης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 13 λεπτά μετά τις 9 και μετά το Φέρτο θα πάμε τώρα στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ και βέβαια στο επίκεντρο, όπως θα μας πει στη συνέχεια και ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ, ο κύριος Δημήτρης Ντέντης, τι είναι άλλο, η ακρίβεια, η μισθή, η υποστελέχηση του δημοσίου και βέβαια να πούμε ότι το είπαμε πριν, ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΗ, ο κύριος Ντέντης, εδώ του τμήματος της Κοζάνης, του νομαρχιακού τμήματος της Κοζάνης. Κύριε Ντέντη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαλογάβρο, καλημέρα στους ακροατές της ΣΕΡΑ Κοζάνης.
0: Είστε καθοδόν από ότι είπαμε ναι, λίγο πριν, πηγαίνετε Αθήνα.
1: Λίγο πριν από την Αθήνα, μία ώρα πριν από την Αθήνα, πρέπει να φτάσουμε πριν τις 11 στην πλατεία Κλατμόνος, που είναι η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ. Έχει πει και θα είναι και πολλά νομαρχιακά τμήματα από την κοντινή περιφέρεια εδώ των Αθηνών. Η μεγάλη συγκέντρωση θα είναι στην πλατεία Κλατμόνος 11 η ώρα.
0: Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλει να στείλει σήμερα η ΑΔΕΔΗ μέσα από τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση, Πρόεδρε?
1: Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ συνεδρίασε στις 4 του Μάη, προκήρυξε την απεργία. Το νομαρχιακό τμήμα έκανε συνεδρία στις 6 και έχουμε πει το κύριο αίτημα είναι η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, το ξεπάγωμα της διετίας του κλιμακίου 2016-2017, προσλήψεις στην υγεία, παιδεία και την κοινωνική ασφάλιση και σε όλους τους φορείς του δημοσίου. Και από εκεί και πέρα είναι η μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που δεν μπορούμε με αυτούς τους μισθούς να το βγάλουμε πέρα, γιατί από όταν το μνημόνιο μας έκοψε το 13ο και 14ο μισθό και δεν είχαμε αυξήσεις, η αγοραστική μας δύναμη έχει πέσει από τότε 23%. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα λεφτά που παίρνουμε δεν μπορούμε να βγάλουμε. Δεν είναι δυνατόν εμείς να πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης 2% και αυτοί που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν 100.000 εισόδημα το χρόνο να μην πληρώνουν. Εκεί τους έχουν βγάλει και εμάς στο δημόσιο τομέα, ενώ έχουν πει ότι έχει πέσει η ενεργεία κάτω το 10% και πρέπει να το πάρουμε, και γι' αυτό το 2% είναι 400 ευρώ το χρόνο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ντέντη, να φύγουμε λίγο έτσι από τα βασικά και πανελλαδικά αιτήματα όλων των εργαζομένων και να πάμε εδώ λίγο στην Δυτική Μακεδονία. Πώς βιώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο όλη αυτή την κατάσταση και ποιες βέβαια είναι οι μεγαλύτερες πιέσεις που δέχονται?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Γαλογάβρο, πρέπει να πούμε μερικές αλήθειες. Με την απολυντοποίηση που έχει γίνει, έπρεπε να προκυριχθούν όλες τις θέσεις και να έχουν καλυφθεί όλες οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στα οργανογράμματα όλων των υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας, για να μπορεί να έρθει κόσμος να παραμείνει και στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί η Δυτική Μακεδονία μετά το κλείσιμο της ΔΕΗ έχουμε φτάσει να είμαστε χειρότερα που είμαστε πριν την εποχή του 1960, που ο κόσμος έφυγε στο εξωτερικό, στην Αυστραλία, Γερμανία, Σουηδία και Βέλγιο. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει και αυτό πρέπει να το δουν οι φορείς του τόπου, η περιφέρεια, ο Δήμος, οι βουλευτές και πρέπει όλοι μαζί.
0: Ναι, Πρόεδρε, μας ακούτε?
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι, συνεχίστε παρακαλώ.
1: Ναι, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει κάτι να αλλάξει στη Δυτική Μακεδονία και να γίνουν κάποιες προσλήψεις, να γίνουν επενδύσεις για να μην ερημώσει ο τόπος μας όπως είχε ερημώσει τότε.
0: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση έτσι να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί θα πρέπει να βρεθείτε και με όλους τους εργαζόμενους εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τα ποσοστά συμμετοχής δεν ξέρουμε. Είναι ζητήματα. Είναι ένα μεγάλο... Ναι, αυτή τη στιγμή έχετε κάποια εικόνα?
1: Όχι, δεν έχω κάποια εικόνα. Ο κόσμος δεν μπορεί να απεργήσει και το σκέφτεται, γιατί θα χάνουν από 80 μέχρι 120 ευρώ ανάλογα το μισθολογικό κλιμάκι που είναι ο καθένας. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και στις 20 του μήνα έχουν φύγει τα λεφτά τους που έχουν για να περάσουν.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα,
0: ναι.
1: Είναι, τους χρειάζονται. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όμως ότι όλα αυτά που έχουμε κερδίσει από τους παλιούς πολεμείς αγώνες, και εμείς πρέπει να έχουμε μεγάλη συμμετοχή στην απεργία. Γιατί εκάστοτε η κυβέρνηση ρωτάει πόσους ακολουθούν, νομίζει είναι με τα ποσοστά που απεργεί ο κόσμος. Δεν λέει ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
0: Μάλιστα. Εμείς θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Ντέντη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Έχουμε και κάποιο μικρό πρόβλημα, έτσι δεν ακούγεστε και πολύ καθαρά. Άμα την επιστροφή, να δούμε και πώς θα πάει σήμερα αυτή η απεργιακή κινητοποίηση, θα έχουμε σίγουρα τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα και μετά την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Δημήτρη Ντεντή, ο οποίος είναι πρόεδρος εδώ του Νομαρχιακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας της ΑΔΕΔΗ για την πανελλαδική απεργία, όπου συμμετέχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι της Δυτικής Μακεδονίας. Αιτήματα της απεργιακής κινητοποίησης είναι γνωστά, είναι η υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Να μείνουμε έτσι περίπου στο ίδιο κλίμα, όπου η διοριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή 15 Μαΐου φέρνει νέες κινητοποιήσεις και έντονες αντιδράσεις από τους εργαζόμενους στον χώρο της ενέργειας. Μαζί μας είναι ο εκπρόσωπος του Σωματείου Εργατοτεχνών και Εργαζομένων στην Ενέργεια για να συζητήσουμε τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις της απολιγνητοποίησης της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Σταύρο Μουησιάδη. Κύριε Μουησιάδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε κοντά μας. Καταλαβαίνουμε, μας είπατε και πριν, ότι είστε σε χώρους εργασίας, αλλά τι σηματοδοτεί για τους εργαζόμενους και για την περιοχή, αλλά και για σας το κλείσιμο του ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου?
1: Κοιτάξτε, το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου στην κυριολεξία είναι τα φάπλακα για τους εργαζόμενους. Και δεν έπεσε από το πουθενά. Αυτά μεθοδεύτηκαν εδώ και δεκαετίες με την πολιτική της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στηρίχθηκαν εκτός από τη σημερινή κυβέρνηση και από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς πήραμε απόφαση το κλαδικό σωματείο του ΣΕΕΝ για τρίωρη στάση εργασίας. Καλούμε σε συγκέντρωση στην πύλη του σταθμού του Αγίου Δημητρίου. Η τρίωρη στάση εργασίας είναι 7 με 10 το πρωί. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, μόνιμους, οχταμηνίτες, εργολαβικούς, να συμμετέχουν στη στάση εργασίας και να βροντοφωνάξουμε όχι στο κλείσιμο ορυχείων και σταθμών.
0: Μάλιστα. Κύριε Μουησιάδη, είναι η κατάσταση, την περιγράψατε, την περιγράφουν εδώ το πολιτικό προσωπικό, οι άνθρωποι του πρώτου, δεύτερου βαθμού, οι βουλευτές, όλη η κοινωνία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Είπατε πριν ότι είναι, η απόφαση αυτή είναι τα φόπλακα για την περιοχή. Να πάμε στα τετριμένα, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή υπάρχει σήμερα ένα σχέδιο που θα διασφαλίζει. Αυτό είναι πλέον το ζητούμενο. Νομίζω ότι κάποια πράγματα έχουν τελειώσει, μπαίνει και η τελεία. Μέχρι τώρα έχουμε άνω τελεία. Υπάρχει κάποιο σχέδιο που να διασφαλίζει θέσεις εργασίας?
1: Τηλεθέρμανση.
0: Ναι. Παρακαλώ,
1: Να δούμε το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα έχουν κλείσει ο ΑΕΣ Καρδιάς, ο ΑΕΣ Αμιντέου, ναι, το Ρυχείο Καρδιάς, το Ρυχείο Αμιντέου, ο ΑΕΣ Τολμαίδος, ο ΑΕΣ Μελίτης, ο ΑΕΣ Λιπτόλ. Χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Απέναντι σε αυτές πόσες θέσεις εργασίας προέκυψαν?
0: Ελάχιστες,
1: προσωρινές και κακοπληρωμένες. Θέσεις εργασίας προέκυψαν μόνο κατά την κατασκευή φωτοβολταϊκών. Τα φωτοβολταϊκά τελειώνουν γρήγορα. Και μετά έχουν ελάχιστες θέσεις εργασίας. Επομένως, οι θέσεις εργασίας που θα προκύψουν και που έχουν προκύψει είναι ελάχιστες και κακοπληρωμένες σε σχέση με αυτές που χάνονται. Δεν υπάρχει καμία συλλογική σύμβαση στις θέσεις που προκύπτουν. Επομένως, ένας κλάδος που έφτασε στο σημείο στα καλύτερά του να απασχολεί 14-15.000 εργαζόμενους, τώρα με τα βίας απασχολεί 3-3.500 εργαζόμενους. Και έρχεται και συνέχεια. Στο νέο ενεργειακό μοντέλο της ΔΕΗ δεν χωράνε οι εναπομείναντες 3.500 εργαζόμενοι. Ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου αυτή τη στιγμή έχει 550 με 600 εργαζόμενους. Κλείνει. Θα έχει ελάχιστο, θα μείνουν 60 άτομα παραμένονται για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και για μπαταρίες στο kit που θα βάλουν για την μπαταρίες για να δίνουν τις νυχτερινές ώρες που δεν θα μπαίνουν τα φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Επομένως, εμείς λέμε ότι το νέο ενεργειακό μοντέλο όχι μόνο δεν μπορεί να κρατήσει τις θέσεις εργασίας, οι θέσεις εργασίας που θα προκύψουν θα είναι ελάχιστες και κακοπληρωμένες, αλλά και μόνο στην κατασκευή. Μπορεί κάποιος κόσμος να δουλέψει στην κατασκευή της μονάδας αερίου ή στην κατασκευή των αντιλησιοταμιεύσεων, αλλά τα έργα κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Και οι θέσεις που θα έχουν αυτά τα έργα θα είναι ελάχιστες. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ένα υδροελεκτρικό, γιατί η αντιλησιοταμίευση στην κυριολεξία είναι, στην ουσία είναι υδροελεκτρικό. Χρειάζεται μάξιμου 50 εργαζόμενους.
0: Μάλιστα.
1: Ο σταθμός αερίου που θα κατασκευαστεί στην Τολμαΐδα 5 χρειάζεται ταβάνι 100 εργαζόμενους. Κοιτάξτε όμως πόσες θέσεις χάνονται σε σχέση με αυτές που θα προκύψουν. Αυτή τη στιγμή ο σταθμός έχει 330 εργαζόμενους. στα λιγνητική μονάδα και δουλεύει και ένα ορυχείο με 500-600 εργαζόμενους για να τον ταΐζει. Επομένως, με λιγνίτη, δεχόμαστε να χαθούν 800 θέσεις εργασίας για να προκύψουν 100 για το αέριο. Δεχόμαστε να σκεπαστεί το κοίτασμα του Νοτίου για να γίνει αντιλησιοταμίευση που θα προκύψουν 50 θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή το Νότιο έχει 800 εργαζόμενους. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι τα μεγέθη είναι δυσανάλογα και για μια ακόμα φορά το μάρμαρο θα το πληρώσει ο λαός της περιοχής με πανάκριβο τιμολόγιο στο ρεύμα, με πανάκριβο τιμολόγιο στις τηλεθερμάσεις, με χάσιμο χιλιάδων θέσεων εργασίας και με μετανάστευση. Γιατί άμα είδατε στην τελευταία απογραφή του πληθυσμού, τη μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού την έχει η Δυτική Μακεδονία.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να γίνει? Είναι μια ερώτηση που έρχεται στα χείλη όλων. Τα περιγράψατε πολύ σωστά, είπατε για τις θέσεις εργασίας, πόσες χάνονται, πόσες αναπληρώνονται. Εξηγήσατε ότι το μέλλον πλέον είναι ζωφερό για την Δυτική Μακεδονία και με βασικότερο θέμα είναι η μείωση του πληθυσμού. Από εκεί και πέρα.
1: Κοιτάξτε, εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, το λαό της περιοχής, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Εμείς σαν συνδικάτο λέμε ότι αυτή η κατρακύλα που έχει πάρει η περιοχή και γενικότερα ο κλάδος, μόνο με όρους κινήματος μπορούμε να τον αναστρέψουμε. Και έχουμε εμπιστοσύνη, κυρία Γαλογαύρου, στους εργαζόμενους και στην εργατική τάξη. Αν κοιτάξουμε γύρω μας ό,τι υπάρχει, ορυχεία, σταθμοί, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, λιμάνια, σιδηρόδρομοι, όλα τα δουλεύει η εργατική τάξη. Επομένως, εμείς έχουμε τη δύναμη, αλλά δεν την έχουμε δοκιμάσει. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε τους εργαζόμενους, όλους τους εργαζόμενους, όλους τους φορείς της περιοχής, ακόμα και αν δεν είναι εργαζόμενος στον κλάδο της ενέργειας, το πρωί στις 7 η ώρα την Παρασκευή να βρίσκεται στην πύλη του Αγίου Δημητρίου για να πούμε όχι στο κλείσιμο ορυχείων και σταθμών.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Μωυσιάδη. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: 33 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη στους 100,2 στα FM και μετά τις συζητήσεις που είχαμε με τον Δημήτρη Ντέντη, που είναι ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ, και τον κύριο Μουσιάδη Σταύρο, που είναι μέλος του ΣΕΝ, για τις κινητοποιήσεις που έχουμε σήμερα αλλά και για την Παρασκευή, να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε κατεύθυνση, να πάμε στην Εορδέα, στο Δήμο Εορδέας, όπου η ιδέα Εορδέας προχωρά πλέον σε τακτικές διακοπές υδροδότησης σε καταναλωτές με μεγάλες ληξεπρόθεσμες οφειλές. Περισσότερα όμως για αυτό το θέμα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Πράπα, πρόεδρο της ιδέα Εορδέας, και καταρχήν να την καλημερίσουμε, να την ευχαριστήσουμε που την έχουμε κοντά μας. Κυρία Πράπα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δύσκολη απόφαση, έτσι. Να δύσκολη, πάμε δε. Σε διακοπές υδροδότησης. Ήταν όμως ξαφνική.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολη και εμένα η θέση μου ως πρόεδρος είναι δύσκολη, καθώς πρέπει να ισορροπήσω ανάμεσα στην κοινωνική ευθύνη και την οικονομική βιωσιμότητα του φορέα.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, αλλά η παροχή του κοστίζει, όπως ξέρετε. Κατανοούμε απόλυτα ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ωστόσο, όμως, η ΔΕΗΑ δεν είναι κερδοσκοπική εταιρεία, αλλά ένας οργανισμός που πρέπει να καλύπτει τα έξοδά του για να λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Κοστίζει το νερό. Η άντλησή του, η επεξεργασία, η χλωρίωση, η συντήρηση των δικτύων απαιτούν ενέργεια και προσωπικό φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Οπότε αν δεν εισπράξουμε τα χρέη, δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε ρεύμα ή υλικά. Με αποτέλεσμα να μένουν όλοι χωρίς νερό. Έτσι, οι διακοπές είναι το έσχατο μέτρο που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να διασφαλίσουμε την παροχή στους συνεπείς καταναλωτές όμως. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσατε έτσι να μας δώσετε κάποια στοιχεία σε τι ύψος έχει φτάσει σήμερα ο συνολικές επαφές προς την ΔΕΑ Εορδέας και βέβαια αν υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει κάποια καταγραφή να δούμε πληθυσμιακά πώς είναι οι καλοπληρωτές, πώς είναι οι κακοπληρωτές.
1: Αυτά τα στοιχεία δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας τα δώσω γιατί δεν είναι...
0: Έχετε μια εικόνα όμως η οποία
1: έχω
0: δείχνει...
1: Έχω μια εικόνα γιατί εγώ ανέλαβα την... πρόεδρος...
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ ανέλαβα πρόεδρος το Μάρτιο, είμαι ακόμη καινούρια. Απλά η κατάσταση έχει φτάσει
0: στα προχώρητο. Δεν σας τα δώσανε οι παλαιότεροι. Συγγνώμη.
1: Σίγουρα δεν έχετε...
0: Ναι. Δεν είναι μορφή αυτό που σας λέω. Απλά η διοίκηση έχει μια συνέχεια.
1: Ναι, ναι. Τα χρέη των καταναλωτών ξεπερνούν κατά πολύ αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει. Οπότε έτσι απειλεί την ίδια τη βιωσιμότητα της υπηρεσίας. Καταλαβαίνετε ότι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο είναι μεγάλο το ποσό. Και επειδή υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε φυσικά ποιοι και πώς και δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά. Όμως θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο οι συνεπείς πολίτες να πληρώνουν έμεσα για εκείνους που ενώ μπορούν δεν τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ναι. Ο στόχος μας δεν είναι να τιμωρήσουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
0: Έτσι.
1: Εκεί υπάρχει κοινωνικό τιμολόγιο, ειδικές ρυθμίσεις για ανέργους, πολυτέκνους και άτομα με αναπηρία. Εδώ μιλάμε τώρα ότι οι διακοπές θα γίνουν σε πολύ μεγάλες χρεώσεις, έτσι, μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Κακοπληρωτές από κούνια θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Έτσι, έτσι. Οι διακοπές γίνονται στοχευμένα σε περιπτώσεις μεγάλων όφυλων που παραμένουν ανενεργές για μεγάλο διάστημα. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, έτσι. Γιατί σε κάθε λογαριασμό γράφει, παρακαλώ, ελάτε να εξοφλήσετε, να ρυθμίσετε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε ρυθμίσεις οφειλών, στα πάντα. Δεν έχουμε πρόβλημα στο να έρθει κάποιος και να κάνει μία ρύθμιση. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να προβούμε σε αυτό εδώ πέρα. Δύο φορές το μήνα να βγαίνουν τα συνεργεία και να... Γι' αυτό και καλέσαμε τους δημότες να έρθουν να διακανονίσουν το χρέος τους, ώστε να αποφύγουμε τη διακοπή και σαφώς και τα τέλη επανασύνδεσης, έτσι.
0: Μάλιστα. Το κόστος ενέργειας και λειτουργίας της ΔΕΗ ΕΟΡΔΕΑΣ ποιο είναι αυτή τη στιγμή, Πρόεδρε? Να έχουμε μία εικόνα, γιατί όπως είπατε και εσείς πριν, έχετε αναλάβει το Μάρτιο, είναι μία περίοδος προσαρμογής.
1: Το κόστος ενέργειας είναι τεράστιο, τεράστιο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ.
0: Πόσο χρωστάει δηλαδή η ΔΕΗ, έτσι, δώστε μας μία τάξη μεγέθους.
1: Χρωστάει αρκετά, οπότε είμαστε σε ρύθμιση τώρα, να μπούμε να ρυθμίσουμε. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ να ρυθμίσουμε για να μην υπάρξουν προβλήματα.
0: Μάλιστα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία στέλνετε και ένα μήνυμα, έτσι, για τους πολίτες της ΕΟΡΔΕΑΣ. Βέβαια δεν είναι τιμωρητικό, έτσι.
1: Όχι, ναι. Καθόλου. Ναι. Και η απόφαση για διακοπές νερού, το καταλαβαίνω, είναι οδυνηρή, αλλά είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή. Και στόχος μας δεν είναι να τιμωρήσουμε τους οφειλέτες που ανήκουν σε κάποια κοινωνική ομάδα. Για αυτούς υπάρχει μέρημνα. Υπάρχει μέρημνα, και μάλιστα θα προβούμε σε διακοπές από ένα συγκεκριμένο ποσό και πάνω, έτσι. Δεν θα πάμε να κόψουμε κάποιον που χρωστάει 100-200 ευρώ. Εννοείται.
0: Πάνω από ποιο ποσό, κυρία Πρόεδρε, κόβουμε το νερό?
1: Πάνω από 300-400 ευρώ. Υπάρχουν μεγάλα, βασικά θα ξεκινήσουμε από τα πολύ μεγάλα, έτσι.
0: Δώστε μου να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πού κόβετε το νερό? Δηλαδή είμαι εγώ, μένω στην ΕΟΡΔΕΑ. Πόσα πρέπει να χρωστάω για να κόψετε το νερό? Και βέβαια μπαίνω στη διαδικασία ρύθμισης. Σαφώς, έτσι. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Πρέπει να χρωστάω 2 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα, 4, 300 ευρώ, πόσο?
1: Κοιτάξτε, η πρόταση είναι για όλους όσοι χρωστάνε πάνω από 300 και ευρώ να έρθουν να κάνουν έστω μία μικρή ή μεγάλη ρύθμιση ανάλογα με το ποσό που οφείλουν, έτσι. Κοιτάξτε, στόχος μας δεν είναι να τιμωρήσουμε κάποιον. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ομαλής υδροδότησης του Δήμου ΕΟΡΔΕΑΣ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν κάνουμε εισπράξεις, δεν θα μπορούμε να προβούμε στο κόστος του νερού. Δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι η άντληση, η επεξεργασία, η χλωρίωση, τα πάντα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι, Πρόεδρε.
1: Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Ναι. Απλά θέλω να ενημερώσω το κοινό ότι καλό είναι να έρθουν να προβούν. Ήδη από την πρώτη μέρα που βγήκε το δελτίο τύπου είχαμε μεγάλη προσέλευση για να έρθουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, να πληρώσουν και να κάνουν. Το θέμα είναι, δεν απευθυνόμαστε στους μικρούς που χρωστάνε, στους μεγάλους, στα μεγάλα ποσά.
0: Γι' αυτό ενδεχομένως και το χρέος έχει ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια, κυρία Πρέπα, αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε με.
1: Ναι, γι' αυτό. Σας είπα, στόχος μας είναι η διασφάλιση της ομαλής υδροδότησης του Δήμου ΕΟΡΔΕΑΣ. Και θεωρώ ότι είναι άδικο να πληρώνουν οι καταναλωτές, οι μικροί, οι μεσαίοι, αυτοί που έχουν ένα μισθό τέτοιο, και να μένουν οι μεγάλοι ελεύθεροι, έτσι, και τα λοιπά. Οπότε κατανοώ απόλυτα ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα το νερό, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε και την υδροδότηση του Δήμου ΕΟΡΔΕΑΣ και την διασφάλιση του φορέα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλά, καλημέρα. Γεια σας.

0: Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, να φύγουμε από τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τα προβλήματα καθημερινότητας που απασχολούν όχι μόνο το Δήμο Εορδαίας και έχουν σχέση με το νερό, το κόστος του νερού, τις προσπάθειες που κάνει ο κάθε Δήμος ώστε να μπορέσει να εισπράξει τα χρήματα και για την τηλεθέρμανση αλλά και για το νερό, που πολλές φορές μπαίνουμε σε διαδικασίες που μας δυσκολεύουν όσοι από εμάς δεν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε ακριβείς στις υποχρεώσεις μας. Να μην μπούμε ξανά σε αυτήν την διαδικασία, να αλλάξουμε όπως είπαμε και στην αρχή έτσι κατεύθυνση και θέμα και να πάμε σε μία εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών Πίνδωνς. Νομίζω είναι σήμερα αν δεν κάνω λάθος. Περισσότερα όμως για αυτή την εκδήλωση θα μας πει ο Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και χωροδιδάσκαλος, ο κύριος Ευθύμιος Πρέβεζας. Το είπα σωστά το επίθετο. Καλημέρα σας.
1: Σωστά το είπατε.
0: Καλημέρα σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε κοντά μας και μιλήστε μας λιγάκι για αυτή την εκδήλωση που είναι σήμερα νομίζω στις 7.
1: Ναι. Στο Κέντρο Πολιτισμού λοιπόν του Δήμου Γρεβενών σήμερα έχουμε την εκδήλωση με αφιέρωμα στον έρωτα και στην αγάπη, με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα και από την κάτω Ιταλία. Είναι μια εκδήλωση που έχει συγκεκριμένη αναφορά, έχει μέσα πολύ συναίσθημα και αφορά έρωτα και αγάπη, με χορό, με τραγούδι, με δρόμενα. Είναι μια πλήρης εκδήλωση που πιστεύω θα ικανοποιήσουμε το κοινό των Γρεβενών και όχι μόνο.
0: Μάλιστα, θα γίνει νομίζω στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εκείνο που είναι εμένα τουλάχιστον με προκαλεί, με εξιτάρει, είναι ότι θα έχετε κάποια δρόμενα, χορούς, τραγούδια από την κάτω Ιταλία. Τι σχέση έχουν τα Γρεβενά με την κάτω Ιταλία? Ελλάδα είναι, μεγάλη Ελλάδα είναι και εκεί, αλλά...
1: Ακριβώς, είναι μεγάλη Ελλάδα και εκεί πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι εκεί υπάρχουν Έλληνες που κρατάνε ακόμα την παράδοσή μας. Βέβαια στην Ιταλική, στην ελληνική διάλεκτο ακόμη συνεχίζουν και υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία συγκεκριμένα έχουν αναφορά στον έρωτα και στην αγάπη. Στην Ιταλική όμως διάλεκτο τα λένε, τα οποία θα τα χορέψουμε κάποια από αυτά για να δώσουμε και το νόημα των τραγουδιών.
0: Υπάρχει κάποια μικρή, υπάρχουν άνθρωποι από εκεί ή απλά είναι μια αναφορά στην μουσική, την παράδοση? Ενδεχομένως βγαίνουν και ήθη και έθιμα από εκεί, από εκείνη την περιοχή της κάτω Ιταλίας.
1: Όχι, εμείς θα τα παρουσιάσουμε. Τα δικά μας παιδιά δεν θα έχουμε ανθρώπους από εκεί. Ναι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το παρουσιάσουμε με όση πιστότητα μπορούμε. Βέβαια το μόνο αρνητικό της εκδήλωσης, πιστεύω θα το ξεπεράσουμε, είναι ότι δεν θα έχουμε ζωντανή μουσική, γιατί δεν υπάρχει αυτή η οικονομική δυνατότητα από μέρους μας. Ζητήσαμε
0: ζωντανή
1: την
0: μουσική για όλη την εκδήλωση.
1: Για όλη την εκδήλωση, ναι, είχαμε προγραμματίσει, την είχαμε κλεισμένη, αλλά επειδή δεν δόθηκε δυνατότητα στις αρχές να μας χρηματοδοτήσουν για την εκδήλωση αυτή.
0: Πού απευθυνθήκατε, κύριε Πρέβεζα, και δεν σας δόθηκε? Πού απευθυνθήκατε και δεν σας έδωσαν?
1: Στην περιφέρεια απευθυνθήκαμε και στο Δήμο. Η αντιπεριφέρεια αρνήθηκε, ο δικός μας ο αντιπεριφερειάρχης, με τη λογική ότι δεν έχει χρήματα.
0: Συνήθως, ναι. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και αν δούμε τη θεματολογία της Περιφερειακής Επιτροπής, ειδικά τέτοιες εκδηλώσεις χρηματοδοτούνται.
1: Ακριβώς αυτό σημαίνει. Σε εμάς όμως δεν υπάρχει θεματοδότηση, δεν υπάρχουν χρήματα για εμάς, δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας απαντήσαν.
0: Ωραία. Να φύγουμε από αυτό, να κλείσουμε την παρένθεση, να πάμε στην εκδήλωση που δεν θα έχει ζωντανή μουσική. Νομίζω ότι θα περισσεύει η αγάπη, το μεράκι, η θέληση να παρουσιάσετε αυτή την εκδήλωση, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Απλά να πω δύο πράγματα αν γίνεται. Μια μερική περίληψη για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Παρακαλώ.
1: Να πούμε λίγο για τον έρωτα. Ότι ο έρωτας γεννιέται στη στιγμή, ενώ η αγάπη χτίζεται μέρα με τη μέρα. Στον έρωτα ανακαλύπτουμε τον άλλον. Στην αγάπη ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Εάν οι μικρές στιγμές που αποκτούν αξία όταν τις μοιράζεστε είναι η σιωπή που δεν είναι ποτέ άδεια, όταν υπάρχει αληθινό συναίσθημα. Ο έρωτας μας μαθαίνει να νιώθουμε. Η αγάπη μας μαθαίνει να αντέχουμε. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά σήμερα. Είναι μια θεματολογία ιδιαίτερη, με μεγάλη ποικιλία χορών και μουσικής, και θα
0: προσκαλείτε και τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών.
1: Εννοείται, έχουμε στείλει προσκλήσεις σε όλες τις αρχές. Εννοείται φυσικά και στον κύριο Αμανατίδη στείλαμε, εννοείται βέβαια, και στον δικό μας Περιφερειάρχη, για στον κύριο Δήμαρχο, σε όλες τις αρχές έχουμε στείλει. Βέβαια, εννοείται.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μετά από αυτή την εκδήλωση, τι έχετε προγραμματίσει? Ναι. Έρχεται καλοκαίρι. Βρίσκονται οι περισσότεροι σύλλογοι σε διαδικασία προετοιμασίας. Θα μαζευτεί κόσμος, έτσι. Θα μαζευτεί ο κόσμος στα χωριά, στις πόλεις. Θα περιμένουν να ζήσουν από κοντά εκδηλώσεις, πανηγύρια. Εξάλλου έτσι γίνεται κάθε καλοκαίρι.
1: Ναι, να σας πω, έχουμε προγραμματισμένες δύο εκδηλώσεις. Η μία εκδήλωση είναι αυτή συνήθως που συμμετέχουμε το καλοκαίρι εδώ σε κάποιες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Γραβενών στην Κεντρική Πλατεία. Και η σημαντικότερη όμως είναι αυτή που θα συμμετέχουμε στις 11 Ιουλίου στη Δερβιτσάνη της Αλβανίας, στο Αργυρόκαστρο δηλαδή. Είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Και θα πάμε ένα διήμερο ταξίδι και θα παρουσιάσουμε χορούς περιοχής Γραβενών και των χωριών των δικών μας, τα βλάχικα χωριά μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι δύο εκδηλώσεις είναι προς το παρόν οι σίγουρες. Τώρα από εκεί και πέρα, Ιούλιο-Αύγουστο μετά δεν λειτουργούμε 1,5 μήνα γιατί πάμε όλοι στα χωριά μας. Είναι μια περίοδος ξεκούρασης για τα παιδιά.
0: Κάτι άλλο έχετε προγραμματίσει?
1: Ναι, έχουμε προγραμματίσει ένα ταξίδι για τον χρόνο όμως. Τώρα κάτι για εξωτερικό, γιατί συνήθως κάνουμε ένα ταξίδι καλό στην τριετία μια φορά. Τώρα πιστεύω η επόμενη χρονιά είναι η χρονιά του επόμενου ταξιδιού. Δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα πάμε. Υπάρχουν πολλές προτάσεις. Τελευταία φορά ήμασταν στην Τζακάρτα και στο Μπαλί πριν 2 χρόνια. Τώρα θα δούμε πού θα πάμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Πρέβεζα. Να κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Να υπενθυμίσουμε πάλι ότι απόψε στις 7 είμαστε στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών με την εκδήλωση που έχετε έτσι προετοιμάσει.
1: Και σας περιμένουμε όλους. Πιστεύω θα σας αρέσει, θα είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, με πολύ συνέστημα, εκδήλωση με πολύ συνέστημα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή επιτυχία για το βράδυ. Καλή επιτυχία.
1: Και εγώ ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.

Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να δέσει πιο όμορφα αυτό το τραγούδι που επέλεξε ο Νίκος Γκουτζομήτρος για να ολοκληρώσουμε έτσι αυτό το μέρος, το πρώτο μέρος των πρωινών διαδρομών και βέβαια με το προηγούμενο θέμα, με την εκδήλωση αυτή που έχουν απόψε ο πολιτιστικός σύλλογος Γρεβενών Υπήνδος. Με το My Love θα κλείσουμε και εμείς. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στην Αθήνα λίγο αργότερα, στο περιφερειακό δελτίο ειδήσεων με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζο ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεσμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα, τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνους, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

Πάλι της Δυτικής Μακεδονίας. Το νομαρχιακό τμήμα Γρεβενών της ΑΔΔΗ διοργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία Γρεβενών, ενώ η συγκέντρωση του νομαρχιακού τμήματος Καστοριάς της ΑΔΔΗ θα πραγματοποιηθεί στις 11 στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η εκτελεστική γραμματεία του νομαρχιακού τμήματος Κοζάνης της ΑΔΔΗ συμμετέχει στο πανελλαδικό απεργιακό συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμόνο στην Αθήνα και καλεί τα σωματεία μέλη του και όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία. Αιτήματα της απεργιακής κινητοποίησης μεταξύ άλλων είναι η υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση και ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση. Κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ, ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους τα Εργατικά Κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς και Γρεβενών, το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης, τα Παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, Γεωτεχνικού και Οικονομικού Επιμελητηρίου και βέβαια τα Σωματεία και οι Σύλλογοι Εργαζομένων της ΔΕΗ. Πτολεμαϊδα 5. Το τελευταίο οχυρό, 1,5 δισεκατομμύριο λόγοι να σπάσουμε το λουκέτο στάση, είναι ο τίτλος της εκδήλωσης συζήτησης που διοργανώνει ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος την Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Όπως επισημαίνει ο κ. Κουκουλόπουλος, πρόκειται για πρωτοβουλία κοινή συλλογική δράση όλων μαζί, ανεξαρτήτως θεσμική ιδιότητα, κομματική προέλευση ή άλλων διαφοροποιήσεων σε συνέχεια των διαδοχικών κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων για τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, ενημέρωση για τις κρίσιμες αλήθειες που αφορούν την πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα, η οποία πληρώθηκε από τον ελληνικό λαό και δεν είναι τσιφλίκι κανενός, και ενεργοποίησης για την πάνδημη απέτηση της Δυτικής Μακεδονίας για παράταση των λιγνητικών μονάδων ΑΕΣ Μελίτης και Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5 που επιτάσσει η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Εν τω μεταξύ, κινητοποίηση στην ερχόμενη Παρασκευή, ημέρα που προγραμματίζεται η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, πραγματοποιεί το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κήρυξε τρίωρη στάση εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους της ΔΕΗ από τις 7 το πρωί ως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου στις 7 το πρωί. Όπως τονίζει το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας μετά τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, μέσα στο 2026 κλείνει και ο ΑΕΣ Πτολεμαϊδα 5 και συνέχεια έχουν τα ορυχεία. Έτσι η ΔΕΗ και η κυβέρνηση προχωράνε ακάθεκτη στο σχεδιασμό της απολιγνητοποίησης σε βάρος των εργαζομένων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων για να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη της εταιρείας. Το Σωματείο διεκδικεί να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία, να συνεχίσει η λειτουργία τους με περιβαλλοντική αναβάθμιση και επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας μόνιμου και έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΗ, να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που έχουν μετατρέψει την ενέργεια σε πανάκριβο χρηματιστηριακό εμπόρευμα, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλο το προσωπικό με αυξήσεις στους μισθούς. Τη δημιουργία ειδικού προγράμματος επιδότησης για την εγκατάσταση φυσικού αερίου στις επιχειρήσεις των Γρεβενών ζητάει με επιστολή του προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Ανάπτυξης στο Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Γρεβενών. Τεκμηριώνοντας το αίτημά του, το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις κλιματολογικές συνθήκες, το δημογραφικό πρόβλημα και την οικονομική πίεση που υφίστανται οι επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και τονίζει ότι μια τέτοια συγκεκριμένη παρέμβαση θα αποτελέσει ουσιαστικό μέτρο ανακούφισης και ανάπτυξης για την τοπική επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενεργειακή αναβάθμιση και στη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή. Για τους λόγους αυτούς, ζητάει τη δημιουργία ειδικού προγράμματος επιδότησης για την εγκατάσταση φυσικού αερίου στις επιχειρήσεις του Νομού Κοζάνης, Νομού Γρεβενών, την κάλυψη σημαντικού ποσοστού του κόστου σύνδεσης και εγκατάστασης, την πρόβλεψη αυξημένων ποσοστών επιδότησης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της περιοχής και προτεραιοποίηση των ορεινών και δημογραφικά επιβαρημένων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ, αποδέκτης παραπώνων έγινε ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών από επαγγελματίες εμπορίας και εγκατάστασης φυσικού αερίου της πόλης σχετικά με τη διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών για δίθεν δυνατότητα υποβολής

Αιτήσεων επιδότησης εγκατάστασης φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών ενημερώθηκε μέσω επιστολών και σχετικών αναφορών από επαγγελματίες του κλάδου ότι τις τελευταίες ημέρες διακινείται κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η πληροφορία πως υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου με δίθεν εξασφάλιση αριθμού πρωτοκόλλου μέσω συγκεκριμένου εγκαταστάτη της πόλης. Διευκρινίζει ότι κατά την ημέρα σύνταξης της καταγγελίας, χθες δηλαδή, δεν βρίσκεται σε ισχύ κανένα πρόγραμμα επιδότησης, ούτε έχει ανακοινωθεί επίσημη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών, η διάδοση τέτοιων πληροφοριών με στόχο τη δημιουργία πελατολογίου εν ώψη μελλοντικών προγραμμάτων συνιστά αθέμητη εμπορική πρακτική, παραπλανά τους καταναλωτές και δημιουργεί συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού εις βάρος των υπόλοιπων επαγγελματιών του κλάδου κατά παράβαση του σχετικού νόμου περί αθέμητου ανταγωνισμού, καθώς επιχειρείται η απόκτηση εμπορικού πλεονεκτήματος μέσω ανακριβών και μη επίσημων πληροφοριών. Τέτοιες πρακτικές, τονίζει, αντίκειται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού που πρέπει να διέπουν την τοπική αγορά. Επισημαίνεται από το Σύλλογο ότι όταν και εφόσον ανακοινωθεί επίσημα πρόγραμμα επιδότησης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση, επιλέγοντας ελεύθερα οποιονδήποτε επαγγελματία εγκαταστάτη επιθυμούν, χωρίς κανέναν περιορισμό. Καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές και επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων. Ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει για την προστασία των καταναλωτών, τη διασφάλιση συνθήκων υγιούς ανταγωνισμού και την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής αγοράς. Την άμεση ενίσχυση των δομών για άτομα με αυτισμό ζητά με ψήφισμά της η Ένωση Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Νομού Καστοριάς, στηρίζοντας την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Νομού Καστοριάς. Σύμφωνα με την Ένωση Προέδρων, η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό έχει μακρόχρονη συμβολή στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς και συνέδραμε ιδιαίτερα στη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας αλλά και στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Στο ψήφισμα γίνεται λόγος για ουσιαστικό κενό στις εργαστικές δομές στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αλλά και για άνηση μεταχείριση σε σχέση με άλλες περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά την έγκριση και χρηματοδότηση δομών ψυχικής υγείας. Η Ένωση Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων ζητά από τη Βουλευτή Καστοριάς Μαρία Αντωνίου να φέρει το ζήτημα σε κοινοβουλευτικό και κυβερνητικό επίπεδο και καλεί την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους της περιοχής να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με την εταιρεία. Επίσης, μεταξύ άλλων, ζητείται η άμεση έγκριση χρηματοδότησης για τη λειτουργία προστατευόμενων διαμερισμάτων στην Καστοριά, η ένταξη οικοτροφείου για άτομα με αυτισμό στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και η αναβάθμιση του Κέντρου Ημέρας σε Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας. Το ψήφισμα υπεγράφει από την Πρόεδρο της Ένωσης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Κατερίνα Πηγατσιώτη και τον Αντιπρόεδρο Θεόδωρο Μαλεγκάνο και τα μέλη της Ένωσης. Την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Μαΐου, στις 9 το πρωί, θα διακόψει τη λειτουργία της η τηλεθέρμανση Κοζάνης για την περίοδο 2025-2026. Με την ευκαιρία αυτή, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης επισημαίνει την ανάγκη για την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών και ρύθμιση των οφειλών, γεγονός που είναι καθοριστικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα του συστήματος και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ΔΕΗΑ Κοζάνης διαβεβαιώνει το καταναλωτικό της κοινό ότι καταβάλει σε συνεχή βάση κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνέχιση και τη βελτίωση της λειτουργίας της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης, καθώς και για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές, παρέχοντας στην τοπική κοινωνία σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά ωφέλη. Συνιστά στους καταναλωτές να αξιοποιήσουν το διάστημα του καλοκαιριού για την απαραίτητη συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, των συστημάτων θέρμανσης, των οικοδομών τους για την καλύτερη δυνατή απόδοσή τους. Σε διακοπές υδροδότησης λόγω μεγάλων οφειλών θα προβαίνουν πλέον τα συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Εορδέας δύο φορές το μήνα. Όπως ενημερώνει η ΔΕΗΑ Εορδέας, οι επιχειρήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε όλο το Δήμο Εορδέας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Πολεμαϊδας καθώς και όλων των τοπικών κοινοτήτων χωρίς εξαιρέσεις. Υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση διακοπής η επαναφορά της σύνδεσης επιβαρύνει τον καταναλωτή με τέλος επανασύνδεσης ή με το κόστος της αρχικής σύνδεσης. Προς αποφυγή της διακοπής και των συνεπαγόμενων επιβαρύνσεων, η επιχείρηση καλεί τους οφειλέτες καταναλωτές να εξοφλήσουν τις οφειλές τους άμεσα ή να προσέλθουν στην υπηρεσία για τη ρύθμιση των ποσών που οφείλουν.
αντιπροσωπείες από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και σημαντικούς ευρωπαϊκούς εταίρους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Just Streets υποδέχθηκε ο Δήμος Κοζάνης στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη κατά το τριήμερο 5 με 7 Μαΐου. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να μετατρέψει θεωρητικές προτάσεις σε εφαρμοσμένες λύσεις για την πόλη, εστιάζοντας στον επανασχεδιασμό των σχολικών ζωνών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για τους μαθητές και τους κατοίκους της γειτονιάς. Στο πλαίσιο της επίσκεψης έγιναν αυτοψίες σε σχολικές μονάδες και επισκέψεις στις γειτονιές του 5ου, 8ου και των συστεγαζόμενων 11ου, 14ου και 2ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου για την εξέταση των ζωνών προστασίας και τον εντοπισμό κρίσιμων σημείων οδικής ασφάλειας. Επίσης, διεξήχθησαν διαδραστικά εργαστήρια συνδημιουργίας, τα οποία οι εταίροι του έργου, με την καθοδήγηση της τεχνικής ομάδας του Δήμου και της αναπτυξιακής του Δήμου Κοζάνης, ενημερώθηκαν και συζήτησαν για τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στην υποδομή του οδικού δικτύου της πόλης. Παράλληλα, συζητήθηκαν ιδέες για πιθανές μελλοντικές δράσεις που έχουν στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της γειτονιάς και την αλλαγή της νοοτροπίας των χρηστών του δημόσιου χώρου. Εφαρμόστηκαν καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η χρήση τεχνολογίας για τη μέτρηση κυκλοφοριακών συγκρούσεων και τη συλλογή δεδομένων ακριβίας στο πεδίο. Πραγματοποιήθηκαν workshops για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία και τις αρχές του New European Bauhaus στον συναστικό σχεδιασμό. Η Κοζάνη ως πιλωτική πόλη του προγράμματος, αναφέρει ο Δήμος, πρωτοπορεί στη δημιουργία ενός αστικού περιβάλλοντος που δίνει προτεραιότητα στον πεζό, τον μαθητή και τη βιώσιμη μετακίνηση. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες καθαρισμού στην κήτη του Γρεβενίτη ποταμού από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην απομάκρυνση φερτών υλικών, προσχώσεων και πυκνής βλάστησης με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης απορροής των υδάτων. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Ιωάννη Τσακνάκη, η δράση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, τη θωράκιση των υποδομών και την αναβάθμιση της ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, τονίζει ο κ. Τσακνάκης, παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, συντονίζοντας στοχευμένα έργα καθαρισμού σε όλο το δίκτυο των ρεμάτων της περιοχής, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του τόπου απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Τη σύμβαση για την επισκευή συντήρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βατοχωρίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεριού με τον ανάδοχο του έργου. Στόχος των εργασιών είναι η βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και η συνολική αναβάθμιση του κτηρίου, το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της τοπικής πολιτιστικής και κοινωνικής υποδομής. 31 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον καταστροφικό σεισμό του 1995 των 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κοζάνη και τα Γρεβένα. Σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Βάρης Γρεβενών το πρωί τελέστηκε όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία για τη γιορτή της Αγίας Γλυκερίας και στις 10.30 θα τελεστεί επίσημη δοξολογία για τη διάσωση της περιοχής από τον καταστροφικό σεισμό. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης αυτή την ώρα τελείται ευχαριστήρια δέηση. Συνάντηση εργασίας με θέμα προοπτικές και στήριξη της επιχειρηματικότητας διοργανώνει το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Γρεβενών σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Γιώργος Καβαθάς. Εργαστήριο με τίτλο «Τεχνικά επαγγέλματα, μηχανική και νέες αγορές στη Δυτική Μακεδονία, δικτύωση, δεξιότητες και ευκαιρίες στην εποχή της μετάβασης» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις στήριξης των περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και εστιάζει στις ουσιαστικές αλλαγές που ήδη αναδιαμορφώνουν το επαγγελματικό τοπίο για τα τεχνικά επαγγέλματα και τους μηχανικούς στη Δυτική Μακεδονία. Στο πλαίσιο αυτό, το workshop στοχεύει να αναδείξει με πρακτικό και εφαρμόσιμο τρόπο τις ανάγκες της αγοράς, δίνοντας έμφαση στα τεχνικά επαγγέλματα που ενισχύονται στη νέα αναπτυξιακή συγκυρία, στον εξελισσόμενο ρόλο των μηχανικών με έμφαση στην ενέργεια, τις πράσινες υποδομές και τα ψηφιακά εργαλεία και στις αναδυόμενες αγορές που δημιουργούν νέα πεδία δραστηριότητας για τις τοπικές επιχειρήσεις. Ολοκληρώνεται σήμερα το τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Έξυπνες Περιφέρειες, Στρατηγικές Επενδύσεις, Τριτοβάθμια και Επαγγελματική Εκπαίδευση, που συνδιοργανώνουν στο Πνευματικό Κέντρο Αμιντέου το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο Αμιντέου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Το συνέδριο εστιάζει στη σύνδεση της ενεργειακής μετάβασης με την εκπαίδευση και την απασχόληση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστική ευθυγράμμιση μεταξύ επενδύσεων, των προγραμμάτων σπουδών και δεξιοτήτων. Η σημερινή τελευταία ημέρα του συνεδρίου είναι αφιερωμένη στο πρώτο συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης με την συμμετοχή μαθητών από όλη την Ελλάδα. Η μερίδα με τίτλο «Όταν ο τόπος αλλάζει, ο πολιτισμός ως πηξίδα» με εισηγήσεις για το ρόλο του πολιτισμού σε μια περιοχή που αλλάζει διοργανώνεται από την παρέμβαση σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κοζάνης στο πλαίσιο του έργου «Μετά», το οποίο που υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις γύρω από τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας και τον ρόλο του πολιτισμού στη διαμόρφωση νέων προοπτικών. Προσεγγίζουν ζητήματα όπως η πολιτιστική ταυτότητα, η μνήμη, η δημιουργία, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η σύνδεση του πολιτισμού με την τοπική ανάπτυξη και την οικονομία, αναδεικνύοντας διαφορετικές οπτικές και εμπειρίες. Τη μνήμη του πολιούχου της Αγίου Αχιλλείου γιορτάζει η πόλη των Γρεβενών με εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο και την Παρασκευή. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πολυαρχιερετικός εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου στο γυροκομείο, προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Στεφάνου, ο οποίος θα κηρύξει και τον εόρτιο λόγο. Στις 8 θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Αχιλλείου από τον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλείου προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου θα τελεστεί η ακολουθία της αρτοκλασίας. Την Παρασκευή από τις 7 το πρωί ως τις 10.30 θα τελεστεί πολυαρχαιρετικός λίτουργος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Θεοκλήτου και τη συμμετοχή όλου του Ιερού Κλήρου της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών. Εν τω μεταξύ, λόγω του εορτασμού του Αγίου Αχιλλείου, πολιούχου της πόλης των Γρεβενών, η λαϊκή αγορά στην πόλη θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα νωρίτερα και συγκεκριμένα αύριο Πέμπτη. Νέα δράση με δωρεάν στηρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους προγραμματίζει ο Δήμος Κοζάνης υπό την αιγίδα και την πλήρη υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού TRRZ Pool. Η δράση που περιλαμβάνει επίσης δωρεάν σημάνσεις, εμβολιασμούς από παρασιτώσεις αλλά και δωρεάν ελέγχους για ασθένειες θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 23 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο χώρο του Δημοτικού Κτηνιατρίου στη Λευκόβρηση. Όσοι πολίτες φροντίζουν και μεριμνούν για τη σύντηση αδέσποτου ζώου συντροφιάς και επιθυμούν να στηρωθεί μπορούν να επικοινωνούν στο υπηρεσιακό τηλέφωνο 24613-5457 ώστε να ενημερωθούν σχετικά και να προγραμματίσουν ραντεβού το αργότερο έως την Τετάρτη 20 Μαΐου. Από τη δράση θα αποκλειστούν όσα ζώα διαχειρίζονται ως δοσπεζόμενα. Ωστόσο, στη δράση εντάσσονται και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη φύλαξη πυμνίων. Εθελοντική δράση καθαρισμού στο δασάκι Τσοτιλίου διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Λυκείου Τσοτιλίου σήμερα από τις 11 το πρωί. Τη 18η Εθελοντική Αιμοδοσία του 2026 διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής σήμερα από τις 3.30 μετά το μεσημέρι ως τις 7.30 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παύλου Χαρίση 23 στην Κοζάνη. Παράλληλα θα πραγματοποιείται έλλειψη δείγματος άλλιου για εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών για πολίτες ηλικίας 18 έως 40 ετών. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Γέφυρα Ζωής, οι ανάγκες για αίμα στο τμήμα αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης παραμένουν αυξημένες και κάθε συμμετοχή μπορεί να χαρίσει ελπίδα και δύναμη σε έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ποντιακή Διάλεκτο που διοργανώνει ο Δήμος Εορδέας στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδα συνεχίζεται σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο. Σήμερα στις 9 το βράδυ το Ποντιακό Θέατρο Μακεδονίας Αλέξανδρος Υψηλάντης της Νέας Τραπεζούντας Πιερίας θα παρουσιάσει την παράσταση «Ο Χορέτες» και θα ακολουθήσει η απονομή τιμητικής διάκρισης στον ηθοποιό Παύλο Κοντογιαννίδη. Αύριο στις 8 θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης και η απονομή βραβείων. Την εκδήλωση πλαισιώνουν μουσικοί.

Λόγος Γρεβενών Υπήνδωση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών. Τις τελικές εκδηλώσεις των κατευθύνσεών του διοργανώνει το Καλλιτεχνικό Σχολείο.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και το περιφερειακό δελτίο, το αναλυτικό περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη, να πάμε τώρα σε ένα θέμα όπου το έχουμε βιώσει οι περισσότεροι από μας, το γνωρίζουμε, μιλάμε βέβαια για τον σεισμό. 31 χρόνια μετά το σεισμό των 6,6 Ρίχτερ που άλλαξε τα πάντα στα Γρεβενά και την Κοζάνη, μια δύσκολη περίοδος όπου η συνεργασία του πολιτικού προσωπικού, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας κατάφερε να κάνει το σεισμό σωσμό ως προς τις συνέπειες της επόμενης ημέρας. Και βέβαια για όλα αυτά που έγιναν εκείνη την ημέρα και όσα μεσολάβησαν τις επόμενες ημέρες και τα επόμενα χρόνια, θα μιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο, τον Αντώνη τον Μαυρίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ για να μας θυμίσει κάποια πράγματα, τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο 31 χρόνια πριν. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα σε όλες και όλους. 31 χρόνια μετά νομίζω ότι στο μυαλό μας πηγαίνουν εκείνες οι στιγμές, εκείνη η μέρα του Σαββάτου, που βεβαίως σε μια εκπομπή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, διότι υπήρχαν και τα Σάββατα εκπομπές, μας έτυχε αυτό. Αυτό το τεράστιο, δυνατό τράνταγμα, ταρακούνημα, όπου μαζί με όλους τους συναδέρφους εκεί ήταν ο Θωμάς ο Κάστιας.
0: Να πούμε βέβαια ότι ο Θωμάς ο Κάστιας μαζί και με τους τεχνικούς εδώ, όλοι εσείς, δώσατε τον καλύτερο δυνατό.

0: εαυτό σας, για να βγάλετε πέρα εκείνη τη μεγάλη προσπάθεια στο θέμα της ενημέρωσης που ήταν και πρωτόγνωρο για σας, Αντώνη, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Πλέον 31 χρόνια μετά μπορούμε να το πούμε. Εμείς δώσαμε ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε, αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε. Με όλους τους συναδέλφους, ο Θωμάς, η Τάσα, ο Μάκης. Όλοι εμείς λοιπόν βρεθήκαμε εκεί για να διαχειριστούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Είχε ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή και εκεί είχαμε αυτό το τράνταγμα, αυτό το ταρακούνημα. Βεβαίως ξέραμε ότι είναι σεισμός και βεβαίως δεν ξέραμε πού είναι το επίκεντρο αυτού του σεισμού. Πού είναι το επίκεντρο, ποιο είναι το μέγεθος του σεισμού, οπότε αρχίσαμε με κάθε δυνατό τρόπο να προσπαθούμε να πάρουμε πληροφορίες. Και από εκεί και πέρα προέκυψε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, ένα συνεχές πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα ροής, όπου θα λέγαμε αψηφώντας, τώρα μπορούμε να το πούμε αυτό, ακόμα και τους όποιους κινδύνους να έχουμε έναν μεγαλύτερο σεισμό ή κάτι άλλο και να έχουμε εμείς βάλει σε κίνδυνο την ίδια μας την ζωή, ήμασταν μέσα στο στούντιο εκεί. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κατεβαίναμε κάτω στο περίπτερο, γιατί τότε ακριβώς κάτω από το κτίριο του σταθμού στην 30-19 που βρίσκεται εκεί στην Κοζάνη υπήρχε και ένα περίπτερο, ήταν η κυρία Σοφία, αγαπημένη μας, πολύ αγαπημένη μας και δική μου πολύ αγαπημένη πραγματικά. Και από εκεί προσπαθούσαμε να πάρουμε τηλέφωνο γιατί είχαν σταματήσει τα πάντα, δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Υπήρχε λοιπόν μια κατάσταση όπου αυτός ο σεισμός έβγαλε όλους, θα λέγαμε και κυρίως εμάς, στο να μπορούμε και να πρέπει και να είμαστε εκεί στη μάχη της ενημέρωσης, γιατί ο ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤΕ στην Κοζάνη ήταν το μέσο ενημέρωσης όλων των ανθρώπων για αρκετό χρονικό διάστημα. Και αυτό κάναμε. Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε και να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα σεισμό που με τη συνεργασία όλων, πραγματικά το ανέφερες και εσύ, όλου του δυναμικού της περιοχής μας, αυτός ο σεισμός έγινε ένας σεισμός για την ευρύτερη περιοχή, γιατί ακολούθησαν μετά από τα στάδια του τι έχουμε, αν έχουμε νεκρούς, ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς, που θα κατασκηνώσουν όλοι, που θα περάσουν τη βραδιά τους. Μετά από αυτά τα προβλήματα που λύθηκαν και τις μέρες που πέρασαν, προήλθε το μεγάλο πρόγραμμα της αποκατάστασης και ό,τι συνέβη εδώ στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Ζούμε όμως και ένα σεισμό αυτή την περίοδο, Αντώνη, έτσι.
1: Ναι.
0: Απολιγνητοποίηση, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τουλάχιστον αυτή την περίοδο, 31 χρόνια μετά, βιώνει το θέμα της απολιγνητοποίησης, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε όμως διαφορετικά έτσι διαχειρίστηκαν τα πράγματα η πολιτική εκείνης της περίοδου και στην κεντρική πολιτική σκηνή και εδώ, και διαφορετικά το διαχειρίζονται σήμερα. Αν θέλεις, μπορείς έτσι να το δούμε
1: είναι...
0: και συνδυαστικά και να μας δώσεις και μία έτσι... μια ανάμνησή σου από εκείνη έτσι, την περίοδο του σεισμού και να την ακούσουμε έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Θα έλεγα ότι εκείνη την περίοδο η περιοχή μας με όλους τους ανθρώπους, το πολιτικό δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό, τις υπηρεσίες, τους πάντες δηλαδή, κυριολεκτικά δεν θέλω να βγάλω κανένα να παίξω από αυτό το κάδρο, επέβαλε με έναν τρόπο να έχει ακόμη καλύτερη αντιμετώπιση με ό,τι ακολούθησε μετά, τα προγράμματα στήριξης, τα προγράμματα αποκατάστασης, τις κατοικίες που κτίστηκαν, τον τομέα αποκατάστασης πλήκτων και όλα τα επόμενα. Και πολύ είναι ορθή η παρατήρησή σου ότι αυτό έγινε επιβάλλοντας η περιοχή μας, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, η Δυτική Μακεδονία, ακόμα περισσότερες και καλύτερες λύσεις από την πολιτεία. Υπήρξε αυτή η σύμπνοια, υπήρξε αυτή η ενότητα, υπήρξε αυτή η διεκδίκηση, υπήρξε αυτή η αποτελεσματικότητα και όλοι έδωσαν, ο καθένας το δικό του μετερίζει, τον καλύτερό του εαυτό και βεβαίως αυτό η πολιτεία το έκανε αποδεκτό. Της επιβλήθηκε υπό μία έννοια, αλλά και από μία άλλη έννοια δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά υπό την έννοια, βλέποντας πραγματικά τις μεγάλες τεράστιες ανάγκες τις οποίες και αναδείξαμε στην περιοχή μας. Αυτό έγινε τότε. 31 χρόνια μετά έχουμε έναν άλλο σεισμό, αυτό της απολιγνητοποίησης, που εδώ νομίζω ότι μπορεί σε κάποια περίοδο να φάνηκε ότι όλοι συμφωνούν σε κάτι, αλλά τελικά ο καθένας τραβούσε το δικό του δρόμο, τη δική του προσωπική στρατηγική και την δική του λογική στα πράγματα, ανάλογα με το πώς ο καθένας εξυπηρετούνταν ή αυτό που εκφράζει ή αυτό που ήθελε ή αυτό που είχε ως στόχευση και φιλοδοξία. Και βλέπουμε ότι έχουμε μία αναποτελεσματικότητα. Γιατί πέραν του αν έχουμε κοινή γραμμή ή όχι, ένα ακόμα ψήφισμα ψάχνουμε να βρούμε πότε θα βγει και αν βγήκε και τι θα γίνει με αυτό το ψήφισμα, αλλά δεν αρκούμαστε σε ψηφίσματα, αρκούμαστε και θα χρειαζόμασταν μια αποτελεσματικότητα, την οποία δεν βλέπουμε. Και να πω και κάτι ακόμα, Φωτεινή, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Υπήρχε μια αποτελεσματικότητα των πόρων τότε.
0: Ναι.
1: Δόθηκαν χρήματα, δόθηκαν πολλά δισεκατομμύρια χρήματα τότε.
0: Έτσι, τον 20, να θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ναι. Δόθηκαν πολλά, μιλάμε τότε για δραχμές, όχι για
0: ναι,
1: ευρώ,
0: για δραχμές. Ναι.
1: Για το 95 μιλάμε, να το αποσαφηνίσουμε αυτό. Δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα, αλλά έπιασαν τόπο. Υπήρχαν χωριά κυριολεκτικά που ξαναχτίστηκαν από την αρχή. Έτσι. Μετρούσαμε. Υπήρξαν πάρα πολλά πράγματα που έγιναν μέσα από αυτόν τον σεισμό, γι' αυτό και τον χαρακτήρισαν αργότερα και ως σεισμό. Η περιοχή άλλαξε. Ήρθαν καινούργια πολεοδομικά σχέδια. Ήρθαν πράγματα. Έφερε πράγματα. Απέκτησε μια άλλη εικόνα η περιοχή μας. Και βεβαίως μπήκε και το θέμα της αντισεισμικής θωράκισης. Αλήθεια, αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια, πού βρίσκονται σήμερα?
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε από αυτά έργο? Τι έφερε?
0: Πόσες θέσεις
1: εργασίας? Και επίσης, ποια είναι η αποτελεσματικότητα αυτών των όποιων πόρων έχουν υπάρξει μέχρι τώρα? Εδώ κάποιοι δεν θα πρέπει να βλέπουν και να λένε πράγματα που είναι στην εικονική πραγματικότητα, αλλά θα πρέπει να καθίσουμε κάτω, να καθίσουν αυτοί που έχουν την ευθύνη, όλοι οι υπεύθυνοι, με την όποια ευθύνη έχουν, τοπική, περιφερειακή, αυτοδιοικητική, κοινοβουλευτική, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε ευθύνη, κρατική, δημόσια, οποιαδήποτε ευθύνη, και να δούνε υπάρχει αποτελεσματικότητα αυτών των πόρων. Πόσα χρόνια ακόμα θα περιμένει η περιοχή μας, η Δυτική Μακεδονία, να έχει ένα πρώτο αντιστάθμισμα. Μάλιασε η γλώσσα μας να το λέμε, το γνωρίζεις πολύ καλά αυτό τόσα χρόνια. Ένα αντιστάθμισμα ψάχνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε θέση που έφευγε έπρεπε να είχε αντικατασταθεί με μια άλλη. Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή, πριν από 6-6,5 χρόνια. Δεν έχει συμβεί αυτό και βεβαίως δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Και επειδή οι προθέσεις ολονών μπορεί ο καθένας να πει κάτι και να πει ότι είχα καλή πρόθεση ή έχω καλή πρόθεση ή θα κάνω εκείνο ή θα κάνω το άλλο, αυτό δεν το κρίνω εγώ, το κρίνει ο πολίτης. Εγώ αυτό που μπορώ να κρίνω είναι η αποτελεσματικότητα, και αποτελεσματικότητα με βάση τα στοιχεία δεν υπάρχει. Η
0: Μάλιστα.
1: ανακοίνωση κάποιων θέσεων που είναι εξάμηνες, οκτάμηνες, άντε ένα χρόνο, δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα. Και νομίζω υπάρχει και επίσης και ένα άλλο θέμα, πέραν το ότι δεν υπάρχει αντιστάθμισμα στις χαμένες θέσεις εργασίας. Αλήθεια, πού πορεύεται παραγωγικά η περιοχή μας?
0: Αυτά είναι ερωτήματα, Αντώνη, αυτά είναι ερωτήματα που τα έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν έχω άλλο χρόνο, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει έτσι υπομονητικά ο κύριος Δημοσθένης Κοψίδης, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Γρεβενών. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Αντώνη, καλή συνέχεια. Και να πάμε ευθύς αμέσως.
1: Καλημέρα.
0: Να πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Κοψίδη, ο οποίος... Κύριε Κοψίδη, καταρχήν καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας. Ήσασταν στο Μετερίζι, ασκήσατε διοίκηση και σαν νομάρχης και σαν δήμαρχος. Μια μικρή παρατήρηση, αν θέλετε, για αυτά που ακούστηκαν, που έχουν σχέση με το πολιτικό προσωπικό και πόσο καλά στέκεται σε δύσκολες περιπτώσεις όπως αυτή που βιώνουμε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ στον τόπο μας, και μετά να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ και έχει να κάνει και με έργα ανάπτυξης, θέσεων εργασίας, κουλτούρας της περιοχής.
2: Καταρχήν θεωρώ ότι κάθε αυτοδιοικητικός, κάθε πολιτικός, όποιο χώρο και αν εκπροσωπεί, θεωρώ ότι προσπαθεί για την περιοχή του για το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και μετά η αποτελεσματικότητα κρίνεται από την εξέλιξη των πράξεων αυτών και από τη διαχείριση όλων αυτών των πραγμάτων. Είναι ένα γενικό σχόλιο που μπορώ να κάνω. Σίγουρα η περίοδος που αναφερθήκατε πριν του σεισμού ήταν μια περίοδος που, η μετέπειτα περίοδος που πραγματικά πέσανε αρκετά κονδύλια, γίναν πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, τις ζήσαμε και βεβαίως και εμείς και τουλάχιστον στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση διαχειριστήκαμε προγράμματα που είχαν να κάνουν με το σεισμό, δηλαδή την συνέχεια του ΟΠΑΝΚ που έγινε ΠΑΔΙΜ, ειδικό αναπτυξιακό πάλι πρόγραμμα, τα οποία φέραν δράσεις, γύραν ενέργειες που άλλαξαν τη μορφή αλλά και δημιούργησαν και θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Είχαμε όμως...
2: Σε αντίθεση με σήμερα που δεν παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή δεν είναι στοχευμένες και αν θέλετε οι παρεμβάσεις αυτές από το ΔΑΜ δεν δείχνουν ότι δημιουργούν αυτή τη στιγμή θέσεις εργασίας.
0: Μάλιστα. Και χθες το βράδυ βέβαια συζητήθηκε ένα θέμα για το θέμα του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας μετά και την ανάδειξη του επενδυτή. Τι συζητήθηκε εκεί και τι απαντήσεις πήρατε και βέβαια κατά πόσο σας ικανοποιούν, κύριε Κουψίδη?
2: Δεν ικανοποιήθηκαν από τις απαντήσεις, αυτό είναι δεδομένο. Να πω ότι το θέμα αυτό το έφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο με το δικαίωμα που μας δίνει πλέον ο νόμος, οι παρατάξεις αντιπολίτευσης να μπορούν να εισάγουν κάποια θέματα τα οποία μπαίνουν ως τακτικά ένα θέμα σε κάθε συνεδρία όταν προκυπτούν ζητήματα. Και προφανώς δεν το έφερα γιατί είναι προσωπική μου αγωνία, αλλά γιατί πραγματικά δέχθηκα πάρα πολλές οχλήσεις το προηγούμενο διάστημα από συμπολίτες που αγωνιούν για την Βασιλίτσα, για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η παραχώρηση που έγινε, αυτός ο διαγωνισμός που έγινε και μάλιστα κάποιοι, πολλοί θα έλεγα, εμπλέκονται επαγγελματικά και δραστηριοποιούνται γύρω από τη Βασιλίτσα. Εκεί λοιπόν αυτό που εμείς εισπράξαμε είναι ότι καταρχήν κλήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, να εξαιρέσουμε την αντιπεριφέρεια, την περιφέρεια δηλαδή που συμμετείχε στη συζήτηση, φυσικά όλους εμπλεκόμενους στα τουριστικά επαγγέλματα και τους ξενοδόχους της περιοχής, οι οποίοι πέρασαν μια πολύ μεγάλη κρίση. Το επιμελητήριο και τον πρόεδρο του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου δεν είχαμε την παρουσιότητα του βουλευτή, αλλά και ο ίδιος ο επενδυτής δεν εμφανίστηκε, όχι μόνο αυτοπροσώπως, αλλά έστειλε μια επιστολή ως big group, ανώνυμη, ούτε καν προσωπική. Για μένα αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία απόσταση, μία αν θέλετε αποστροφή προς τους φορείς του τόπου και πραγματικά περίμενα, επειδή γνωρίζω τον επενδυτή, είναι από την περιοχή των Γερμανών, ότι θα ήταν παρόν και θα έδινε διευκρινήσεις. Γιατί σε προηγούμενο συμβούλιο, στο οποίο απουσίαζα λόγω υποχρεώνησης όνομου στην Αθήνα, είχε τάξει πάρα πολλά πράγματα, είχε υποσχεθεί ότι θα μπουν μηχανήματα από την 1η Απριλίου, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει υπογραφεί καν η σύμβαση και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Υπάρχει ένα γκρίζο τοπίο, γιατί οι ιδιοκτησίες κατά 53% είναι στο Δήμο Γερμανών, αλλά με την επιστολή που έστειλε ο επενδυτής αναφέρει ότι απλά ανήκουν διοικητικά, όχι δεν ανήκουν διοικητικά στα όρια του Δήμου Γερμανών. Είναι ιδιοκτησία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Και εκεί υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να διευκρινιστεί. Δεν διεκδικούμε χρηματικές αποζημιώσεις στους Δήμους, ναι, αλλά διεκδικούμε παρεμβάσεις προς όφελος των επαγγελματιών της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας. Να δούμε χειροπιαστά πράγματα. Μιλάμε για ένα χιονοδρομικό που έχει μηχανήματα 35 ετών,
0: ναι,
2: που σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν αντικαταστάσεις στα lift, στους αναβατήρες. Λειτουργούν περίπου τα μισά καρεκλάκια.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι σύγχρονο, που σημαίνει ότι επειδή δεν είναι γρήγορη, δεν έχει ταχύτητες στα αποσυμπλεκόμενα, καθυστερούν οι χιονοδρόμοι να μπουν. Δεν υπάρχει μηχανισμός τεχνικής χιόνωσης, ούτε προβλέπεται, και μέσα από το σχέδιο της σύμβασης υποχρέωση του επενδυτή φαίνεται, αυτό προκύπτει πλέον από στοιχεία που βλέπουμε, είναι μόνο στη λειτουργία και στον αποχιονισμό των θέσεων βάρτη.
0: Μάλιστα.
2: Καμία
0: κύριε Κομψίδη, συγγνώμη, δηλαδή αυτή η επένδυση πόσο θα κοστίσει τον επενδυτή, και να κλείσουμε με αυτό. Και βέβαια...
2: Δεν έχουμε εικόνα.
0: Δεν έχουμε εικόνα. Δηλαδή...
2: Αυτό ζητήσαμε. Δεν ζητάμε ο Δήμος να πάρει χρήματα ανταποδοτικά, αλλά να γίνουν παρεμβάσεις έτσι ώστε να γίνει ένα σύγχρονο, ένα λειτουργικό χιονοδρομικό κέντρο, ένα κέντρο που είναι αντάξιο της Βασιλίτσας, γιατί πραγματικά θεωρείται από τους χιονοδρόμους το καλύτερο στα Βαλκάνια από ποιότητας χιονιού. Λόγω της κλιματικής κρίσης σαν απαραίτητο ο μηχανισμός τεχνητής χιόνωσης, έτσι ώστε να ενισχύεται το χιόνι που πέφτει και να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Είναι σημαντικό, αλλά ο εξυγχρονισμός και η ανάπτυξη του χιονοδρομικού είναι κάτι βασικό και απαραίτητο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή στα ίδια, κύριε Κομψίδη, με λίγα λόγια, έτσι, για να αποδίδουμε το του κέσσερι του κέσσερι.
2: Περιμένετε
0: απαντήσεις. Περιμένετε απαντήσεις. Ναι, υπάρχει επενδυτής, δεν εμφανίστηκε, νομίζω μία απαξίωση.
2: Ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν έχει υπογράψει μέχρι τώρα ο επενδυτής. Έχει υπάρχει ένα προσχέδιο. Είναι προσωρινά υποτίθεται μειοδότες, από ό,τι φαίνεται.
0: Και επειδή γνωριζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας, κύριε Κομψίδη.
2: Εγώ δεν το κρύβω.
0: Έτσι. Ξέρετε πολύ καλά και τις οικονομικές δυνατότητες και φυσικά τι προσδοκά ο καθένας μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Κομψίδη.
2: Έχω αγωνία στους πολίτες που ασχολούνται και περιμένουν την όθηση σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα.
2: Με αυτό το σκεπτικό προχωρήσαμε και προκαλέσαμε αυτή τη συζήτηση. Δεν θέλουμε...
0: Και θα την ξαναπροκαλέσετε, έχω την εντύπωση, κύριε Κομψίδη.
2: Πραγματικά να γίνει κάτι χειροπιαστό, να το δούμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
2: Από ό,τι φαίνεται,
0: παρακαλώ.
2: Προέκυψε, θα λειτουργήσει πάλι από τον φορέα του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου, το φορέα διοίκηση.
0: Ναι, ναι.
2: Και για την νέα χρονιά, γιατί ήδη έχει χαθεί η περίοδος.
0: Άρχισε να πέσει και χιόνι φέτος.
2: Χαθεί η περίοδος που μπορούσε να γίνουν έργα και παρεμβάσεις.
0: Άλιστα.
2: Δεν έχει υπογραφεί ακόμη σύμβαση. Και δεν έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα πώς θα εξελιχθεί, ένα master plan. Πώς θα γίνει.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κομψίδη, για αυτήν την επικοινωνία. Θα το ξανανοίξουμε το θέμα του χιονοδρομικού όταν θα το ξαναφέρετε προφανώς στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα δούμε αν θα πάρετε απαντήσεις.
2: Αυτό προέκυψε από τη συζήτηση ότι πρέπει σύντομα να ξαναγίνει μια συζήτηση η οποία θα είναι ακριβώς στο θέμα του πώς θα λειτουργήσει και το τι θα γίνει με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και πλέον όλοι πρέπει να πάρουμε τις ευθύνες μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: 55 λεπτά μετά τις 10 και μετά τον δημοσθένη Κοψιδή, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Κρεβενών, όπου μας μίλησε για το θέμα που συζητήθηκε χθες και έχει σχέση με το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, να αλλάξουμε κατεύθυνση και να πάμε στις φοιτητικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με ζητήματα που αφορούν βέβαια περισσότερο για αυτές τις εκλογές. Θα μας μιλήσει τώρα ο κύριος Θάνος Χτενέλης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών εδώ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Χτενέλη, σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας. Μία διευκρίνηση μόνο. Είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου των Χημικών Μηχανικών.
0: Κύριε Χτενέλη.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ναι,
0: παρακαλώ.
1: Μία διευκρίνηση μόνο πριν ξεκινήσουμε. Είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου των Χημικών Μηχανικών.
0: Ναι, δικό μου λάθος. Πώς πάνε οι εκλογές, έχουμε συμμετοχή? Και βέβαια χθες έγιναν και κάποια επεισόδια, έτσι, δεν ξέρω γιατί, τι συμβαίνει.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όσο αναφορά τα επεισόδια. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε τα επεισόδια για το απειθήτα, δεν λέτε?
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε τα επεισόδια καμία σχέση νομίζω δεν έχουν και με το φοιτητικό κίνημα, ούτε εκπροσωπούν τους φοιτητές και τις ανάγκες τους. Όσον αφορά τις φοιτητικές εκλογές, ναι, έχει αρχίσει να έρχεται κόσμος. Έχουμε και ανοιχτή τις σχολές τώρα εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια στις φοιτητικές εκλογές, οπότε καταλαβαίνετε ότι και η συμμετοχή των φοιτητών είναι ανάλογη.
0: Μάλιστα. Τα βασικά αιτήματα, έτσι, που απασχολούν σήμερα τους φοιτητές και μπορεί να επηρεάσουν και το κλίμα των εκλογών, και μία μικρή σύγκριση, έτσι, με το παρελθόν. Έχει ανέβει η συμμετοχή, παραμένουμε στα ίδια?
1: Η συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές δεν μπορώ να σας πω κιόλας και με σιγουριά, μα έχει ανέβει. Πάντως το κλίμα γενικά αντικατοπτρίζει και τις ανάγκες των φοιτητών όσον αφορούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Όσον αφορά το γεγονός τώρα που θέλει να φέρει και η κυβέρνηση την αναθεώρηση του άρθρου 16 για το ποιο θα είναι το μέλλον τους, εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις συνθήκες. Τώρα ειδικά για τους χημικούς μηχανικούς, να σας πω ότι απασχολεί πάρα πολύ άμα τι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, γιατί θέλει να φέρει και το τεχνικό επιμελητήριο τώρα την εξίσωση των πτυχίων των πολυτεχνικών πενταετών σχολών με τα τριετή κολέγια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ζητήματα συνολικά, εν πάση περιπτώσει, που επηρεάζουν το χώρο, εν πάση περιπτώσει, ιδίως τις πολυτεχνικές σχολές, αλλά και πιο συγκεκριμένα συνολικά τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών, τις σπουδές τους, με τι όρους έρχονται στη σχολή τους. Είναι το ζήτημα των μεταφορών, το οποίο απασχολεί νομίζω όλους τους φοιτητές σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Που, εν πάση περιπτώσει, κάθε φοιτητικό σύλλογο νομίζω ότι πρέπει να μπει και μπροστά για να διεκδικήσει κάποια κάρτα μεταφορών, μείωση του εισιτηρίου, ειδικά τώρα με την άνοδο των καυσίμων. Καταλαβαίνετε ότι και οι τιμές των εισιτηρίων στα λεωφορεία έχουν ανέβει και αυτό επηρεάζει το με τι όρους εν τέλει έχουν την ικανότητα και κάθε φοιτητής να παρακολουθεί τα μαθήματά του απρόσκοπτα, να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο του.
0: Εδώ υπάρχουν προβλήματα, έτσι, επιγραμματικά που θα πρέπει να λυθούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει? Ένα λεπτό, κύριε Χτενέλη, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι, βεβαίως. Το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω που αντιμετωπίζουν συνολικά τώρα για το Πολυτεχνείο, ας πούμε, είναι το ζήτημα των εργαστηρίων, το οποίο δεν προσφέρει το Πανεπιστήμιο όλες τις δυνατότητες, εν πάση περιπτώσει, για να παρακολουθούν όλα τα εργαστηριακά τους μαθήματα οι φοιτητές, και λόγω εξοπλισμού και λόγω χώρων κτλ. Και είναι και το ζήτημα των μεταφορών, όπως ανέφερα και πριν, το οποίο νομίζω, ξαναλέω, τους αφορά και όλους.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να θυμίσουμε ότι οι φοιτητές ψηφίζουν από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια για σήμερα, για τις εκλογές. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας. Από τον Γιάννη Κάτανο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Κουτζομήτρου στις μουσικές επιλογές και εμένα, τη Φωτεινή Γαλογάβρου, στην παραγωγή, η παρουσίαση της εκπομπής. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστήμιων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του ορμού, αν και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμα και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια. Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημμυλημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε από καιρό την δράση τους. Τους καταδίωξε αμέσως μετά τη ληστεία και τους ανάγκασε να παραδοθούν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Live και On Demand Podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ήταν η εκπομπή «Περιπλανήσει στο δημοτικό μας τραγούδι», μια παραγωγή της ΕΡΤ Κοζάνης.
1: Διαφημίσεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των θεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρανέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφή στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις. Ο Ακύλας την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες προανήγγειλε ο Υπουργός Αναπτυξής Τάκης Θοδωρικά. Αποκαλύπτοντας το ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
6: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
7: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινα θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Στη σημερινή 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔ συμμετέχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρωί πραγματοποιήθηκαν απεργιακές συγκεντρώσεις από τα νομαρχιακά τμήματα Γρεβενών και Καστοριάς της ΑΔΔ, ενώ μέλη του νομαρχιακού τμήματος Κοζάνης συμμετέχουν στο πανελλαδικό απεργιακό συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαφτμόνο στην Αθήνα. Σύσκεψη φορέων με θέμα πολυγνητοποίηση. Κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ, ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους τα Εργατικά Κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς και Γρεβενών, το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης, τα Παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, Γεωτεχνικού και Οικονομικού Επιμελητηρίου και Σωματεία και Σύλλογοι Εργαζομένων της ΔΕΗ. Πτωλεμαϊδα 5, το τελευταίο χειρό, 1,5 δισεκατομμύριο λόγιο οικονομικού επιμελητηρίου και σωματεία και σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ. Πτωλεμαϊδα 5, το τελευταίο χειρό, 1,5 δισεκατομμύριο λόγιο οικονομικού επιμελητηρίου και σωματεία και σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ.

εργασιακούς χώρους της ΔΕΗ από τις 7 έως τις 10 το πρωί και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου στις 7 το πρωί. Τη δημιουργία ειδικού προγράμματος επιδότησης για την εγκατάσταση φυσικού αερίου στις επιχειρήσεις των Γρεβενών ζητάει με επιστολή του προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Ανάπτυξης το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Γρεβενών. Τεκμηριώνοντας το αίτημά του, το επιμελητήριο παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις κλιματολογικές συνθήκες, το δημογραφικό πρόβλημα και την οικονομική πίεση που υφίστανται οι επιχειρήσεις των Γρεβενών και τονίζει ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση θα αποτελέσει ουσιαστικό μέτρο ανακούφισης και ανάπτυξης για την τοπική επιχειρηματική. Συμβάλλοντας παράλληλα στην ενεργειακή αναβάθμιση και στη συγκράτηση του πληθυσμού. Εν τω μεταξύ, αποδεκτής παραπώνων έγινε ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών από επαγγελματίες εμπορίας και εγκατάστασης φυσικού αερίου της πόλης σχετικά με τη διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών για δίθεν δυνατότητα υποβολής αιτήσεων επιδότησης εγκατάστασης φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών ενημερώθηκε από επαγγελματίες του κλάδου ότι τις τελευταίες ημέρες διακινείται η πληροφορία πως υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου με δίθεν εξασφάλιση αριθμού πρωτοκόλλου μέσω συγκεκριμένου εγκαταστάτη της πόλης. Διευκρινίζει ότι μέχρι σήμερα δεν βρίσκεται σε ισχύ κανένα πρόγραμμα επιδότησης και κάνει λόγο για αθέμητη εμπορική πρακτική που παραπλανά τους καταναλωτές και δημιουργεί συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού εις βάρος των υπόλοιπων επαγγελματιών του κλάδου. Την άμεση ενίσχυση των δομών για άτομα με αυτισμό ζητά με ψήφισμά της η Ένωση Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Καστοριάς, στηρίζοντας την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Νομού Καστοριάς. Στο ψήφισμα γίνεται λόγος για ουσιαστικό κενό στις στεγαστικές δομές στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αλλά και για άνηση μεταχείρισης σε σχέση με άλλες περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά την έγκριση και χρηματοδότηση δομών ψυχικής υγείας. Μεταξύ άλλων, ζητάει άμεση έγκριση χρηματοδότησης για τη λειτουργία προστατευόμενων διαμερισμάτων στην Καστοριά, ένταξη του οικοτροφείου για άτομα με αυτισμό στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και αναβάθμιση του κέντρου ημέρας σε κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες καθαρισμού στην κήτη του Γρεβενίτη ποταμού από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Ιωάννη Τσακνάκη, η δράση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, τη θωράκιση των υποδομών και την αναβάθμιση της ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Τη σύμβαση για την επισκευή συντήρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βατοχωρίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεργίου με τον ανάδοχο του έργου. Στόχος των εργασιών είναι η βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και η συνολική αναβάθμιση του κτηρίου, το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της τοπικής πολιτιστικής και κοινωνικής υποδομής. 31 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον καταστροφικό σεισμό του 1995 των 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Βάρης Γρεβενών τελέστηκε επίσημη δοξολογία για τη διάσωση της περιοχής από τον καταστροφικό σεισμό και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης τελέστηκε ευχαριστήρια δέηση. Συνάντηση εργασίας με θέμα προοπτικές και στήριξη της επιχειρηματικότητας διοργανώνει το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Γρεβενών σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Γιώργος Καβαθάς. Εργαστήριο με τίτλο Τεχνικά Επαγγέλματα, Μηχανική και Νέες Αγορές στη Δυτική Μακεδονία, Δικτύωση, Δεξιότητες και Ευκαιρίες στην Εποχή της Μετάβασης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Η μερίδα με τίτλο Όταν ο τόπος αλλάζει, ο πολιτισμός ως πηξίδα, με εισηγήσεις για το ρόλο του πολιτισμού σε μια περιοχή που αλλάζει, διοργανώνεται από την παρέμβαση σε συνεργασία με το Επιμελητήριο στο πλαίσιο του έργου Μετά τοπίο. Τη μνήμη του πολιούχου της Αγίου Αχιλίου γιορτάζει η πόλη των Γρεβενών με εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο και την Παρασκευή. Αύριο στις 6 θα τελεστεί μέγας πολυαρχαιρετικός εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλίου προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Στεφάνου, ο οποίος θα κηρύξει και τον εορτίο λόγο. Στις 8 θα γίνει λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου Αχιλίου. Εν τω μεταξύ, λόγω του εορτάσμου του Αγίου Αχιλίου, πολιούχου των Γρεβενών, η λαϊκή αγορά θα πραγματοποιηθεί μία μέρα νωρίτερα και συγκεκριμένα αύριο Πέμπτη. Τη 18η Εθελοντική Αιμοδοσία του 2026 διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής σήμερα από τις 3.30 μετά το μεσημέρι έως τις 7.30 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παύλου Χαρίση 23. Διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας διοργανώνει η Δημοτική Κοινότητα Φλόρινας καλώντας

όλους τους πολίτες, τους νέους και τους συλλόγους της πόλης να συμμετέχουν στη δράση με τίτλο «Η Φλόρινα δίνει ζωή». Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο και την Παρασκευή από τις 8.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας. Στο καλεσμά της η Δημοτική Κοινότητα Φλόρινας αναφέρει ότι σε μια εποχή όπου οι ανάγκες για αίμα παραμένουν διαρκείς και αυξημένες, 10 λεπτά από το χρόνο μας είναι αρκετά για να χαρίσουμε μια ολόκληρη ζωή σε έναν συνάνθρωπό μας. Συνεχίζεται σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ποδιακή Διάλεκτο που διοργανώνει ο Δήμος Εορδέας στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Σήμερα στις 9 το βράδυ το Ποδιακό Θέατρο Μακεδονίας Αλέξανδρος Υψηλάντης της Νέας Τραπεζούντας Πιερίας θα παρουσιάσει την παράσταση «Ο Χορέτες», ενώ θα ακολουθήσει απονομή τιμητικής διάκρισης στον ηθοποιό Παύλο Κοντογιαννίδη. Αύριο στις 8 θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης και η απονομή βραβείων. Τη μουσικοχορευτική παράσταση «Κοίτα με γλυκιά μου αγάπη» με χορούς και τραγούδια από την Ελλάδα και την Κάτω Ιταλία παρουσιάζει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών Ιππίνδος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών. Τις τελικές εκδηλώσεις των κατευθύνσεών του διοργανώνει το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης. Σήμερα μαθητές της Δευτέρας Λυκείου θα παρουσιάσουν το μονοπράκτο έργο «Καθρέφτες». Μαθητές της Τρίτης Λυκείου θα παρουσιάσουν το έργο «Συγγνώμη, εσείς ποιες είστε» και μαθητές της Δευτέρας Λυκείου της κατεύθυνσης κινηματογράφου θα παρουσιάσουν την πρόβα «Για μια χώρα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τέχνης Κοζάνης και θα αρχίσει στις 8 το βράδυ. Η εικαστική έκθεση έργων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Από την καταστροφή στη δημιουργία» διοργανώνει η ομάδα εικαστικών εκπαιδευτικών Κοζάνης σε συνεργασία με την Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή και είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Λευτέρης Πασιάς λοιπόν και Γιάννης Χαρούλης στο πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής, που ήταν στην ουσία ένας χαιρετισμός, για σου παρέα λοιπόν ο τίτλος του. Και έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή στα 20 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με καλό καιρό ξεκινήσαμε. Ξεκίνησε η μέρα μας με ηλιοφάνεια, όμως σύντομα θα έχουμε συννεφιές σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και κατά τόπους και κάποιες ασθενείς βροχούλες. Παρ' όλα αυτά, καλές είναι οι θερμοκρασίες, άκρως ανοιξιάτικες, 20 με 24 στη Δυτική Μακεδονία. Τους 20, όπως αντιλαμβάνεστε, τους έχουμε εμείς, 24 θα έχουν οι άλλες περιοχές γύρω-γύρω, ενώ η χαμηλότερη που θα σημειωθεί θα είναι στους 9 βαθμούς. Εχθές λοιπόν είχαμε και την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο διαγωνισμό του τραγουδιού της Eurovision που γίνεται κάθε χρόνο τον Μάιο, κλασικά. Είχαμε λοιπόν και τη συμμετοχή του Ακύλα, που ήταν ενθουσιώδης και η υποδοχή του και το τραγούδι έτσι πως το εκλάβαν αυτοί που το ακούσανε. Ήταν η πρώτη προκριματική, θα ακολουθήσουν και άλλοι αύριο και θα έχουμε τον τελικό διαγωνισμό της Eurovision το ερχόμενο Σάββατο. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη δική μας συμμετοχή τόσο και της Κύπρου.
1: Πολύ ωραία τραγούδησες.
2: Αν την πρίκα την έχουμε στο λαρίκι μας, κυρία Θεόνη μου.
1: Ο Θεός να σας φυλάει από φαρυγγίτιδα.
3: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μια ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Θα το έχετε ακούσει και πάλι το τραγούδι που εκπροσωπεί τη χώρα μας στη φετινή Eurovision. Αυτό ήταν, αυτός ήταν ο Ακύλας. Καλή επιτυχία και πάλι. Και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μία γιορτή σήμερα της Αγίας Γλυκερίας, η οποία γεννήθηκε στη Τραγιανούπολη το 2ο αιώνα. Μαρτυρούνται πολλά θαύματα, ιάσεις και θεραπείες στο όνομα της Αγίας, και όσοι έχουν την πίστη καταφεύγουν για να προσκυνήσουν το ιερό λείψανό της. Σήμερα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν τη τιμητική τους όσες φέρουν το όνομα αυτό, δηλαδή Γλυκερία. Χρόνια πολλά.
1: Κυρία μου, χρόνια πολλά. Σας εύχομαι να ζήσετε, να ευτυχίσετε.

0: Και βέβαια την Γλυκερία ακούσαμε, η οποία έχει και σήμερα τη τιμητική της, σε ένα τραγούδι που είχαμε πρωτοακούσει από τον Ορφέα Περίδη και λίγο αργότερα και από τον Νίκο Παπάζογλου. Το Μάτια μου λοιπόν ήταν αυτό. Να πούμε ότι μία μέρα σαν χθες έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές και στιχουργούς της χώρας μας, ο Νίκος Γκάτσος, το 1992. Οπότε θα ακούσουμε ένα τραγούδι δικό του σε στίχους, σε ποιήση δική του, μελοποιημένο βέβαια από τον φίλο του, τον Μάνο Χατζηδάκη. Πριν το ακούσουμε όμως και μιας που αναφέρεται αυτό το τραγούδι στις Ανατολή στα μέρη, να πούμε ότι σήμερα έχουμε τη Διεθνή ημέρα Χούμους, το οποίο είναι ένα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Κάθε χρόνο λοιπόν χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες δοκιμάζουν το χούμους και ανακαλύπτουν την εκπληκτική του γεύση. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ, τότε η σημερινή ημέρα είναι μια τέλεια ευκαιρία για να το κάνετε, για να συμμετέχετε έτσι κι εσείς στη διεθνή αυτή ημέρα. Να πούμε ότι το χούμους, που σημαίνει ρεβίθια στα αραβικά, είναι μια κρεμώδη σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή αράβικη πίτα. Παραδοσιακά παρασκευάζεται από τα ταχίνι και ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαδο με την προσθήκη διάφορων καρυκευμάτων. Να πούμε ότι η Διεθνή ημέρα Χούμους ξεκίνησε τον εορτασμό της το 2012.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Επέλεξα το συγκεκριμένο, την συγκεκριμένη εκτέλεση, γιατί είναι πολύ τραγουδισμένο το τραγούδι το συγκεκριμένο, γιατί έχει και τα ηχητικά από τη φωνή του Μάνου Χατζηδάκη. Νίκος Γκάτσος, όπως είπα και πριν, στους στίχους, και ο Μάριος Φραγκούλης ήταν στη συγκεκριμένη ερμηνεία. Τώρα πάμε στη συνέχεια να θυμηθούμε μια Ελληνίδα ηθοποιό, του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα, το 2013. Νίκη Τριανταφυλλίδη, το όνομά της. Γεννήθηκε το 1942 στην Αθήνα και ήταν κόρη του συνθέτη Πάνου Τριανταφυλλίδη. Η πρώτη της εμφάνιση στο Σανίδι έγινε το 1963 με το θείωσο της Αλέκας Κατσέλη. Από την αρχή ακόμα της σταδιοδρομίας της, η Νίκη Τριανταφυλλίδη καθιερώθηκε ως πρωταγωνίστρια και το 1971 το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου της απένιμε το βραβείο Μαρίκας Κοτοπούλη. Και αυτό ως την καλύτερη ηθοποιό της περίοδου 1970-1971. Ενώ το 1970 κέρδισε άλλο ένα βραβείο, βραβείο σκηνοθεσίας αυτή τη φορά, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, για τη ταινία μικρού μήκου «Συνηθισμένο μου όνειρο», στην οποία εκτός από την ίδια έπαιζαν και ο σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης και ο Θόδωρος Εγγενόπουλος. Να πούμε λοιπόν ότι έφυγε από την ζωή στην Αθήνα μία μέρα σαν σήμερα το 2013.
1: Ξεκίνησα, όπως λένε κάποιες ωραίες ιστορίες για το θέατρο, με ένα χαστούκι. Δηλαδή είχαμε κάνει μια ερασιτεχνική παράσταση στον Ελληνοσοβιετικό Σύνδεσμο τότε, ακόμη ήμουν στο γυμνάσιο. Σκηνοθέτης ήταν ο Θάνος ο Γραμμένος. Ανεβάσαμε του Αρμπούζ αυτό μακρινό δρόμο. Κάναμε 6 μήνες πρόβα και θα το παίζαμε στο Θέατρο Διάνα. Την πρώτη μέρα, μόλις είδα την αίθουσα σκοτεινή και γεμάτη κεφάλια, με έπιασε πανικός, λέω δεν βγαίνω. Μου λέει βγες, είναι η ώρα σου, περιμένουνε, περιμένουν οι άλλοι να μιλήσεις. Λέω όχι. Και μου δίνει ένα χαστούκι και με πετάει μέσα και πολύ μου άρεσε μετά από αυτό. Αυτή η σκοτεινή αίθουσα με τα πρόσωπα με μάγειψε και έτσι την έπαθα.

Ορέστης Ντάντος λοιπόν και Ελένη Τσελιγοπούλου στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε και πάμε τώρα στο 1883 όπου στη Κίμη Ευβοίας σε μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε ένας τεράστιος γιατρός, ο Γιώργος Παπανικολάου. Εκτός από γιατρός ήταν και βιολόγος και ερευνητής. Ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου του 1962, αλλά γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, υπήρξε πρωτοπόρος της κυτταροπαθολογίας και έγινε παγκοσμίως γνωστός για την ανάπτυξη του τεστ PAP, ένα τεστ που φέρει και το όνομά του. Είναι μία μέθοδος που συνέβαλε καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, σώζοντας εκατομμύρια ζωές. Η εργασία του είχε μεγάλη, όπως αντιλαμβάνεστε, επίδραση στη γυναικολογική πρόληψη και στη δημόσια υγεία.

Ένα τραγούδι για τη γυναίκα λοιπόν από το Σοκράτη Μάλαμα, ένα τραγούδι για τη γυναίκα, για αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, τον Γεώργιο Παπανικολάου, που τόσο πολύ αγάπησε τη γυναίκα και ως άνθρωπος αλλά και ως επιστήμονας. Και σε αυτόν οφείλουμε πάρα πολλά εμείς οι γυναίκες. Αλλάζουμε τώρα θέμα και πάμε στο 1982, όπου μία μέρα σαν σήμερα φεύγει από την ζωή η κυρά της Ρο. Κατά κόσμον Δέσποινα Αχλαδιώτη, Ελληνίδα κριτική μορφή, στο Καστελόριζο λοιπόν έφυγε από τη ζωή. Να πούμε ότι έμεινε γνωστή για την καθημερινή έπαρση της ελληνικής σημαίας στην νησίδα Ρο, κοντά στο Καστελόριζο, όπου έζησε για δεκαετίες. Η μορφή της συνδέθηκε με την επιμονή, το αίσθημα καθήκοντος και τον συμβολισμό της ελληνικής παρουσίας στα κριτικά δωδεκάνησα.

Ένα τραγούδι για την Ελλάδα λοιπόν, με βάρκα την Ελλάδα άλλωστε ο τίτλος, από τον Γιώργο Νταλάρα η ερμηνεία. Και δεν ήταν παράληψή μας βέβαια να μην θυμηθούμε πως μία μέρα σαν σήμερα το 1995 σημειώθηκε ισχυρός σεισμός εδώ στις περιοχές μας, 6,6, 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε Κοζάνη, Γρεβενά και Φλόρινα, προκαλώντας σοβαρές ζημίες σε χωριά και παλιά κτίσματα. Ευτυχώς, χωρίς να υπάρξουν τότε θύματα. Ο σεισμός εκείνος θεωρείται κομβικός για την επανεκτίμηση της σεισμικότητας στη Δυτική Μακεδονία.

Και θα περάσουμε σε ένα ξένο τραγούδι για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσει ο Ρίτσι Βάλενς, ο πρώτος Λατίνος στάρ του rock and roll, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 17 ετών. Αλλά γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1941. Να πούμε ότι η πολλά υποσχόμενη καριέρα του διακόπηκε βία όταν έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα στις 3 Φεβρουαρίου του 1959, την ημέρα που έχει χαρακτηριστεί ότι πέθανε η μουσική. Καθώς το αεροπλάνο μαζί του ήταν ο Buddy Holly, ο Giles Bing Bomber Richardson.

0: Αυτό ήταν και το τραγούδι, το πρώτο τελευταίο της σημερινής μας εκπομπής. Τα χρονικά μας περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Επόμενο μας ραντεβού αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τζοβανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Κάνει χειραψίε γιατί πού είσαι. Σε κολλάω κοτολιά στο ψωμοσάκουλο και θα κάνει 10 μέρες να φας. Τα ακούς, δεν μπορεί να συμπεριφέρει έτσι εμένα. Και... άντε, αυτό που σου λέω εγώ.
2: Τι είναι αυτά που μου κάνει.
1: Να δεν κοιτάξει, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ένα κινηνίτε και δεν συγκλειτώνει άνθρωπο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: το πλοίο.
1: Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
1: Ναι.
2: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκηνάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είπε... είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευσης 2 φορείς, και αυτό γιατί αυτά που τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, στα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγκτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους, πράγμα που δεν γίνεται. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχθής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή. Έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα, με αυστηρότερους ελέγχους, για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
1: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς, Μαρία.
2: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΚΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη με λία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη της ψευδεπίγραφης δομής και στη σύζυγό του, καθώς και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες δραστηριότητες. Όπως ειδικότερα προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, οι δράστες από το 2023 έως και σήμερα συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους. Ο ημεταπός αρχηγός ΠΙΑ έως και σήμερα συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους. Ο ημεταπός

0: στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι. Ωραίων, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά, υπουργός, Έλληνας υπουργός, πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα υπουργός Εθνικής Άμυνας και αναποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον νομό Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή. Μάλιστα. Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό. Ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το κερδίσαμε, δεν το έχουμε κερδίσει στον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες. Και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά βγήκε ο Υπουργός από την ομιλία του εδώ στον οικισμό του Ωραίου. Και να πω βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μαθητές, οι μικροί μαθητές από τα δύο μειονοτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποικίλαν και ποίηματα, είπαν και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς, η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, συνεχίζεται μάλλον, σε εξέλιξη. Έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ερεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο στις 26 Ιανουαρίου του 2025 όταν το παιδί εμφάνισε προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο, ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν ήταν άρρωστο, εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Το παιδί είπε ανέπνεε, ρώτησε πώς το λένε, της απάντησε να το λένε Άγγελο, του φώναξε λοιπόν Άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβγαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε συμβεί και μια της έλεγαν, λέει, ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού, μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί, τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσε να ξέρουν τι άλλο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Προβληματίστηκαν. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε, του έβγαλε τις κάλτσες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Τη ρώτησε η πρόεδρος αν της το δικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια, όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού, η γιατρός είπε ότι ήταν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει το μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το

0: με το τηλεφωνικό του κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει, να υπάρχει μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο Πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Μάλιστα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός Άγγελος λίγες μέρες μετά. Και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε χθες το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ, ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι, και αφού έγινε δωρεά οργάνων, έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση, καθώς σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρια ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες και χθες ο κύριος Βέρας, η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης συζύγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά από σημαντικά στοιχεία, το οποίο θεωρεί ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση η ανακρίτρια με την εισαγγελέα για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήση, γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε
1: αντιληφθεί.
0: Δεν είχε φτιάξει την πόρτα, με αποτέλεσμα εν κίνη να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει επαφή με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς, μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα, γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας στο αυτοκίνητο στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομιακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό από Κορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και σε συνέχεια και των όσων περιέγραψε και η Σταυρούλα από το Ηράκλειο για τον τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνο Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων, παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής, ενώ χθες το βράδυ το 7μηνον μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπίγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο, τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχειακής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, συγγνώμη, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με το φως για τα ακριβή αίτια να δείχνει η νεκροψία, νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μία είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας. Καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίναστη, Ναστιπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαβιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Να πούμε βέβαια πριν από οτιδήποτε άλλο ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξιοδότης έτσι είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση Ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ, στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Εκείνη το σήμερα είχε ξεκινήσει από την Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστεπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστεπάλαιας και ΚΟ, όταν δέχτηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν, και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας, βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα, σύμφωνα με πληροφορίες η Ανδρείας, η οποία παρενέβη, εκείνη παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία Brock Jane. Για να μην τα πολυλογώ, στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν 2 από τους κατηγορούμενους πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή χθες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Από τη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Οι 9 κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων Σάμου, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνταν από 2 οργανώσεις με συστηματική δράση τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σάμο. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρεία αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθηναν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα ευηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άμβρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άμβρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοτικών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους δύο ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να το σκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από σε στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί η δικάσιμο για τους δύο ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των δύο ναυτικών, παραιτήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο διόρισε επεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα συνελήφθη, ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μονιτοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μία γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες είτε με εσόρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες, γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και παραπέμφθηκε σε βαθμό κακουργήματος ασφαλώς και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ωραία σύσκεψη χθες αφορούσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της Έκθεσης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα, μιλάμε πάντα και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα φυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανίχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο επαφών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι τον ήδη νοσούνται. Και θα συνεχιστεί βέβαια αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί και στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους Δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε Αχαΐα και Ηλία, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της φυματίνης, προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλο. Mm-hmm. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η μετάδοση της σηματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση διότι είναι μεγάλος και ο συχνοτισμός. Mm-hmm. Τέλος να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή, Καλλιέργεια, Τυποποίησης και Συσκευασία Τροφίμων των περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει η έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίσοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθιστή Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην Έρθιστη Ζάκυνθο η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Έχει ενημερώσει mm-hmm. σχετικά και την 6η υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Σε ένα νησί με μικρό πληθυσμό mm-hmm. και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην γειτονική κεφαλονιά. Τι χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς και διάφορους λόγους για θέματα δημόσιας mm-hmm. υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του και το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, και αυτό όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεκριθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της μειωτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά αυτό mm-hmm. το ζήτημα, ειδικά με τη μευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το Σωματείο των Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της μευτικής γυναικολογίας. Και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των δύο αυτών θέσεων. Mm-hmm. Απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας, ζητά να επανεξεταστεί λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη δύο για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια, το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην ΣΑΜΟ αύριο ξεκινά το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κ. Σταύρος Τρίφων. Κύριε Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του συνεδρίου καταρχήν.
11: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σας σε όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας, όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη ΣΑΜΟ για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας, αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο, όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Mm-hmm. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφτούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς της ΣΑΜΟΥ, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα θα έχει και δύο εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
1: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
11: Θα ξεκινήσει 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη ΔΥΠΕ που μας έδωσε την άδεια. Mm-hmm. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία ΣΑΜΟΥ με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
1: Ναι.
11: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ έχει μία πνευμονολόγο. Αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Από την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, mm-hmm. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό, να έρθει πιο γρήγορο κατά στους γιατρούς, ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές, αλλά και κόστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη ΣΑΜΟ και όσοι μας ακούν βεβαίως, είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ίδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάμπου της κρύας Λαψίστας, καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της Λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΠΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε αρκετά σημεία της τάφρου παρατηρήθηκαν έντονες οσμές, θολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άδρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της τάφρου από εκροές του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιωαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιωαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποδίδει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρύπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της τάφρου για την άδρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο αδρευτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες,
14: χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες.
1: Μάλιστα.
14: Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης της Σταύρου και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
15: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο κ. Λικουρέτζος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τις αυτοψίες του ώστε να καταλήξει στις απαραίτητες οριοθετήσεις των περιοχών της ζημιάς αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιάς, όπου και αυτές ξεκίνησαν, mm-hmm. τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίες σε διάφορες περιοχές. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπα χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Mm-hmm. Μετά θα δοθούν προκαταβολές. Όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει. Έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο παγετός αρχές Μαΐου, Βίκυ, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με σκοπό να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον παγκετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγω τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιέρα Κάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής Περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν δείξει και άλλες φορείς επιχειρηματικότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυεπίπεδες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας. Από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια, είτε για την πανδημία, το προηγούμενο χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, βεβαίως, που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική, η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για τη μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικός σχεδιασμός, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, αλλά και οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης, είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τις εκδηλώσεις που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις, τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, mm-hmm. με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων των μονοπυλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και containers θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λευρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοόλουχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμύθης από την Έρθωρε Εστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα, όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα, είναι και τα τελωνία κήπων και καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος mm-hmm. Κωνσταντίνος και το Δημάριο στη Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής. Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγησης, σταθερά και κινητά X-rays, mm-hmm. κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
18: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Είναι, απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πρασονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και δύο αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άλλα 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν 3.000 ΜΒ. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων. Ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος της Ρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό mm-hmm. τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, ναι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να μιλήσουμε για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα, τι θα μάθει?
19: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ. Η Ολύμπου Ριβιέρα είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε, μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Περίας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Περικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Περίας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Περίας και Περικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Είναι η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Περίας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για επισκέπτες και επιχειρήγηση. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομούς μας, τους πολιτικούς μας χώρους, τις δραστηριότητες και διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου, που είναι τους καλοκαιρινούς μήνες, με πληθώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολα το ταξίδι του.
1: Μάλιστα.
19: Καινοτομίες της πλατφόρμας, ο Ολύμπους Ριβιέρα θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωπημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση σε ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτες και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες μέσα από το διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους, ή δημιουργούμε στην παραλιακή ζώνη τα σιτράκα, ξέρετε, είναι...
1: Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε
19: Γρηγόρη.
1: Θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ, κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μία πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην περιοχή της Πιερίας. Του προτείνονται διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
19: Ακριβώς, με καλύψατε.
1: Ναι.
19: Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες εύκολα, ενισχύοντας την τουριστική εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόθεσης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδραση η Κατερίνη,
1: ναι,
19: το παρατηρητήριο τουρισμού για το βιώσιμο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
19: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω, εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και οι σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται, πληροφορίες,
1: όλα
19: για
1: τα στοιχεία,
19: να μπορούμε στοχευμένα πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες για να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
19: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα Γκρις. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
7: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά γκρουπς με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους. Τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε,
20: και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους, φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράχης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην Άμα και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση από τους Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη. Ναι. Πολλά γκρουπ, πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας, αλλά και το νησί της Θάσου. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που θεωρείται ορόσημο για τον τουρισμό του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες, που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης Καβάλας, απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα, αλλά και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια στο
1: παρκάκι. Εκεί κάνουν τις βόλτες τους.
20: Καβάλας, έτσι. Η Παναγία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, και να αφήσουμε, έτσι θα λέγαμε, το τουριστικό κλίμα και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες, περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν στο ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Θεραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τονίζοντας πάντως ότι ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του συστήματος πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
22: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμίνης Μπονάτσου. Πάνω σε μία κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. Το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν απασχόλησε δημιουργούς όπως ο Άντι Γουόρχολ αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο, η έκθεση θέτει το κομικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με διτό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα των τεμπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη υπόλοιπη χώρα ο καιρός αύριο θα είναι γενικά εύθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου
3: διοργανώνει. Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μία πλευρά και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης. Άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλακα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις αδεδεί σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπαντούσε το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολλαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές, κυρίως να διαφαίνεται, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα του οποίου τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό. ενεργειακό μείγμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χωνευτικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ χαρακτήρισε τις αναζωόμενες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υποκαρμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
5: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
3: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιε, καλό μεσημέρι.
6: Καλώς ήρθαμε με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χωρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χωρικής. Οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και υπογράμμισε πως οι κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, ώστε να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές τάσεις, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο για πρόσθετο μέτρο στήριξης στο μέλλον. Ενδεχομένως, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υποστήριξε δε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας στην ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες όσο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μία μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις αναφορές του με την κρίση στη σχέση

0: Και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το Σινά του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας διδάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο, φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης, αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας, υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες, μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
0: Μαρίνα Δεμελτιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Για ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
2: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία, νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας το ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο.

0: και τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματα εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ.
1: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό
3: 20 Νοεμβρίου.
1: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη, το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκτός συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πολέμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του Σι. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Ιλόν Μάσκ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα? Τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε και βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν, αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των ΗΠΑ για την πολεμική, για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, σε 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Ίλον Μάσκ, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
0: Το νούμερο είναι αγκάθι, έτσι, παγκοσμίως.
2: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ, με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
0: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια,
2: και
0: πολύ μεγάλη ατζέντα.
2: Και σε μια περίοδο, βέβαια, που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
3: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated militarily.
0: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ιτηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
6: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
6: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δείχνει στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους στους οποίους θέλουν.
0: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
6: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό Πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
0: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
6: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Biden. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότιο Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
0: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
6: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα, δηλαδή αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος, και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
0: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
6: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτείων σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
0: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972, και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και ευαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής διεθνούς πολιτικής. Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
6: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση. Και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς, είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Κύριε Τζογόπλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Ernews Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. The first country going through to the grand final is Greece.
7: But φύγαμε. Εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
8: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
0: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
9: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα νέα χώρε, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο Γενικό Συνέδριο η μετάδοση εγκατέλειψε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο τέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που μας περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Θάνο Παπαχάμο, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμου από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Βιέννη. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision βρισκόμαστε όλοι, η ελληνική αποστολή. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Είχαμε χαμογελαστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
0: Mm-hmm. Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
10: Είναι πανηγυρικό και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξης του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Τουρκουάζ Χαλί, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος ήταν εκεί και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των μίντια. Και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των μίντια, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι η πόλη της Αυστρίας περιμένει περίπου 100.000 επισκέπτες εν όψει του διαγωνισμού του Eurovision.

0: Όχι σε επεισόδια για, μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου και να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν μέτρα ασφάλεια. Θεωρούν ότι το Αριστοτέλειο είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στην νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη και ζητούν την έρευνα, η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοποιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών εκεί. Βρίσκεται η ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τα όσα γίνανε χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
2: Τώρα σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμής στα πανεπιστήμια της χώρας και στην νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόρους έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, η φοιτητική μέρημνα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Να σας πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνουν οι φοιτητικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά, οι φοιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Η παρατάξη ζήτησε όμως κάθε χρόνο
1: να βγάζει η καθεμία τα δικά
2: της. Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, ο μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο Ρνιούζερ 105,8 στο Βασίλειο Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
3: Μπήκανε κάποιοι χτες σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκαμε κάποιοι μέσα, είχαμε μια, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε, την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαϊόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε ξεκαθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κύριου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο Αργινού 45,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
4: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες. Από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
5: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική.
4: Ακριβώς.
5: Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως.
4: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να χαδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιεξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιεξουσιαστές συγκρούονται. Να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
6: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το πονεμένο πεδίο, έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων, με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
1: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
7: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
1: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Earth News για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
8: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
1: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Earth News ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
9: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
1: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερνιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
10: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται. Λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη. Με αφορμή το πόθεν έσχεσε, εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και μετωπικής σύγκρουσης. Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε εφόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις, μάλλον τα ακουστικά που είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος στη Νέα Δημοκρατία, δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πλην όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα φωτογνήσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσθέτει λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την. Να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγει, τα πάντα, εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησε να διόρθει αυτή μια νόμιμη παρέμβαση. Όχι δηλαδή κάτι παράλληλο να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Μπανάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε ένας σοσιαλισμός. Κέντρο αριστερά και πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά από και μετά την εφόλης της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης συνέδευξη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, νότια, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της ήρθε στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιλεσία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις εχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
11: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
1: Ωραία.
11: Σε αυτό
1: βέβαια.
11: Το κλασικό ενδιαφέρον του αυτό. Για τις, και τα λοιπά, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου για το δέχομαι τον πρόεδρο των εκλογών, ο κ. Μανάκης, είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά είναι και ο Μάρτιος, δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο, ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα να είναι Πασόκ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε ανακοινωθεί, θα είναι πάνω από τον Πασόκ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε, την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
1: Ωραία.
11: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε, με αυτό να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι,
11: εγώ, στην επίθεση που αναφέρθηκε στο Πασόκ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και βουλευτής, όχι, στέλεχος του Πασόκ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο Πασόκ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψήφοι την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιβραθεί για το αργότερο. Τον προς πίσω, δηλαδή, ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση, δηλαδή, όλης αυτής της διαδικασίας κατά την ανάλυση της
1: κυβέρνησης. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
6: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς κατά πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Εμπιστεύουμε τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή, να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Πασόκ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Ραμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
12: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
1: Μάλιστα.
12: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
1: Μάλιστα.
12: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
1: Τώρα, βαθιά θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλίουπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή. Χρυσίτα.
13: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ. Μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί υπηρεσίες.
1: Θα έχουμε. Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
13: Έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή
1: 26
13: λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
1: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφος μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
14: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και προσπάθεια αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα ενισχυτική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί κλπ. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή, χάρη στο δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή, είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθυνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν κουτσοπολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζο. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία. Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
15: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και την Μπρέστ, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
1: Τώρα από το κουρασγερόπλο με το χανταϊό πάμε στο κουρασγερόπλο, έχουμε τώρα, ναι, το κουρασγερόπλο με το νοροϊό.
15: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης, να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκε. Λένε δεν έχει καμία σχέση. Επίσης, να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 άτομα, 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανοί.
1: Θα το παρακολουθούμε.
15: 514 μέλη του πληρώματος.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
16: Καλησπέρα, είναι το Game 5, όπως λένε και στην αρκό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμετρήση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο φαναφρό της Αθήνας. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη στην Ισπανικό εδάφος, καθόλου εύκολο. Αλλά αυτό έκανε δύο φορές για να το κάνει και τρίτη, χωρίς προβλήματα μόνο ο Λούκας. Απουσιάζει, κατά τα άλλα έχουμε την προτελευταία αγωνιστική για την Super League. Αδιάφορο σε ένα σημείο το παιχνίδι. Πρωταθλητήτρια η ΑΕΚ παίζει στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ, στην έδρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
17: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
18: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Είναι από μεσήμερο Τετάρτης, 13 του Μάη, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Και όπως σας είχαμε πει εδώ και αρκετές μέρες, από σήμερα ξεκινάμε κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα ένα αφιέρωμα στη δεκαετία του 90. Θυμόμαστε εμβληματικά τραγούδια και άλμπουμς που χαρακτήρισαν αυτή την πολύ σημαντική δεκαετία στην διεθνή δισκογραφία. Έτσι λοιπόν από σήμερα ξεκινάμε αυτή τη σειρά εκπομπών. Από αύριο ξεκινάμε μια καινούργια αφιερωματική σειρά σε δισκογραφικές διαδρομές μεγάλων ονομάτων. Σταθερά Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή βέβαια έχουμε τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας. Εδώ στα στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Τσομπανάκης. Στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιόμητρος. Και για το ξεκίνημα, η πρώτη γεύση που παίρνουμε μέσα από το Auctum Baby, τον U2, 1991, τότε κυκλοφορούσαν αυτό το υπέροχο άλμπουμ U2. Θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για την παραγωγή αυτής της δουλειάς. Ξεκινάμε με ένα από τα πιο γνωστά και έτσι χαρακτηριστικά τραγούδια του άλμπουμ, το Mysterious Ways, με το βίντεο κλιπ να έχει γυριστεί στο Μαρόκο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Με το δίδυμο των παραγωγών Ντανιέλ Λανουά και Μπράιαν Ίνο, τα Νοέμβρη του 1991 όταν κυκλοφορούσε αυτό το άλμπουμ από τη θρηλυκή Island Records, 7ο άλμπουμ των U2, αλλαγή ηχητικής κατεύθυνσης με το που έμπαιναν στη δεκαετία του 90, μετά το Rutland Ham του 88, μετά το θρίαμβο του Joshua Tree το 1987. Εδώ έχουμε έναν πιο βιομηχανικό rock ήχο, και με ηλεκτρονικά και χορευτικά στοιχεία στον ήχο τους. Και τώρα το δεύτερο τραγούδι που επιλέγουμε είναι μια υπέροχη χαμηλόφωνη μπαλάντα που βέβαια έχει μείνει σαν μια από τις πιο όμορφες εσωτερικές συνθέσεις των U2 στο πέρασμα των χρόνων, και αναφερόμαστε φυσικά στο One.

Και θα πάρουμε και μια τρίτη και τελευταία γεύση από το Acton Baby των U2. Όπως είπαμε, 7η δισκογραφική δουλειά για τους Ιρλανδούς. Είναι η πρώτη δουλειά που παρουσιάζουμε σε αυτό το ξεκίνημα του αφιερώματος στα 90s. Για τουλάχιστον 10 εκπομπές θα θυμηθούμε πολύ σημαντικά άλμπουμς και τραγούδια εκείνης της δεκαετίας. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που κάναμε το προηγούμενο διάστημα τις Τετάρτες με τη δεκαετία του 80. Νταλένα Νουά και Μπράιαν Ίνο, αυτό το άλμπουμ που όπως είπαμε άλλαξε την ηχητική κατεύθυνση των U2, ενσωματώνοντας επιρροές από την εναλλακτική, την βιομηχανική αλλά και την ηλεκτρονική χορευτική μουσική στον ήχο τους. Αν θέλουμε λίγο να σταθούμε στους στίχους αυτού του άλμπουμ, θα λέγαμε ότι είναι πιο σκοτεινό και πιο εσωστρεφές σε σχέση με τη θεματολογία που είχαν άλμπουμς όπως το Joshua Tree ή το Unforgettable Fire από τη δεκαετία του 80. Για να πάμε και σε ένα ακόμη. Θα μπορούσαμε να παίξουμε και 7 και 8 διαφορετικά τραγούδια από αυτό το άλμπουμ που δύσκολα συναντά κανείς κάποιο έτσι μέτριο τραγούδι. Ένα από τα κομμάτια τα οποία παίζονταν κατά κόρον στο MTV εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν και αυτό εδώ, Even Better Than The Real Thing.

Αφήνουμε το Achtung Baby, σας δώσαμε τρεις γεύσεις μέσα από το άλμπουμ αυτό των U2 1991 και τώρα σειρά έχουν οι R.E.M. Θα πάμε στην επόμενη χρονιά του 92. Σε μια από τις επόμενες εκπομπές θα σταθούμε φυσικά και στο θρυλικό Out of Time των R.E.M. που βγήκε στην αγορά το 91, όμως σήμερα θα μας αποσχολήσει το 8ο studio άλμπουμ, η διάδοχος κατάσταση του Out of Time, που άκουγε στο όνομα Automatic for the People. Αυτό είναι ένα άλμπουμ που έβγαινε το φθινόπωρο του 92 στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη και στις 5 Οκτωβρίου και την επόμενη μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι R.E.M. ξεκίνησαν την παραγωγή του άλμπουμ ενώ το προηγούμενο τους άλμπουμ, το Out of Time για το οποίο μιλούσαμε πριν, ανέβαινε ακόμη στα charts και σημείωνε παγκόσμια επιτυχία. Μιλάμε για μια από τις πιο παραγωγικές περιόδους των R.E.M. καλλιτεχνικά. Εμπορικά δε είναι το πικ του συγκροτήματος. Εκεί γνωρίζει την παγκόσμια αναγνώριση και θα λέγαμε ότι γίνονται mainstream οι R.E.M. Στην κυριολεξία πάνε σε κάθε σπίτι, καρφώνονται στο νούμερο 1 τόσο στην Βρετανία όσο και στο Billboard το αμερικάνικο. Πρώτο δείγμα από το Automatic for the People, μια εσωστρεφή σύνθεση, το πολύ όμορφο drive με τα καθηλωτικά θα έλεγα φωνητικά του Michael Stipe.

με πολλά τραγούδια να ξεχωρίζουν από το Night Swimming και το Everybody Hurts μέχρι αυτό που ακούσαμε, το Man on the Moon, το Find the River, αλλά λέω έτσι να παρουσιάσουμε και μια πιο up-tempo στιγμή του δίσκου, να μην μείνουμε μόνο στις πολύ χαμηλόφωνες, και αυτή έχει τον τίτλο The Side Winter Sleeps Tonight.

Και ενώ πλησιάζουμε προς τις 3:30 για να μπούμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πρώτη εκπομπή λοιπόν του αφιερώματος στα 90s, από μεσήμερο Τετάρτης, εδώ Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας, κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 4:00. Και τώρα αφήνοντας τους R.E.M. και το άλμπουμ Automatic for the People, στεκόμαστε σε μια εμβληματική δουλειά των Depeche Mode. 1990, η δεκαετία του 90 ξεκινούσε με έναν θρίαμβο για τους Depeche Mode, μιας και το Violator, το άλμπουμ που βγήκε στην αγορά του 1990, θεωρείται σαν μια από τις κορυφαίες παραγωγές αυτής της δεκαετίας. Ένα άλμπουμ φτιαγμένο με πολύ μεράκι και με μεγάλη έμπνευση, περιλαμβάνει χαρακτηριστικές διαχρονικές, θα έλεγα, συνθέσεις των Depeche Mode, από το Personal Jesus, το Policy of Truth, το World in My Eyes. Αυτά τα τρία τραγούδια διαλέγω για να ακούσουμε σήμερα από αυτό το άλμπουμ. Πρώτα το Personal Jesus.

Το All Time Classic Personal Jesus, και ενώ είμαστε στα 34 μετά τις 3, το πρώτο από τα τρία τραγούδια που επιλέγουμε μέσα από το Violator, το 7ο άλμπουμ των Depeche Mode. Μάρτιος του 1990 από την ιστορική alternative εταιρεία της Mute Records σε παραγωγή του Mark Ellis και του Float. Τα κομμάτια, να πούμε, ότι ηχογραφήθηκαν στο Μιλάνο της Ιταλίας, στη Δανία αλλά και στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας. Μια δουλειά που ετοιμάστηκε έτσι σχολαστικά και έβαλε πολύ δυναμικά στην παγκόσμια δισκογραφία για τη δεκαετία του 90 τους Depeche Mode. Σειρά έχει το Policy of Truth, άλλο ένα all-time classic του συγκροτήματος.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε την αναφορά στο θρυλικό Violator των Depeche Mode που κυκλοφόρησε το 1990, Personal Jesus, Enjoy the Silence, Policy of Truth, αλλά και World in My Eyes που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Το άλμπουμ εκτόξευσε, θα λέγαμε, το συγκρότημα σε διεθνή φήμη. Να πούμε συγκεκριμένα ότι έφτασε στο νούμερο 2 στο UK Album Chart, ενώ έγινε το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος που μπήκε στο top 10 του Billboard. Έτσι έγιναν γνωστοί και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο ευρύ κοινό, η Depeche Mode, με αυτό το άλμπουμ, αλλά και με την World Violation Tour, που ακριβώς ακολούθησε την κυκλοφορία του δίσκου και προώθησε το υλικό της συγκεκριμένης δουλειάς. World in My Eyes.

Σε αυτά το τελευταίο τέταρτο που έχουμε στη διάθεσή μας θα ασχοληθούμε με το Blue Lines, το debut album, αυτό το καινοτόμο album της ηλεκτρονικής dub και όχι μόνο μουσικής, τον Massive Attack. Αυτό το album κυκλοφόρησε το 1991 και χαρακτηρίστηκε σαν ένα album που πραγματικά άλλαξε την μουσική. Θεωρούμενο το πρώτο trip-hop album, συνδύαζε στοιχεία από hip-hop, από dub, από soul, από reggae και από ηλεκτρονική μουσική. Ένα πραγματικά υπέροχο άλμπουμ, το οποίο έχει μια τεράστια διαχρονικότητα και μια αποδοχή από τους καλλιτεχνικούς κύκλους όλες αυτές τις δεκαετίες, μιας και μιλάμε για ένα άλμπουμ που συμπληρώνει φέτος 35 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του. Για να ξεκινήσουμε με το εμβληματικό Save From Harm,

Και για να δείτε πόσο το άλμπουμ αυτό επηρέασε καλλιτέχνες τις δεκαετίες του 90, του 2000 και μετέπειτα και πόσο αναγνωρίστηκε από κριτικούς και αναγνώστες. Ένα θα σας πω, το 2000 οι αναγνώστες του Q το κατέταξαν στο νούμερο 9 στην ψηφοφορία του περιοδικού για τα 100 καλύτερα βρετανικά άλμπουμ όλων των εποχών. Ενώ επίσης το 2003 συμπεριλήφθηκε το άλμπουμ στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών και ξανά το 2012 και το 2020. Είναι πάρα πολλά τα έντυπα που έχουν πραγματικά στις λίστες που κάνουν κατά καιρούς με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, περιλαμβάνουν αυτό το σπουδαίο ντεπούτο των Massive Attack, το Blue Lines. Με άλλες δύο γεύσεις θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, αυτή την πρώτη εκπομπή με το αφιέρωμα στα 90s. Είχαμε σκοπό σήμερα να παίξουμε πράγματα και από το OK Computer των Radiohead και από το άλμπουμ τον Pulp. Αυτά θα τα δούμε στην επόμενη εκπομπή μαζί με άλλα. Εξάλλου έχουμε μια σειρά από εκπομπές για τη δεκαετία του 90 όπου θα θυμηθούμε σπουδαία albums και τραγούδια. Τώρα σειρά μετά το Same From Ham από τους Massive Attack έχει το Unfinished Sympathy και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Κάπου εδώ λοιπόν θα σας αφήσουμε και θα σας αφήσουμε με μια διασκευή που περιλαμβάνεται σε αυτό το άλμπουμ των Massive Attack, το ντεμπούτο τους, και μιλάμε για την φοβερή διασκευή που έκαναν στο κλασικό Be Thankful for What You Got. Όπως είπαμε, την επόμενη Πέμπτη συνεχίζουμε με τη δεύτερη εκπομπή. Αύριο θα είμαστε μαζί λίγα λεπτά μετά τις 3 με το ξεκίνημα των αφιερωματικών εκπομπών σε δισκογραφικές διαδρομές μεγάλων ονομάτων. Την Παρασκευή κανονικά βέβαια ολοκληρώνουμε αυτή την εβδομάδα με τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Να θυμίσω ότι ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Ερτ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, ενώ όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα στο μικρόφωνο, στην παραγωγή και στην επιμέλεια, στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης. Και μέχρι αύριο να ευχηθούμε σε όλους σας βέβαια υγεία και ό,τι καλύτερο. Να θυμίσω ότι στις 4 τα γνωστά. Σύνδεση με το Earth News Radio και αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Γεια σας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για την βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με το Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμύρια ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχιστούς φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το Πασόκ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόστιμα επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις εταιρείες Φάγε και Ντοβάλ Γκρις για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας και αθέμητη κερδοφορία. Στη Φάγε επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 1,76 εκατομμυρίων ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους σε προϊόντα γιαουρτιού και τυριού, ενώ στη Ντοβάλ πρόστιμο 200.000 ευρώ για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, στους 68.788 ανέρχεται ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ εισαγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της σύζυγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουραζιερόπλου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
0: Καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος θα είναι στην Αττική και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο Earth News με την 8η εκπομπή για το 1964. Σήμερα βασικά το θέμα μας είναι η Βρετανική εισβολή εκεί, γιατί σχεδόν όλα τα τραγούδια είναι από Βρετανούς καλλιτέχνες. Όταν άνοιξαν την πόρτα για να γνωρίσουν επιτυχία στην Αμερική, οι Beatles. Επαναλαμβάνω ότι πριν από τους Beatles, αν είναι ζήτημα σε όλη την ιστορία από το 40 μέχρι το 64 να έχουν γνωρίσει επιτυχία στην Αμερική το πολύ 5 με 10 Βρετανοί. Και όταν λέμε 5 με 10, οι 5 να έχουν μπει στο Hit Parade και οι άλλοι 5 να έχουν κάποια πήχηση. Αυτό που έγινε μετά τον Ιανουάριο του 64 ήταν πρωτοφανές. Θέλω να παραλάβω ότι για να παρουσιάσει κάποιος αυτές τις εποχές που είναι τόσο μακρινές, πρέπει να έχει πάρα πολλές γνώσεις πάνω σε αυτά που έγιναν τότε. Παρακολουθώ κάποιους οι οποίοι είναι νεότεροι, πολύ ωραίοι νεότεροι, να ασχοληθούν με τα παλιά, αλλά παρουσιάζουν μερικές φορές ή τις περισσότερες τη δική τους εκδοχή, πώς νομίζουν ή πώς θα ήθελαν να είναι τα πράγματα. Εδώ τα λέμε ακριβώς όπως ήταν, δηλαδή όπως έγιναν τα γεγονότα. Αν έχετε όρεξη να έρθετε σε επαφή μαζί μας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, όπως επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Rolling Stones. Οι Rolling Stones χρειαζόντουσαν ένα τραγούδι για να γίνουν αυτό που έγιναν. Αυτό το τραγούδι δεν ήρθε το 64. Έτσι λοιπόν, το 64, όταν ξεκίνησαν οι Beatles, έκαναν την παρουσία τους, αλλά χαμηλόφωνα. Το Satisfaction ερχόταν αργότερα, το 65. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η αλυσίδα των ατελείωτων ηχογραφήσεων και επιτυχιών. Το 64 ήταν ένα συγκρότημα που φαινόταν ότι ξεχώριζε από τα άλλα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν, ας πούμε, η δεύτερη σε δημοτικότητα. Η δεύτερη σε δημοτικότητα ήταν η Dave Clark 5, που θα τους ακούσουμε αμέσως μετά τους Stones και που έχουμε παίξει ήδη τον Glad All Over. Σήμερα θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι και ένα άλλο δικό τους από το 64. Και άλλα group που θα ακούσουμε σήμερα, όπως ας πούμε οι animals, γνώρισαν με ένα άλλο δικό τους από το 64. Και άλλα group που θα ακούσουμε σήμερα, όπως ας πούμε οι animals,

Το τραγούδι αυτό έφτασε μέχρι το νούμερο 48 στο αμερικάνικο Hit Parade. Ήταν ένα τραγούδι που τα πρώτα χρόνια όταν έκαναν συναυλίες άνοιγαν τις συναυλίες τους με αυτό. Μετά χάθηκε και αναβιώθηκε σαν ένα κτίριο τραγούδι στην περίοδο που είδαμε και εμείς εδώ του Voodoo Lounge, του συγκροτήματος μεταξύ 94 με 95. Not Fade Away.

Not Fade Away. Το τραγούδι αυτό υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, αλλά αυτό το πρώτο άλμπουμ έχει διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι διαφορετική η μορφή του στην Αγγλία και διαφορετική του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η εποχή είναι μοναδική για τους συλλέκτες που θέλουν να έχουν τις διάφορες εκδοχές. Αυτά είναι ψηλά γράμματα στην εποχή του streaming και στην νεότερη εποχή που κανείς δεν δίνει σημασία στις εκδόσεις. Είχαν διαφορές και στο εξώφυλλο και στα τραγούδια που ήταν μέσα και η αμερικάνικη έκδοση σε σύγκριση με την βρετανική. Να ακούσουμε και το επόμενο single που κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα, δηλαδή τον Ιούνιο του 1964, σε ένα μήνα από σήμερα, 12 Ιουνίου. Εδώ τώρα έχουμε μια δική του σύνθεση. Tell Me. Το τραγούδι είναι των Jagger και Richards, βέβαια, όπως είναι McCartney και John Lennon. Αυτό πήγε καλύτερα από το προηγούμενο. Στο νούμερο 24 ανέβηκε, το άλλο στο νούμερο 48. Είχε γραφτεί από τότε ή λίγο αργότερα ότι οι Stones φαινόντουσαν από τότε με το τραγούδι αυτό ήταν πιο ευέλικτοι και ανοιχτοί σε μουσική που δεν είχε μόνο τις ρίζες στα blues. Και τους το έχουν αναγνωρίσει αυτό. Πολύ καλό τραγούδι για ξεκίνημα. Tell Me.

Έτσι περίπου ήταν και τα πρώτα κομμάτια των Beatles. Και δεν ξεχνούν οι Stones ότι ήταν τα blues που τους έκαναν αυτό που ήταν. Έτσι στη δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου αυτό, το τραγούδι που θα ακούσουμε, ήταν δεύτερη πλευρά στο Tell Me και υπάρχει στο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Είναι μια διασκευή ενός blues που είχε γράψει ο Willie Dixon το 1954 και ηχογραφήθηκε από τον Muddy Waters. Στο ενδιάμεσο το είχε ηχογραφήσει το 60 η Etta James. Όμως εδώ είναι η πρωτοπορία αυτών των Βρετανικών συγκροτημάτων. Ένα συγκρότημα δεν είχε σκεφτεί ποτέ να διασκευάσει το τραγούδι. Οι Stones και οι άλλοι Βρετανοί ήταν που διασκεύασαν αυτά τα blues και τα έφεραν στη μόδα. Και μετά από τους Rolling Stones, ίσως κάποιοι που παρακολουθούν τη μουσική θα δουν ότι το έχουν διασκευάσει, ας πούμε, οι Fogard, η Alex Harvey Band, η Mango Jerry, σε μια εκδοχή 9 λεπτών μάλιστα αυτή, στο δεύτερο άλμπουμ τους. I just gonna make love to you.

Αν ακούσει κανείς προσεκτικά τα τραγούδια που έβγαλαν τα αμερικάνικα συγκροτήματα που ακολούθησαν μετά αυτή την επιδρομή των Βρετανών, ιδιαίτερα στα χρόνια 64, 65, 66, όλα έχουν στηριχθεί σε αυτά τα τραγούδια. Και ιδιαίτερα στους Beatles και στους Dave Clark 5 και τους άλλους. Και στους Kings και τους Animals. Έγινε δηλαδή το ότι οι Μεν Βρετανοί πήγαν και πήραν από τους Αμερικάνους τις πηγές των blues καλλιτεχνών και τα προσέφεραν με ένα νέο τρόπο, όπου αυτός ο νέος τρόπος έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν στρατιές αμερικανικών ροκ συγκροτημάτων μετά από αυτούς. Την ίδια χρονιά, τον Μάιο του 64, πολύ γρήγορα δηλαδή, γνωρίζουν τρίτη επιτυχία οι Dave Clark 5 στην Αμερική. Λίγο διαφορετικό τραγούδι αυτό. «Can you see that she's mine» είναι ένα τραγούδι που λέει σε κάποια στιγμή οι άνθρωποι μιλάνε και προσπαθούν να μας διαλύσουν, λοιπόν ξέρουμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Και είναι μια επιρροή από ένα τραγούδι του Ray Charles του 60, το τραγούδι «Sticks and Stones».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Πρόστιμα 1,76 εκατομμυρίων ευρώ στην ΦΑΓΕ για αθέμητη κερδοφορία και 200.000 στην Ντοβάλιο Γκρις για οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ της αγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, η υποβολή μηχανογραφικού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζω τώρα με το πολύ μεγάλο συγκρότημα των Animals. Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα αγγλικά συγκροτήματα μετά τους Beatles και τους Dave Clark 5 που έκαναν νούμερο ένα στην Αμερική πολύ γρήγορα. Αυτοί έγιναν γνωστοί από το Newcastle, από κύρη καταγωγή τους. Το 1962 φτιάχτηκαν. Η αρχική σύνθεση ήταν Eric Burdon, που είχε τα γενέθλιά του πριν από δύο μέρες, χρόνια πολλά, και μένει και στη χώρα μας. Τον καταπληκτική μουσική όλη, τον κιθαρίστα Hilton Valentine, τον μπασίστα Chas Chandler, που έγινε μάνατζερ του Hendrix αργότερα, και αυτόν τον καταπληκτικό στα πλήκτρα Alan Price. Θα τον συναντήσουμε σε δικές του ηχογραφήσεις αργότερα στη δεκαετία του 60. Και ο drummer John Steele. Αυτοί λοιπόν ήταν γνωστοί κυρίως για ένα ήχο που ισορροπούσε μεταξύ rock, pop και blues υλικού. Και είναι από τα πρώτα, είπαμε, συγκροτήματα που έκαναν επιτυχία στην Αμερική από τη Βρετανία τότε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι βέβαια το The House of the Rising Sun, που εδώ είναι φοβερή ιδέα να το ηχογραφήσουν, όπως έκαναν και οι άλλοι πιο πριν που σας είπα. Γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά, συλλέχθηκε. Έβλεπα και μια ταινία πρόσφατα με δύο ανάλογους συλλέκτες μουσικής στις δεκαετίες του 20 και του 30, που πήγαιναν σε διάφορες επαρχίες Αμερικής και έβρισκαν αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά εντοπίζεται στα Απαλάχια Όρη, στην δεκαετία του 30. Είχε διάφορες εκδοχές σαν Rising Sun Blues, αυτό το folk τραγούδι. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την εκδοχή που θα ακούσουμε τώρα, τότε. Τώρα πια είναι πολύ γνωστή. Οι Animals ήταν στην Αμερική σε περιοδεία με τον Jack Berry. Άκουσαν το τραγούδι κάπου και θέλησαν να το ηχογραφήσουν. Ο πολύ καλός παραγωγός τους, Mickey Most, υπεύθυνος για πάρα πολλά γκρουπ τότε, ήταν επιφυλακτικός. Τελικά το ηχογράφησαν και είναι ένα κλασικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, παρόλο που έρχεται από παλιά.

από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, ο Έρικ Μπάρντον. Θα φανταστεί κανείς μόλις είχε κλείσει τα 20 και έκανε τέτοια ερμηνεία. Και στα επόμενα. Το άσχημο ήταν η σχέση μεταξύ των μελών του συγκροτήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε τους νέους Animals, πολύ καλοί κι αυτοί, γιατί ήταν ο Μπάρντον που τους οδηγούσε. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 έχουμε παίξει ήδη τραγούδια τους όταν είχαμε αναφερθεί στις χρονιές εκείνες, αλλά θα τους προλάβουμε και σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Εξαιρετική και κοινή περίοδος. Κλάσικ το τραγούδι αυτό. Καλοκαίρι του 64 και όλη τη χρονιά ακουγόταν στην Αμερική και στην Ευρώπη και τα επόμενα χρόνια. Λέω να ακούσουμε όμως και το επόμενο, όπως έκανα και με τους Dave Clark Five. Το αμέσως επόμενο τραγούδι, όπως έκανα και με τους Stones λίγο πριν. Όπως οι Stones διασκεύασαν ένα τραγούδι και μετά έγραψαν δικό τους, έτσι συμβαίνει και εδώ. Το Σεπτέμβριο του 1964 κυκλοφορεί το τραγούδι I'm Crying. Ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Έρικ Μπάρντον με τον καταπληκτικό οργανίστα Alan Price, που είχε έρθει ένα μήνυμα εδώ. Πράγματι ήταν πολύ καλή συναυλία όταν είχε παίξει στον Λυκαβιτό γραφείο Αντώνης τον Αύγουστο του 1994 ο Alan Price. Και ο Μπάρντον βέβαια έχει εμφανιστεί στη χώρα μας και όχι μόνο και σε ταινία αλλά και στην εκπομπή του Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, το τραγούδι είναι τον Έρικ Μπάρντον και Alan Price. Τραγούδι που και αυτό σημάδεψε τα αμερικάνικα συγκροτήματα, γιατί το διασκέπασαν οι Paul Revere and the Raiders, αλλά και ο Iggy Pop αργότερα. Το έχει ξαναπεί και νομίζω ποιος άλλος, το έχει πει και ο Tom Petty. Από τα αγαπημένα των Animals, σε αυτούς που αγαπούν την πρώτη εποχή τους. I'm Crying.

οι animals. Και όπως γράφει ο Ιωάννης, και είναι σωστό αυτό, ότι τη διασκευή του House of the Rising Sun την άκουσαν από τον Dylan, που την είχε ηχογραφήσει στο πρώτο άλμπουμ μου, τότε που ήταν με τον Chuck Berry στην Αμερική. Η συνέχεια τώρα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Οι Kings. Και αυτοί βοηθήθηκαν από τους Beatles. Σχηματίστηκαν, είπαμε, Liverpool, Newcastle, να και ένα από το Λονδίνο συγκρότημα. Πολλά από το Λονδίνο. 62. Με κολοσσούς μέσα σε αυτήν την σύνθεση. Με κορυφαίο βέβαια αυτόν που το όνομά του είναι Ray Davies. Φωνητικά και ρυθμική κιθάρα. Και ο αδερφός του Dave Davies και οι άλλοι δύο. Από τα μεγαλύτερα γκρουπ της Βρετανίας του 60. Βρετανικό rhythm and blues, Mersey Beat και αυτοί. Και βγάζουν το καλοκαίρι του 64 αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι επίσης ορόσημο τραγούδι, όχι μόνο για το 64, αλλά για την επιρροή που έχει σε τόσα άλλα κομμάτια που ακούσαμε αργότερα. Μια φήμη που διαψεύστηκε έλεγε ότι σε αυτή την ηχογράφηση, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, υπήρχε και ο μελλοντικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, Jimmy Page. Το τραγούδι είναι από αυτά που λέμε ότι επηρέασε απόλυτα το rock όπως ερχόταν αργότερα, ιδιαίτερα τα είδη του heavy metal και του punk rock.

οι Kings. Αύριο στο αφιέρωμα ένας άλλος τεράστιος μουσικός που έχει μέντορά του τον Ray Davies. Προχωράμε. Marfan Man, αγγλικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε και αυτό στο Λονδίνο το 1962. Πήραν το όνομά τους από τον κιμπορτίστα του συγκροτήματος Marfan Man. Είχε δύο βασικούς τραγουδιστές. Εμείς είμαστε στην πρώτη εποχή, οπότε θα ακούσουμε τον πρώτο. Από το 62 μέχρι το 66 τον Paul Jones, που ήρθε εδώ με το συγκρότημά του αργότερα, στη δεκαετία του 80, και έπαιξε τους Blues Band. Και από το 62, μετά από το 66 μέχρι το 69, επίσης εξαιρετικό τραγουδιστή, τον Mike Dubbo. Και μετά Marfan Man, Earth's Band και τα λοιπά έγιναν διαφορετικοί. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, γιατί ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα του 60, η Marfan Man, σε αυτή τη μορφή την πρώτη. Του 62-66 και του 66-69. Είμαστε στην πρώτη εποχή λοιπόν. Διασκευάζουν, όπως έκαναν όλοι οι καλοί μαθητές από τη Βρετανία, το τραγούδι των Exciters, ένα γυναικείο συγκρότημα που είχε κυκλοφορήσει το 63, Do Why Didi Didi. Του δίνουν καινούρια μορφή και το κάνουν νούμερο ένα και στην Αγγλία και την Αμερική. There she was, just a

πολύ σπουδαίο συγκρότημα και η Manfred Mann και πολύ σπουδαίος μεγάλος τραγουδιστής και με άλλη καριέρα προσωπική και με μια καταπληκτική ταινία ο Paul Jones, πρώτης κατηγορίας αυτός που ακούσαμε, και τον ακούσουμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι πάλι του 64. Το κυκλοφόρησαν 10 Ιανουαρίου του 64 στη Βρετανία, όταν γινόταν η Βρετανική εισβολή στην Αμερική. Εκεί έγινε επιτυχία το τραγούδι και αυτό είναι δικό τους. Είναι γραμμένο από τον Manfred Mann, τον Mike Hug και τον τραγουδιστή Paul Jones. Έγινε νούμερο 5 στο βρετανικό chart, έφτασε μέχρι την 5η θέση. Αλλά είναι ένα τραγούδι που είναι συνδεδεμένο με τα Swinging 60s, γιατί έγινε μουσικό θέμα για την εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή που όσοι ήταν τότε στο Λονδίνο ίσως την ξέρουν, του ITV, Ready, Steady, Go. Υπάρχουν όμως αποσπάνοντας στο διαδίκτυο τώρα πια. 5, 4, 3, 2, 1.

ένα άλλο από τα απίθανα τραγούδια της πρώτης εισβολής στην Αμερική από τους Βρετανούς είναι από ένα συγκρότημα τώρα άγνωστο, το ήταν αγαπημένο μας συγκρότημα, τους Honeycombs, που θα κλείσω. Δημιουργήθηκε το 1963 στο Βόρειο Λονδίνο. Ήταν πρωτοποριακό συγκρότημα γιατί τότε περιλάμβανε την Honey Landry στα drums, μία από τις λίγες γυναίκες drummer υψηλού προφίλ εκείνη την εποχή. Διαλύθηκαν το 1967. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του ύφους της μουσικής. Have I the right? Honeycombs.

0: Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφιήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδευσαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι έχει δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής και ότι ευνοεί την ολιγαρχία εις βάρος των εργαζομένων. Με αφορμή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τη ΔΕΗ που συζητείται σήμερα, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης και αυτό, όπως είπε, να αποτυπώνεται και στα τιμολόγια ρεύματος. Απαντώντας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν θα παραδώσει χρέη στις επόμενες γενιές, ενώ σχολιάζοντας τον ανταγωνισμό στο χώρο της κεντροαριστεράς, έκανε λόγο για μεγάλο ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικόλογο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος Κουρεζιερόπουλου στον Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη, πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές, βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, και είναι Τετάρτη, απογευματόβραδο λοιπόν Τετάρτης, ή μάλλον ένα καθαρό καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτη στις 13 του Μαΐου, και είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Παρέα μέχρι τις 6, η εκπομπή φυσικά μεταδίδεται από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, και σας συναντούμε μέσα από τις γνωστές συχνότητες 105,8, 91,6, τις κατατόπου συχνότητες και πάνω απ' όλα το ΕΡΤΕΚΟ, δηλαδή την πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να μας ακούσετε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και σε κανονικό χρόνο, αλλά και, και κατόπιν παραγγελίας δικιά σας, μετά από επιλογή σας δηλαδή.

Η επικαιρότητα, όπως πάντα, κάθε μέρα μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, τις περισσότερες φορές δυσάρεστες. Είμαστε όλοι σε κατάσταση σοκ από τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν και έχουν να κάνουν κυρίως με το ανθρώπινο στοιχείο, με το δραματικό, συγκλονιστικό στοιχείο και με διάφορες εκτιμήσεις που γίνονται τώρα κατόπιν εορτής, μάλλον μετά Χριστόν προφήτες. Όλοι στο σχόλιο και στην εκτίμηση και στο σενάριο πρώτοι, στην πρόληψη και στη βοήθεια τελευταίοι.

Γενικά σκεφτόμουν πάντως, όσο ξέρετε, είχα στο μυαλό μου μέσα και κλωθογύριζα το τι θα σας έλεγα, τι θα λέγαμε γενικά την εκπομπή, όχι ως προς τους καλεσμένους και τα βασικά θέματα, αλλά αυτό που λέμε την ατμόσφαιρα, το κλίμα, το στίγμα. Ότι μέσα στο Μάιο, αστεία-αστεία, περιμένουμε αρκετά γεγονότα. Ένα από τα οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και αναφέρομαι στην επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στον πρόεδρο Σιν Τζινπίνγκ. Γιατί δεν με μαλώσατε χτες και δεν με διορθώσατε που αναρωτιόμουν είναι πρόεδρος ή πρωθυπουργός, αν είναι δυνατόν σε ένα καθεστώς σαν αυτό της Κίνας, ή αλλιώς να το πω, ο Τραμπ δεν θα πήγαινε να συναντήσει τον ομόλογό του? Τι θα συναντούσε τον πρωθυπουργό, αν υποθέσουμε ότι θα έκανε τόσο χαμηλόβαθμη επίσκεψη και συνάντηση? Τέλος πάντων, πρόεδρος λοιπόν ο Σιν Τζινπίνγκ, βεβαιωμένο αυτό. Το ένα είναι αυτό, ότι πράγματι έφτασε στο Πεκίνο. Θα τα συζητήσουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη και αμέσως μετά με άνθρωπο που γνωρίζει από πολύ μέσα τον κινέζικο τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, οικονομικών τε και πολιτιστικών. Το ένα είναι αυτό. Καλά, δεν πάει και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις. Είναι πολύ πιο στοχευμένη αυτή η επίσκεψη και μάλιστα διάβαζα πάρα πολλές αναλύσεις ενδιαφέρουσες και από τον Guardian και από τους New York Times για το αν τελικά ο Τραμπ ψάχνει σωσίβιο, βοήθεια στον Σι, στο πρόσωπο του Σι.

στο όριο των κομμάτων. Και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν από την πλευρά της ως κόμμα πλέον και, και όχι ως κυβέρνηση, αλλά ως κόμμα κυβερνών, με τα δικά του προβλήματα, με τη δική του παθογένεια, με τη δική του εσωστρέφεια ενδεχομένως. Θα κάνει το συνέδριό του ώστε να δουν εκεί αν ευθυγραμμίζονται, αν διαφωνούν, πού συμφωνούν, πώς θα χαράξουν γραμμή, αν θα μιλήσουν πρόσωπα, αν θα παραστούν πρόσωπα, και οι γνωστές συνιστώσεις που λέω συνήθως εγώ, ακόμα και αν δεν ταιριάζει σε κόμματα όπως είναι ας πούμε ένα φιλελεύθερο ή κεντροδεξιό κόμμα. Δεν ταιριάζει αυτή η λέξη, αλλά εγώ τη λέω γιατί νομίζω ότι εκφράζει πάρα πολύ καλά τις απόψεις και τις τάσεις. Και συνεχίζω με το timeline του Μαΐου. Στις 21 Μαΐου έχει ανακοινωθεί ότι θα ανακοινώσει το δικό της κόμμα η κυρία Μαρία Καριστιανού, ενώ στο τέλος του Μαΐου, από ό,τι όλα δείχνουν και λέγονται και φημολογούνται, στο τέλος Μαΐου, το πολύ αρχές Ιουνίου, θα έχουμε και την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.

Καλησπέρα σας λοιπόν και χαίρετε. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε εδώ σίγουρα μέχρι τις 6, παρέα, παρακολουθώντας την επικαιρότητα και την δισεογραφία. Εμπνεόμενοι και έτσι παρακινημένοι αρκετά και από τη μουσική, από τη μουσική και τα τραγούδια μας που είναι πάντοτε, όπως το έχετε και εσείς διαπιστώσει, καλοδιαλεγμένα, ώστε να σας κάνουν συντροφιά αυτή την ώρα. Μια λίγο δύσκολη ώρα εδώ που τα λέμε. Εγώ ποτέ δεν έχω προσαρμοστεί σε αυτό το 5-6, να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Δύσκολη από την άποψη ότι είναι ή το τέλος της, του ωραρίου ή η μεταβατική στιγμή και ώρα. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι επειδή έχει φτιάξει τόσο πολύ και ο καιρός, ειδικά όταν φεύγω από εδώ και είναι ακόμα ο ήλιος ψηλά, αν καταφέρω να φύγω νωρίς και στην ώρα μου, λέω, κοίτα να δεις έξω ο κόσμος πόσα ωραία πράγματα μπορεί να κάνει, πέρα από το να είναι κλεισμένο σε ένα στούντιο και να προσπαθεί να επικοινωνήσει με αυτό το κόσμο που κινείται, ζει και εργάζεται και αναπνέει έξω.

τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μετρώει η γλώσσα μου για να σχολιάσω σχεδόν τα πάντα. Πάρα πολλά πράγματα από τα πιο ευχάριστα, παιχνιδιάρικα, χαμηλής, αυτό που λέμε, χαμηλής ας πούμε βαρύτητας, αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος, όπως ας πούμε αυτό με τη συμμετοχή μας χθες στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, την εικόνα του Ακύλα, τη συμμετοχή της Ελλάδας, τον εθνικό μας, τον νέο εθνικό διχασμό. Μέχρι τον ανερμάτιστο πόλεμο, μέχρι τις ανακοινώσεις σχετικά με το αν θα έχουμε άνοδο στις τιμές της ενέργειας και αν θα έχουμε πτώση σε κάποια καύσιμα, σε κάποια όπως το φυσικό αέριο ας πούμε στην Ευρώπη, που αναμένεται να πέσει και να μην ακολουθήσει την άνοδο των άλλων, ή ακόμα για τους ιούς που αρχίζουμε να τους μαθαίνουμε όλους με τη σειρά, σαν να είμαστε φοιτητές βιολογίας τουλάχιστον. Γιατί μετά το χανταϊό μάθαμε και τον νοροϊό. Μην τρομάζετε με το πρώτο συνθετικό. Στην πραγματικότητα είναι η ΙΗ, που είναι πολύ γνωστή στην επιστημονική κοινότητα και δεν είναι απαραίτητο ότι οδηγούν στο θάνατο. Το αντίθετο μάλιστα. Ένας κανονικός οργανισμός μπορεί να αντισταθεί.

συγχαρούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονία στη σύζυγου του στην Κρήτη που έχει μπει τώρα στη φυλακή, προφυλακίστηκε. Έχουμε αυτά τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν να μένουν σε συνθήκες απόλυτης κακής υγιεινής σε ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Έχουν συλληφθεί οι γονείς τους. Έχουμε τη συμμορία της Τιθωρέας και ένα σωρό βίντεο που βγαίνουν στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια, να κλέβουν τράπεζες σε διάφορα προάστια της Αττικής. Πάντως αυτό το σακίδιο που είχε εντοπιστεί κοντά στη Γαδά φαίνεται να εντοπίστηκε και να εξολοθρεύτηκε, να το πω, όχι, να απενεργοποιήθηκε, να ελέγχθηκε ολοσχερός, άρα λήξη συναγερμού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος της Κηφισίας στην οδό Δημητσάνα στο ρεύμα προς Πατησίων. Όλα αυτά συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, γιατί βρέθηκε αυτό το ύποπτο σακίδιο. Ελέγχθηκε λοιπόν και τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα εδώ και αρκετή ώρα, ενώ αρκετό και μεγάλο θέμα εξακολουθεί να υπάρχει με πάρα πολλές άλλες κεντρικές λεωφόρους, όπως ας πούμε στην Πέτρου Ράλι, που νωρίτερα είχαμε τροχαίο και αυτό έχει δημιουργήσει έτι περαιτέρω καθυστερήσει.

είμαστε λοιπόν και φυσικά ο τρόπος για να μας βρείτε, να στείλετε κι εσείς μήνυμα καλησπέρα, σχόλιο ή κάτι τέτοιο ή και όλα μαζί, είναι στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Και όλους τους άλλους τρόπους στις πλατφόρμες μας ανοιχτούς τους έχουμε, Messenger, Instagram,

0: βλέπετε και παρατηρείτε, νομίζω ότι τεχνιέντος απέφυγα να σχολιάσω το παραμικρό σχετικά με το περιστατικό στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια. Το μόνο που έχω να πω, σαν λέξεις δηλαδή, νομίζω ότι μία λέξη είναι η υποεκτίμηση. Σίγουρα δεν εξηγείται αλλιώς, υποεκτίμηση των συνθήκων και από το ευρύτερο περιβάλλον, δηλαδή από την οικογένεια, από το σχολείο, από το φροντιστήριο, από τις παρέες. Έχουμε όλοι πραγματικά κατασοκαριστεί, ανατριχιάζει η κοινωνία ολόκληρη και το μόνο που νομίζω ότι τώρα θα μας βοηθούσε θα ήταν να προσπαθήσουμε να ακούμε τα παιδιά και τους εφήβους. Διανύουν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, ίσως πολύ πιο δύσκολη ακόμα και από τα λίγο προηγούμενα χρόνια. Το λέω και για τους γονείς, το λέω και για τα ίδια τα παιδιά. Να μπει τέλος στη σιωπή και την απομόνωση. Αυτή η εσωστρέφεια και η δυσκολία να πει ο άλλος το πρόβλημά του, να το περιγράψει, οδηγεί σε πολύ ακραία περιστατικά. Πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ βαθύτερα, πολύ χειρότερα από αυτά που μαθαίνουμε με τον τρόπο που το μάθαμε για αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, το σταματώ εδώ για τώρα και θα επανέλθω. Δεν τελειώνει αυτό, ούτε τελειώνει. Ελπίζουμε να μην αρχίζει καν, αλλά όταν συμβαίνει, συμβαίνει με συνθήκες και υποσυνθήκες, πραγματικά ό,τι και να πει κανείς θα πέσει έξω ή θα είναι τουλάχιστον, πώς να το πω, θα δείξει μια ανάγωγη συμπεριφορά, ακόμα και στο ραδιόφωνο, ακόμα και αν δεν το θέλει. Και θα πάω τώρα στον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη που έχει εισχωρήσει μετά από παράκλησή μας βέβαια στο στούντιο. Καλώς τον. Γεια σου Δημήτρη.
1: Για αυτό που είπες πάντως, αγάπη, κατανόηση και στήριξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Από το να τους φτιάχνουμε πορτοκαλάδες μέχρι το φαΐ που αγαπάνε, μέχρι να πάμε να τους πάρουμε καφέ, ό,τι μπορούμε να αισθανθούν λίγο καλύτερα, γιατί είναι τεράστιο το άγχος των Πανελληνίων.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο των Πανελληνίων.
1: Κάθε εξέταση.
0: Μακάρι, δεν ξέρω αν συνέβη και με τα δικά σου τα παιδιά, τον τα δικά μου είπαν καλά τώρα, εντάξει, δεν ήταν και τόσο πολύ. Όχι ότι δεν ήταν σπουδαίες πανελλήνιες σαν εξέταση.
1: Ναι,
0: θέλω να πω αυτό. Ότι γιατί το είχαμε δει ως τόσο σημαντικό.
1: Ως βουνό.
0: Ως βουνό. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά είναι μία παράμετρος μόνο. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπες, γιατί και μαζί τα έχουμε συζητήσει και είναι πολύ καλός ο Δημήτρης Φαναριώτης, παιδιά, να σας πω. Είναι πολύ καλός. Πώς να το πούμε τώρα.
1: Κυβεμόνας, γονέας.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω. Τα παιδιά σου το πούνε.
1: Α, σωστό και αυτό.
0: Πολύ καλός συμβουλάτορας. Είσαι πολύ καλός σύμβουλος γονεϊκής διαχείρισης και μέρημνας, γιατί είσαι παθός και επομένως όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση.
1: Ήθελα να κάνω κοινωνιολογία, αλλά τελικά με έφαγε δημοσιογραφία.
0: Ναι, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ, σαφώ, έχεις δίκιο, Έλνα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στα πιο πεζά τώρα και άλλα και πολύ ενδιαφέροντα. Καθώς έφτασε σήμερα το πρωί στην Κίνα ο πρόεδρος Τραμπ, ταρατατζούμ, τελετή υποδοχής
0: με
1: στρατιωτικό άγγιγμα.
0: Τα σημαίακια, τα κορίτσια και τα γόρια.
1: Μπάντα, 300 Κινέζοι νέοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές. Γιατί το τελετουργικό στοιχείο είναι κάτι που παραδοσιακά εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, όταν του κάνουν αυτό που λέμε έτσι επί το λαϊκότερο, τεμενάδες όταν φτάνει κάπου, το χαίρεται πραγματικά. Δηλαδή, του αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον είναι τι θα συζητηθεί. Θα συζητηθεί βέβαια η Ταϊβάν, οι δασμοί, το εμπόριο και το Ιράν. Η Κίνα, χωρίς αμφιβολία, μπορεί να βοηθήσει, ασχέτως με το ότι ο Τραμπ λέει δεν χρειαζόμαστε καμιά βοήθεια, θα τα καταφέρουμε είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε με το καρότο είτε με το μαστίγιο. Όμως είναι πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη. Και γιατί, Έλενα? Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ είναι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Μειώνεται τα τελευταία χρόνια εμπέσω του εμπορικού πολέμου και οξύνεται λόγω των δασμών και άλλων εμπορικών περιορισμών. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, Έλενα, ότι πέρυσι το διμερές εμπόριο ανήλθε στα 314,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό πολύ χαμηλότερο από το 2022 που είχε φτάσει τα 690,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασαν από την Κίνα εμπορεύματα αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από όσο πούλησαν σε αυτήν. Και ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η πώληση περισσότερων αμερικανικών προϊόντων στην Κίνα, κάτι που θα ήταν δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες και λόγω των θέσεων εργασίας και των ευκαιριών που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Κατά τα λοιπά, βρίσκεται μια πλειάδα κορυφαίων επιχειρηματιών, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως την αφρόκρεμα της αμερικανικής επιχειρηματικότητας, μεταξύ των οποίων οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιριών Nvidia, Apple, Tesla και Boeing, ειδικά για την Tesla, τα αμυγός ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα του Elon Musk με πολύ καλή αυτονομία, είναι ένα θέμα μιας πολύ σκληρής σύγκρουσης, διότι οι Κινέζοι έχουν καταφέρει.
0: Βγει και αυτοί στο.
1: Βεβαίως, και έχουν φτιάξει πιο φτηνά αυτοκίνητα με εξίσου καλές επιδόσεις στην αυτονομία, ορισμένα μάλιστα από τον επόμενο χρόνο, γιατί ξέρεις μου αρέσει αυτό το θέμα και το ψάχνω, που θα έχουμε τις μπαταρίες των στερεών στοιχείων, εκεί θα αυξηθούν πολλοί αυτονομίες και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κόντρα Tesla με τις κινέζικες εταιρείες, οι οποίες
0: δηλαδή,
1: είναι οπολίες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, περίμενε, το ξέρω ότι το ψάχνεις, εκτός από την κοινωνιολογία, είσαι καλός και στην μηχανική αυτοκινήτων, ηλεκτρολογία.
1: Άλλο όνειρο μου περίπου.
0: Για πες για την αυτονομία για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, περίμενε, οι Κινέζοι θα προλάβουν να φτιάξουν πιο επεκτάσιμη, ας πούμε, αυτονομία.
1: Ναι. Ο στόχος τους είναι, από ό,τι διάβαζα στα περιοδικά του ειδικού τύπου, τέλη 26, αρχές 27, να καθιερωθούν, να βάλουν μπαταρίες στερεών στοιχείων, οι οποίες δίνουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία. Η αυτονομία στην Ελλάδα, τουλάχιστον έτσι τη μετράμε, είναι το Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αυτό
1: δηλαδή,
0: θα σε ρώταγα τώρα.
1: Αν μπορεί να το κάνει το αυτοκίνητο από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη χωρίς να σταματήσει.
0: Χωρίς να χρειαστεί να φορτιστεί.
1: Ακριβώς. Αυτό το πετυχαίνει το Τέσλα, αλλά και πολλά κινέζικα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε με το που θα αλλάξουν οι μπαταρίες, τι θα γίνει εκεί. Θα μπορέσει δηλαδή κάποιος από τους δύο, Αμερικάνοι ή Κινέζοι, να φτάσουν αυτονομίες που αυτή τη στιγμή τις ονειρευόμαστε, τα 800-900 χιλιόμετρα, είναι κάτι που μένει να φανεί. Αλλά καταλαβαίνεις ότι για να πηγαίνει στην Κίνα ο Μάσκ μαζί με τον Τραμπ παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, έχουν πέσει στο τραπέζι όλα αυτά που λες, σπάνιες γιές, microchip και όλα αυτά, ας πούμε. Ναι. Αλλά το θέμα νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά, όχι, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά κάτι συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, μου το έλεγες και μόνος σου, νομίζω εσύ το έλεγες, Δημήτρη, ναι, ότι και εσύ διαβάζεις από αναλύσεις ότι εντάξει, δεν πηγαίνει με το γόητρο που πήγαινε την πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Έχει τώρα τρωθεί λίγο το γόητρό του, επειδή είχε ανοιχτό το μέτωπο του Περσικού.
1: Αν είχε κλείσει το μέτωπο του Περσικού, έστω και άρον-άρον, θα ήταν εντελώς διαφορετική η έγκλη, η οποία θα είχε, το βάρος το οποίο θα είχε η επίσκεψη Τραμπ. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο κάτω από αυτό. Να δούμε τώρα βέβαια αν τελικώς θα μπορέσει να τα βρει με τους Κινέζους, γιατί η Κίνα είναι η επόμενη υπερδύναμη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν οι Κινέζοι, που έχουν άριστες σχέσεις με το Ιράν, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να επιτευχθεί κάποια συμβαστική λύση. Είναι μακριά οι δύο πλευρές, αλλά και οι συμβιβασμοί δεν είναι εύκολο πράγμα. Ας πούμε ότι είναι από το σημείο Α και το σημείο Β και κινούνται και οι δύο προς το κέντρο για να φτάσουν σε μια, εν πάση περιπτώσει, συμφωνία. Αύριο τα σημαντικότερα, αύριο το πρωί, να δούμε και τι θα συναντηθεί.
0: Ποιες συναντήσεις θα κάνει και τι ειδήσεις θα βγουν, εννοείς, θα μάθουμε,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Κάποια πράγματα θα διαρρεύσουν σίγουρα. Ναι. Τώρα, αν θα είναι οι συνομιλίες, ειδικά στο θέμα του Ιράν, ας πούμε, εκτιμώ ότι δεν θα διαρρεύσουν πολλά πράγματα. Για το θέμα όμως της τεχνολογίας,
0: των εμπορικών συμφωνιών
1: της τεχνολογίας, έχει πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι, ναι,
1: αυτή η ατζέντα.
0: Ωραία. Πάντως, από τη γλώσσα του σώματος, από ό,τι είδα και εγώ στην τελετή υποδοχής, ο Τραμπ τίνει το σώμα του έτσι προς τον Σιν Τζινπίνγκ και του λέει είμαστε οι δυο υπερδυνάμεις. Ο άλλος δεν βλέπω να το συμμερίζεται απόλυτα αυτό. Μπορεί να γυρίσει να του πει ότι δεν ξέρω τι πιστεύεις για σένα, εγώ σίγουρα είμαι υπερδυνάμη.
1: Εγώ είμαι σίγουρα
0: υπερδυνάμη. Το πειράζουμε λίγο.
1: Στη ρευστότητα, από ό,τι μου λέγανε και συνάδελφοι του οικονομικού ρεπορτάζ, στη ρευστότητα η Κίνα έχει την πρωτοκαθεδρία αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι όλα πολύ φθηνά, γιατί αυτά που σου λέγανε για την ηλεκτροκίνηση πριν, οι Κινέζοι είναι πολύ έξυπνοι. Εκεί που έχουν τα ορυχεία που εξορίσουν το λίθιο, δίπλα φτιάχνουν μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και καθαρισμού του λιθίου και ακόμα πιο δίπλα φτιάχνουν τις μπαταρίες. Και δεν χρειάζεται να πηγαίνει από μια πόλη στην άλλη όλο αυτό, γίνεται σε μια λυσίδα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ένα τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά
1: παρακαλώ.
0: Τώρα. Θα μπορεί ο μέσος Κινέζος πολίτης, γιατί είναι και πολλοί οι οποίοι έχουν τρομερές περιουσίες κάνει από όσο ξέρω και στο εξωτερικό, θα μπορεί να αγοράσει αμερικανικό αυτοκίνητο?
1: Θα μπορεί, αλλά δεν θα το κάνει για δύο λόγους. Πρώτον, για λόγους πατριωτισμού, ας το πούμε έτσι, και κατά δεύτερον, γιατί τα αμερικάνικα είναι ακόμα λίγο πιο ακριβά από τα κινέζικα. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Και μια και είπες ότι δεν είναι όλοι οι Κινέζοι, ότι μάλλον πολλοί Κινέζοι είναι εύποροι, ας πω ότι διευθυντές μεγάλων κινέζικων εταιριών, τα παιδιά τους, διάβαζα σε ένα άρθρο στον Guardian πέρυσι, κάνουν συλλογή από Ferrari, Porsche, Lamborghini, όχι ένα supercar,
0: συλλογή.
1: 10, ναι. Τα χρώματα που πηγαίνουν ανάλογα με το σακάκι που φοράνε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δημήτρη, μας τελείωσες τώρα με αυτό. Εμείς που αγαπάμε τα αυτοκίνητα, δεν μπορώ να πω.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρης Φαναριώτης. Τα σημαντικότερα από τα διεθνή νέα. Νομίζω ότι δεν είπαμε τίποτα άλλο, αλλά βασικά εστιάσαμε σε αυτή την ιστορική επίσκεψη και υψηλού συμβολισμού συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον ομόλογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο. Μας μάτι παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σε πολύ λίγο θα μας την συνοψίσει στους τίτλους των και μισή η Χρύσα Μπιλάλη, η συνάδελφος. Στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε να το δούμε λίγο πιο εις βάθος το θέμα, συζητώντας με τον πρόεδρο του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου για τη σημασία αυτής της συνάντησης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις κατά τη χθεσινή ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη για παράνομη διακίνηση λιπασμάτων. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ αναζητείται ένα. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του στην Κρήτη. Κάθριξη 16 ετών από το Μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, σύννεφα του Γυαλού, Γιάννης Χαρούλης. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλησπερίζουμε και καλημερίζουμε και όλους τους ακροατές που μας ακούνε από τα απέραντα του κόσμου, όλους τους Έλληνες της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece.
1: Μ' αγάπησες πολύ.
0: Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας έχουν να κάνουν αρκετά με αυτά που συζητούσαμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δηλαδή ο Σπύρος λέει, καλησπέρα, είναι σίγουρο ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει κάποιο είδους deal με την Κίνα, αφού έχει ξεκάθαρα εγκλωβιστεί στο Ιράν. Όμως οι Κινέζοι δεν είναι αφελείς, ξέρουν ότι οι Αμερικανοί είναι αφαιρέγγοι και δεν πρόκειται να αφήσουν το Ιράν μόνο του. Βλέπω εδώ και του Δημήτρη την καλησπέρα, τη διπλή. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει. Αλήθεια τώρα πιστεύει κάποιος ότι ο Τραμπ χρειάζεται κάποιο είδους σωσίβιο? Μου αρέσετε πολύ που είστε τόσο ενεργοί. Ναι, καλησπέρα στο Δημήτρη και στη καλησπέρα Έλενα, μου λέει και ο Πέτρος. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και ο Βασίλης Νικολόπουλος, ένα λαξ στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα καλωσορίσω λοιπόν τον πρόεδρο του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιαννίδη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννίδη, για το χρόνο σας και την διαθεσιμότητά σας.
2: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και να συγχαρώ, επειδή ακούω το ράδιο σας κατά διαστήματα συχνά, τους συνεργάτες σας και όλη την εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Το αγαπούμε το ραδιόφωνο και χαιρόμαστε που το λέτε, ειδικά εσείς. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό ταξίδι. Έχει φτάσει στο Πεκίνο ο πρόεδρος Τραμπ. Συναντιέται με τον πρόεδρο Σιν Τζιν Πινκ και μετά από την πολύ λαμπρή υποδοχή, θέλαμε έτσι τη δική σας ματιά, έτσι όπως τα γνωρίζετε από πολύ μέσα βέβαια τα πράγματα, για το αν αυτή τη φορά, γιατί η προηγούμενη ήταν πιο χαμηλών προσδοκιών ίσως ή αποτελεσμάτων η προηγούμενη συνάντηση, αν αυτή τη φορά οι δύο εκπρόσωποι, οι δύο ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων θα βάλουν κάποια πράγματα, κάποιες συμφωνίες στο τραπέζι.
2: Βεβαίως, πρώτα θα ήθελα να πω ότι το επιμελητήριο δεν ασχολείται με την πολιτική, ασχολείται με το εμπόριο, την βιομηχανία, τον τουρισμό και την ναυτιλία.
0: Βεβαίως.
2: Και είναι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Κινέζων επιχειρηματιών από όλους τους κλάδους, όπως και εξαγωγές και όλα τα άλλα. Mm-hmm. Είναι γεγονός όμως ότι δεν πάβει αυτή η κατάσταση να επηρεάζει και το εμπόριο και τη βιομηχανία και όλους τους κλάδους και την ναυτιλία. Mm-hmm. Ζούμε την κατάσταση αυτή. Όπως ξέρω τους Κινέζους που έχω ζήσει, είναι ήπιοι, παρακολουθούν, ενημερώνονται και οραματίζονται. Σχεδιάζουν με ψυχραιμία και ξυπνάδα και με υψηλή τεχνολογία για άμεσες λύσεις, για βραχυπρόθεσμες λύσεις, για μεσοπρόθεσμες λύσεις και μακροπρόθεσμες λύσεις. Με έχουν εντυπωσιάσει ακόμα και σε επιχειρηματικά θέματα το πόσο μελετάνε το κάθε θέμα ώστε να είναι έτοιμοι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Βέβαια δεν μπορώ να αμφισβητήσω αντίστοιχα και τους Αμερικανούς, αλλά έχουν ένα μεγάλο αλλά με πολλές τελείες. Mm-hmm. Τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος δεν μπορούμε να ψυχολογήσουμε και οι αναλυτές και όλοι όταν το πρωί λέει άλλα, το βράδυ άλλα. Mm-hmm. Βέβαια, ίσως είναι κάποια τεχνική διαπραγματεύση.
0: Μπορεί και ξέρω. Όχι, είναι σίγουρα απρόβλεπτος, αυτό το λένε όλοι, κύριε Γιαννίδη, πραγματικά.
2: Λοιπόν.
0: Αλλά όπως ακριβώς το είπατε, είναι και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, ότι ένας αρκετά απρόβλεπτος πρόεδρος, ο οποίος έχει πραγματικά αναδιατάξει και διασαλεύσει τη διεθνή τάξη εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, απέναντι σε έναν σταθερό ηγέτη όπως είναι ο Σιν Τζιν Πινκ, που γνωρίζει πολύ καλά τις δικές του δυνάμεις και τις δικές του δυνατότητες, Και γι' αυτό και εγώ το είπα, δεν είναι ανάγκη οπωσδήποτε να συμφωνήσετε. Είπα νωρίτερα και κάποιοι ακροατές μου λένε και ποιος είπε ότι πηγαίνει ο Τραμπ στον ΣΥ ζητώντας ένα σωσίβιο. Το είπα γιατί το διάβασα και εγώ σε αναλύσεις ξένων άρθρων, ξένων περιοδικών και μέσων. Με την έννοια δηλαδή ότι περισσότερο πηγαίνει αυτός ως επισπεύδων. Αναφέρομαι πάντοτε στο επιχειρηματικό κομμάτι. Ας αφήσουμε το άλλο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όσον αφορά την πλευρά, από όσο λένε οι επαφές σας, την πλευρά λοιπόν την καθαρά κινέζικη, τι νομίζετε, σε τι νομίζετε ότι θα συμφωνήσουν, δηλαδή τι θα δώσουν, τι θα πάρουν οι Κινέζοι, όπως τους γνωρίζετε εσείς, από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται στο επιχειρηματικό κομμάτι?
2: Προσωπική μου άποψη ότι είναι περισσότερο να συζητήσουν για το εμπόριο, για το παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου, mm-hmm. για τους δασμούς που έχουν μπει από τον πρόεδρο Τραμπ στα κινέζικα προϊόντα και πολλά άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων και η γεωπολιτική κατάσταση. Βέβαια, μην περιμένουμε, μπορεί η δημοσιογραφία, η διεθνής και η ελληνική, να αναφέρονται σε κάποια θέματα τα οποία προβάλλονται κλπ. Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις σε τόσο ψηλό επίπεδο δεν βγαίνουν στον αέρα.
0: Ναι, σωστό.
2: Είναι εικασίες που μπορεί να συμβούνε, αλλά μπορεί και να μην συμβούνε. Αυτό, η δουλειά όλη, το αν θα επιτύχει κάτι ή όχι, είναι να τα βρούνε μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, οι δύο πρόεδροι, και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που συμφωνούν σε γενικές γραμμές. Εκεί είναι οι λεπτομέρειες που κάποιες φορές χαλάνε.
0: Mm-hmm.
2: Πιστεύω όμως ότι κάποιες λύσεις θα βρεθούν. Τώρα τι θα είναι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, δεν το ξέρει κανείς, ναι, να το πει.
0: Μπορεί να λειτουργήσει και η γνωστή μέθοδος win-win, δηλαδή έτσι. Και εγώ διαβάζω, ας πούμε, ότι μπορεί να ανακοινωθούν συμφωνίες στον τομέα της αεροδιαστημικής. Εκεί φαντάζομαι ότι μπορεί να έχουν και κάπως κοινά συμφέροντα. Ή στον τομέα της γεωργίας και της ενέργειας.
2: Βεβαίως. Mm-hmm. Έχουν πολλά. Και τα οποία βέβαια δεν βγαίνουν, και αν βγουν κάποια στον αέρα, είναι για να φανούνε ότι ήρθανε σε ένα καλό αποτέλεσμα, ώστε να ακούσει ευχάριστα πράγματα ο κόσμος κατά ένα μέρος, αν ολοκληρωθούν αυτά που θα συμφωνήσουν.
0: Mm-hmm.
2: Όμως οι Κινέζοι είναι πάντα, πώς να το πω, προετοιμασμένοι. Διαβάζω, ακούω ότι και από Αμερικανών, το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Αμήνης, διάφορα υπουργεία έχουν οργανώσει και έχουν μελετήσει διάφορα σενάρια, πολλά, όπως είναι η μόδα να λέμε, πολλά business plan ανά περίπτωση.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό που είπα και πριν, ότι όμως πολλές φορές οι διπλωμάτες, οι τεχνοκράτες κλπ. Που δημιουργούν κάποιες προτάσεις, λύσεις κλπ. Στο τέλος ανατρέπονται από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι τακτική του, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα. Βέβαια, τεινάζεται στον αέρα η όλη διπλωματική διαδικασία που γινόταν τόσα χρόνια, η συνέπεια αυτών που λέγονται από έναν να μην παίρνονται πίσω και ούτω καθεξής. Οι Κινέζοι είναι σε αυτό πιο θετικοί, πολύ πιο θετικοί, και μπορώ να πω ότι είναι και ήπιοι. Δηλαδή,
0: ναι, είναι η δεύτερη φορά που το λέτε το περί ποιότητας. Πώς το εννοείτε, να το καταλάβουμε?
2: Ακριβώς, αυτό εννοώ. Έχουν την αγορά και επεκτείνονται ασυζητητοί σε όλη την Ασία. Ακόμα και για τουρισμό μπορούν να επεκταθούν πολύ περισσότερο στην Ασία. Οι Κινέζοι είναι πολύ καλοί και τουρίστες και για μας και για την Ελλάδα, διότι καταρχάς με τον πολιτισμό μας και λοιπά είμαστε μια μικρή χώρα της τάξης των 10 εκατομμυρίων, αλλά ξέρουν την Ελλάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από τον αρχαίο πολιτισμό, τον Πλάτων και λοιπά και λοιπά. Μας αγαπάνε.
0: Mm-hmm. Αυτό το έχουμε καταλάβει, κύριε Γιαννίδη. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε στην εκπομπή με αφορμή και ένα εξαιρετικό συνέδριο που έγινε για τις κλασικές ανθρωπιστικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Αντόγκ, τον κύριο Σωτάκη, τον Δημήτρη Σωτάκη, τον μεταφραστή και λογοτέχνη. Και αυτό μας υπογράμμισε και αυτός, ότι έχουμε, υπάρχει ένας θαυμασμός των Κινέζων προς τον ελληνικό πολιτισμό και νομίζω και το αντίστροφο. Τώρα, μια και είστε το ελληνοκινέζικο επιμελητήριο εκπροσωπείτε, να μιλήσουμε και γι' αυτό, δηλαδή σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη χρονική περίοδο. Οι σχέσεις μας νομίζω ότι είναι άριστες. Σε ποιους τομείς υπάρχουν οι καλύτερες συνεργασίες, οι καλές πρακτικές, να το πούμε έτσι. Μεταξύ Ελλάδας και Κίνας τώρα.
2: Μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Μπορώ να πω σε όλους τους τομείς που υπήρχαν και πριν. Βέβαια είναι τεράστιο το κόστος, διότι δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς, είναι και η δυο ρήγα του Σουέζ που θα μπορούσαν να έρχονται εν συντομία μέσω Σουέζ, τα κινέζικα, τα ινδικά, όλα τα προϊόντα που έρχονται από μακρινές χώρες της Ασίας. Όμως υπάρχουν οι Χούτοι εκεί πέρα στην Ιεμένη, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, που και εκεί είναι επικίνδυνα. Εκεί έχει βρεθεί μια λύση κατά κάποιο τρόπο, το πρόγραμμα Άρτεμις στο ευρωπαϊκό, που υπάρχουν πλοία πολεμικά διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και μια φρεγάτα δικιά μας, για να ακριβώς για τους πειρατές, για τους όλη αυτή την κατάσταση. Όμως δεν ξεχνάμε, υπάρχει πάρα πολύ εμπόριο και πρώτες ύλες κάνοντας το γύρο της Αφρικής. Βέβαια αυτό σημαίνει 10 μέρες παραπάνω, σημαίνει πολλαπλάσια καύσιμα και όχι μόνο αυτά τα έξοδα, είναι οι μισθοδοσίες, είναι όλα τα οποία αναγκάζονται να επιβαρύνουν τους ναύλους όλων των προϊόντων και των πρώτων υλών που έρχονται από Ασία ή που πηγαίνουν στην Ασία, δηλαδή εξαγωγές από την Ελλάδα. Επίσης ένα μείον είναι ότι αντί να μέσω του Σουέζ που ήταν το λιμάνι του Πειραιά, ήταν ο κόμβος για να προωθούνται πάρα πολλά προϊόντα σε κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια κλπ. Τώρα όταν έρχονται όλο το γύρο της Αφρικής, προηγείται σε αυτή την κατάσταση και παραλαβή προϊόντων και πρώτων υλών από την Ασία ή η Ισπανία, τα λιμάνια της Ισπανίας.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε ότι παθαίνουμε μια αρκετά μεγάλη ζημιά και σαν κράτος από τα έσοδα που προκύπτανε και βέβαια και σαν προτεραιότητα να μην είμαστε το πρώτο λιμάνι του Πειραιά, της Μεσογείου. Μπορώ να πω υπάρχουν πάρα πολλά άλλα. Στον τουρισμό πάλι είναι τα καύσιμα των αεροπλάνων και όχι μόνο αυτό, έμεσα αν κρατήσει πολύ είναι και μπορώ να πω ότι είναι το βιωτικό επίπεδο των τουριστών. Πόσο θα επιβαρυνθεί ώστε να μπορούν να κάνουν και τουρισμό και να μην μένουν στις χώρες τους. Είναι και αυτό. Δηλαδή είναι όλα για την Ελλάδα, γιατί συζητάω για την Ελλάδα, παρεπιπτόντως όμως το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη.
0: Βέβαια.
2: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, υπάρχουν αναλογίες, το καταλαβαίνω αυτό.
2: Η ενέργεια είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κάποιοι κερδίζουν πολλά, κάποιοι χάνουν πολλά. Ανάλογα. Έχουν υποθεί τόσα πολλά να μην επεκταθώ εκεί πέρα. Αυτοί που παράγουν εκτός Ασίας κερδίζουν πολλά, ας το πω έτσι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και το έχουμε και εμείς δηλαδή μάθει μέσα από διάφορες έτσι επαφές, μέσω της εκπομπής που τυχαίνει να έχουμε. Ισχύει
2: βέβαια
0: αυτό που λέτε. Ισχύει.
2: Και βέβαια δεν ασχολούνται πολύ με το περιβάλλον και το διεθνές δίκαιο. Το περιβάλλον γινόντουσαν και γίνανε νόμοι πιο αυστηροί για την πράσινη, για το πράσινο περιβάλλον από Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούσαν οι άλλοι. Ναι, αλλά όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί, οι πύραυλοι κλπ. Δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Βέβαια θα μου πείτε σε τέτοιες περιπτώσεις ποιο είναι πρωτεύον. Οι πύραυλοι ή το περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει Δεν είναι δικό μας θέμα το επιμελητήριο, υπάρχουν άλλοι που πρέπει να ασχοληθούν.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά
2: λύνει
0: όμως, δείχνει κάποιο, δίνει κάποιο στίγμα για το ενδιαφέρον της χώρας, του λαού, τον τρόπο με τον οποίο κινείται και επιχειρεί. Όταν λέτε ναι, ότι δεν, όταν είπατε ότι δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ με την έννοια ότι δεν τους απασχολεί. Αυτό μου είπατε, ας πούμε.
2: Ακριβώς,
0: έτσι.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς στο μυαλό μας τους έχουμε σαν έναν έξυπνο λαό, παραγωγικότατο, που ανεβαίνει ταχύτατα, αλλά που, όπως λέτε, στο θέμα αυτό των λεγόμενων αξιών, δικαιωμάτων, τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη, υπάρχει ένας απομονωτισμός. Δηλαδή είναι η Κίνα και εμείς. Είμαστε λίγο απέναντι, είμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτή την άποψη.
2: Ναι, αλλά εμείς είμαστε, ας το πούμε, ουδέτεροι κατά κάποιο τρόπο.
0: Ωραία.
2: Είμαστε ανάμεσα μένα, αλλά ουδέτεροι. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά ακολουθεί μια πιο ιδιαίτερη στάση έναντι της Κίνας.
0: Αλήθεια είναι και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννίδη, για αυτή την κουβέντα.
2: Επίσης, διεθνές δίκαιο και αυτό έχει καταρακωθεί, έτσι. Mm. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
0: Ναι. Οπότε θέλετε να πείτε ότι
2: και αυτοί που απαγάγανε πολίτες του ενός κράτους, οι άλλοι βομβαρδίσανε για να εξουδετερώσουν σε περιοχές που χτυπάγανε το Ισραήλ, από την άλλη μεριά ακόμα παραπάνω οι άλλοι έχουν τις βόμβες διασποράς που απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο αυτές οι βόμβες, και όμως πηγαίνουν και βομβαρδίζουν η μια πλευρά την άλλη.
0: Πολύ καλά το λέτε, με την έννοια ότι και αυτοί που κόπτονται υπέρ του διεθνούς δικαίου πολύ συχνά το καταπατούν και το καταστρατηγούν. Αυτό νομίζω ότι κατάλαβα.
2: Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, μάλιστα, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή και σε άλλα. Εντάξει, να μην μπαίνω σε...
0: Εντάξει, μια χαρά όμως.
2: Άλλα θέματα, αλλά καταλαβαίνουμε.
0: Μια χαρά τα θίξατε, όλοι καταλαβαίνουμε. Πολύ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και θα έχουμε, φαντάζομαι, και την ευκαιρία να το ξαναπούμε, γιατί θα υπάρξει συνέχεια, όχι μόνο τις επόμενες μέρες. Θα μάθουμε αρκετά πράγματα από αυτά που είναι να μάθουμε γύρω από το, τουλάχιστον το κομμάτι το επιχειρηματικό, το οικονομικό και το ενεργειακό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννίδη. Καλό σας απόγευμα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Λοιπόν, βλέπω εδώ σας έχει αρκετά απασχολήσει το θέμα Trump-C-Κίνα. Ας πούμε, ο Σταμάτης μου λέει ουσιαστικά ρυθμίζει τις τιμές προς το συμφέρον των εταιριών του ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή ενεργεί ανάλογα με το αν θα καμπανεβαστούν, αν θα ενεργεί με βάση τη λειτουργία των χρηματιστηρίων. Αυτά που κάνει δημιουργούν σκαμπανεβάσματα στις τιμές. Αλήθεια είναι, το έχουμε τουλάχιστον παρατηρήσει, χωρίς να ξέρουμε το υπόβαθρο, αλλά το βλέπουμε ως αποτέλεσμα, αγαπητέ Σταμάτη. Ο Θανάσης. Καλησπέρα, Έλενα, και σε όλη τη σταθερή ροδιοφωνική παρέα. Κινέζοι, έξυπνος αλλά δύσκολος λαός. Κατά τα άλλα, στα απρόβλεπτα και δυσάρεστα επίκαιρα γεγονότα, λέει, δίνει έτσι δύο πινελιές ο Θανάσης ως πολύ έτσι καλλιεργημένος άνθρωπος και ευφυής. Χάσμα γενεών και έλλειψη υγιών προτύπων, μας λέει. Αλλά και ο Πέτρος συνεχίζει και λέει: θα ήταν τρομερά απογοητευτική οποιαδήποτε μεσολάβηση της Κίνας υπέρ των τραμπιστών του κόσμου. Η αλαζονία του έχει γυρίσει πολλούς από εμάς εναντίον αυτού του κυρίου, τον φορτώνει στον Τραμπ με ένα σωρό χαρακτηρισμούς. Αυτά μας λέει ο Πέτρος. Ο Γιάννης έστειλε καλό απογευματόβραδο Τετάρτης. Και η Δήμητρα, καλησπέρα, γιατί δεν μπορούμε να δούμε στο κινητό την Earth News Live. Δεν το γνωρίζω και δεν το έχω και δοκιμάσει, εννοεί στην τηλεόραση. Γιατί, πώς δεν μπορείτε να τη δείτε, δηλαδή, νομίζω μέσω του Earthflix. Μαρία, δεν ξέρει ούτε αυτή. Θα το ρωτήσουμε, αγαπητή μου Δήμητρα, και μήπως σου έχω κάποια απάντηση. Γιατί και εγώ πολλές φορές ψάχνοντάς τα μετά λίγο, όχι δεν μπερδεύομαι, απλά δεν γνωρίζω τις απαντήσεις σε αυτό, τους δρόμους για να το δούμε. Ναι. Ωραία. Να στείλω πάρα πολλές καλησπέρες και στον Βασίλη, ο οποίος λέει καλό απόγευμα από καρδιάς, από την Δράμα, τη συνεφιασμένη αλλά ανοιξιάτικη. Ωραίο σκηνικό αυτό, ρομαντικό. Σταματήστε να κάνετε αγιογραφία της Κίνας. Όπα, Βασίλη, κάνουμε αγιογραφία εμείς? Δεν νομίζω. Και ο Μάρκος, καλησπέρα σας. Μόνο μην κάνει το λάθος ο Ντόναλντ και παίξει πινκ πονγκ με τον Σιν Τζινπινγκ. Ωραίο το αστείο και το λογοπαίγνιο, αγαπητέ.

6 παρα 5 η ώρα. Η αλήθεια είναι ότι πολλά άλλα θέματα αφήσαμε απ' έξω. Ας το κάνω κι εγώ λίγο πιο lifestyle. Θα πω την άποψή μου και ακόμα κι αν επικριθεί σχετικά με την εμφάνιση του Ακύλα χτες στον ημιτελικό. Μπορεί να πέρασε ευτυχώς τον τελικό ο άνθρωπος, αλλά ήταν καλύτερος, παιδιά, στον εσωτερικό τελικό εδώ που έγινε στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι τον φορτώσανε πολύ χτες. Ήτανε πολλή πληροφορία μαζεμένη και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ο ίδιος για αυτό που είναι. Για αυτό που είναι και για το κοινό που έχει μαζέψει και γοητεύσει. Τέλος πάντων, αυτά εγώ λέω την προσωπική μου γνώμη. Νομίζω πως ήταν λάθος. Τόσα πολλά πρόσωπα, τόσα πολλά χρώματα. Δεν μπορούσε να καταλάβεις ποιος πάει πού και τι γίνεται και έτσι δεν ξεχώρισε καθόλου το τραγούδι. Με όποιο ξαναλέω ύφος και στυλ και ξέρω εγώ οτιδήποτε είχε να

ισχύουν οι πληροφορίες που μαθαίνω. Μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολόνα στη λεωφόρο Αμφιθέας στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου το μεσημέρι σήμερα και έχει διακοπεί κυκλοφορία στην Αμφιθέας από το ύψος της οδού Έαντος φαντάζομαι έως το ύψος της οδού Αχιλλέως, το ρεύμα προς Συγκρού. Υπάρχει φυσικά τροχέα, η παρουσία της τροχέας. Δεν ξέρω αν έχει διευθετηθεί το ζήτημα. Κουράγιο στους οδηγούς που βρίσκονται σε εκείνο το σημείο.

Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφιήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk. Καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παραλάβησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι έχει δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής και ότι ευνοεί την ολιγαρχία εις βάρος των εργαζομένων. Με αφορμή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τη ΔΕΗ που συζητείται σήμερα, ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης και αυτό, όπως είπε, να αποτυπώνεται και στα τιμολόγια ρεύματος. Απαντώντας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν θα παραδώσει χρέη στις επόμενες γενιές, ενώ σχολιάζοντας τον ανταγωνισμό στο χώρο της κεντροαριστεράς έκανε λόγο για μεγάλο ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες με έδρα την Κορινθία εξάθρωσε δύο εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Συνελήφθησαν 5 άτομα ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη. Τα μέλη της πείρας προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών, ΕΦΚΑ ή ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Η ελληνική αστυνομία έχει εξιχνιάσει 77 απάτες και 19 απόπειρες με τη λία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος Κουρεζιερόπουλου στον Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νόρο ιό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές. Στο πλοίο, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στον Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές, βόρεια άνεμοι στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος θα είναι και στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς, τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

Λεφτά για το τίποτα, παιδιά. Όχι πεταμένα που λένε. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

ψυχία, έγχρωμες τηλεοράσεις, όλα τα καλά του κόσμου. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Τι 12, παιδιά, Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026, αν είναι δυνατόν.

σαν σήμερα που λέτε και σαν σήμερα ο μήνας έχει 13, έτσι να το ξαναπούμε. Ξέρω εγώ με τρόμαξε ο αριθμός, ποιος ξέρει γιατί αυτή η αναδρομή με το ξεκίνημα. Σήμερα λοιπόν 13 Μαΐου και 13 Μαΐου του 1985 κυκλοφορούν οι Dire Straits στο πολύ πετυχημένο άλμπουμ το Brother in Arms. Και τον ίδιο χρόνο, μέσα στον Ιούνιο, το Money for Nothing κυκλοφόρησε ως single. Τα φωνητικά είναι του Sting, ο οποίος συμμετείχε, λέει, και στο στιχουργικό μέρος όταν το έφτιαχναν.

Έτσι λοιπόν, με τα κιθαριστικά του Knopfler και τα φωνητικά του Sting ξεκινήσαμε σήμερα, όπως είπαμε, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026. Να πούμε στη Γλυκερία που έχει τη γιορτή της, χρόνια πολλά. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο ψηφιακό κόσμο, οι επικοινωνιακές μας δυνατότητες. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα γραπτό, είναι και δωρεάν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Viber και για όσους και όσες δεν έχουν κάνει ήδη χρήση. Earth News, μία λέξη. Αφήνουμε κενό. Radio, δύο λέξεις. Και στη πλατφόρμα του Viber, ήδη χρήση. Earth News, μία λέξη. Αφήνουμε κενό. Radio, δύο λέξεις.

Σήμερα είναι μια μέρα που είχαμε 24 ώρη απεργία της ΑΔΔ και είναι πολλοί που λένε λοιπόν δεν ξέρω. Είναι μια κινητοποίηση στο χώρο του δημοσίου με βασικά αιτήματα και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, με την διατήρηση της νομιμότητας, της μονιμότητας εντός νομιμότητας. Κάτι θέλουν να πούν οι συλλαβές σήμερα και χορεύουν ανάποδα στο μυαλό μου. Θα το εντοπίσω όμως, πού θα μου πάει. Εκτός από την 24ωρη απεργία της ΑΔΔ, που όπως συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια αυτές τις κινητοποίησεις, δεν τις καλύπτουμε αναλυτικά με την έννοια της πλήρους έκθεσης των αιτημάτων κτλ. Έρχονται, παρέρχονται και βλέπουμε. Κάτι άλλο που τα παλιά τα χρόνια θα έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση, αλλά τώρα πια έχει μπει και αυτό εκεί στο μικρό ντουλαπάκι της ημιλήθης, είναι οι φοιτητικές εκλογές. Κάποτε όταν είχε φοιτητικές εκλογές, εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, πολιτικά κόμματα, πολιτικές νεολαίες, η ειδησιογραφία. Βέβαια θα μου πεις, κάποτε έβγαζαν και ΕΦΕ, δηλαδή έβγαζαν το ανώτερο όργανο και επηρέαζαν καμιά φορά ακόμα και τις πολιτικές εξελίξεις. Τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια όμως, πρέπει να είναι 20 κάτι, κάθε παράταξη βγάζει τα δικά της αποτελέσματα. Μετράνε, λέει, εγώ αυτά μέτρησα. Α, όχι, δεν μέτρησες καλά, μα τα μέτρησε, λέει, και είμαι πρώτη. Όχι, κάνεις λάθος, εγώ είμαι πρώτη. Πετάει γιατί άλλοι και γιατί να είσαι εσύ πρώτη και γιατί και ποιος να είναι. Παίζουν εκεί την Μπερλίνα, δε ποιο παιχνίδι ήταν αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Μετά βγάζει και ο καθένας τα αποτελέσματά του και μετά ξαναγυρίζουμε στις σχολές. Τώρα ποιος εκπροσωπεί ποιον, πώς να φτιάξεις, πώς να έχεις ΕΦΕ και να πεις ότι εξελέγησαν αυτές και αυτοί, αφού δεν έχεις αποτελέσματα. Θα μου πεις και ποιανού είναι ευθύνη τώρα αυτό. Νομίζω πρωτίστως του ίδιου του φοιτητικού κινήματος. Διότι δεν είναι μόνο να εκτονωνόμαστε και έλα θα μπουκάρω εγώ και άμα έρθεις ρε εσύ θα... Γιατί είχαμε τώρα αυτά τα δύο πρόσφατα στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ούτε οι χουλιγκάνοι στα γήπεδα. Καταλαβαίνω τις αντιπαραθέσεις, έχω ζήσει κι εγώ προεκλογικές περιόδους στα αμφιθέατρα, στα φοιτητικά μου χρόνια. Σε εμάς τότε ήταν και θρυλικά, γιατί στη νομική, για παράδειγμα, όταν ήταν να βγουν τα αποτελέσματα, η καταμέτρηση γινόταν στο αμφιθέατρο, παρουσία κόσμου. Μιλάμε για ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, ήταν εκεί οι κάλποι και έβγαζαν ένα ψηφοδέλτιο και έλεγε, ξέρω εγώ, ΠΣΚΑΠΑ, Δημοκρατικός Αγώνας ήταν τότε, ΠΑΣΠ, ΔΑΠ, και γινότανε και το έλα να δεις, ήταν πανηγύρι αλλά με την καλή έννοια. Είχε συνθήματα, φωνάζαμε, κάναμε, ράναμε. Ήτανε μια ατμόσφαιρα που ναι μεν ήταν πανηγυρική και νεανική, αλλά σεβόταν και τη θεσμική διαδικασία. Τώρα αυτά έχουν γίνει πολύ ψηλά γράμματα. Εμείς στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον πρώτο πρόεδρο της ΕΦΕ. Με το που συστάθηκε το όργανο, φαντάζομαι θα τον ξέρετε και εσείς, δεν το λέω από τώρα, ο πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ να μας πει πού είναι τώρα η ΕΦΕ, αν έχει παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια την εξέλιξη του φοιτητικού κινήματος, γιατί τότε από το φοιτητικό κίνημα έβγαιναν και τα μεγάλα αστέρια της πολιτικής. Και το άλλο μεγάλο θέμα, θα σας πω δύο λεξούλες και θα τις βάλετε εσείς στη θέση που νομίζετε ότι είναι η σωστή. Δραματολαγνία και δραματοθυρία. Γιατί ένα νεαρό κορίτσι, μια έφηβη, χάνει τη ζωή της μετά από ένα, από ό,τι φαίνεται, απονενοημένο διάβημα, και αυτό που απασχολεί μέρος των μέσων επικοινωνίας είναι τι έγραφε στο σημείωμα, αν ήταν η τσάντα που πήγαινε στο σχολείο, ο ροζ ή μόβι, κάτι άλλο και τα σχετικά. Χρειάστηκε να κάνει μια παρέμβαση στο χαμόγελο του παιδιού. Έχουμε παρέμβαση και του ΕΣΟΡΟΥ. Ο τέτοια ευαίσθητα ζητήματα μπορεί να θέλουμε εμείς να πάρουμε.

Πάρουμε το δράμα, αυτό είναι η δραματοθυρία. Ακούω εγώ αυτή την είδηση και λέω τώρα, να δεις πώς θα κάνω κόσμο να μ' ακούσει. Αρχίζω και λέω τα πιο συγκινητικά, τα πιο συγκλονιστικά, τα πιο μύχια μυστικά του αδικοχαμένου παιδιού. Το άλλο είναι η δραματολαγνία. Γιατί αν εγώ το κάνω και το κοινό, να το πούμε έτσι, οι ακροάτριες και οι ακροατές διπλασιαστούν, αυτό είναι δραματολαγνία. Καταλαβαίνω ότι ο ανθρώπινος πόνος, τα μυστικά των άλλων ασκούν μια έλξη. Γι' αυτό και τα reality έσκησαν κάποια στιγμή. Θέλουμε, ρε παιδί μου, να κοιτάξουμε από την κλειδαρότρυπα του γείτονα, του άλλου, της άλλης. Θέλουμε, αλλά πρέπει να βάζουμε και ένα όριο στον εαυτό μας. Θα μου πεις, εντάξει, τώρα τι έγινε, με ποια έννοια? Ότι άμα αρχίζεις και λες τέτοιες λεπτομέρειες, αυτά δεν τα ακούνε μόνο οι μεγάλοι, που και αυτοί δεν υπάρχει λόγος να ακούνε τώρα τα μυστικά ενός αδικοχαμένου παιδιού. Τα ακούνε όμως και της ίδιας ηλικίας παιδιά. Και αρχίζουν και βρίσκουν ταυτίσεις με αυτά τα ζητήματα, με αυτή την έκφραση, με αυτή την απελπισία. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι καλύπτει η δισιογραφία, μπήκε ο άλλος, λέει, με ένα όπλο σε ένα σχολείο, μετά ξαφνικά μπαίνουν άλλοι 10. Θα μου πεις, υπάρχει αυτό το ζήτημα του πολλαπλασιασμού και της μεγέθυνσης ενός περιστατικού που στο μυαλό ενός εφήβου μπορεί να πάρει τεράστιες διαστάσεις. Άρα ντροπή μας, ενώ ημών των δημοσιογράφων, αν η δραματοθυρία είναι μέρος του ρεπερτορίου μας, ντροπή σας ημών με ύψιλον ακροατών, ακροατριών, τηλεθεατών, τηλεθεατριών, αν η δραματολαγνία είναι μέσα στο δικό σας ρεπερτόριο. Αυτό που αξίζει όμως να επισημάνουμε είναι ότι επειδή το μυαλό των εφήβων, κάτι θα θυμόμαστε που περάσαμε κι εμείς, γιατί άμα τα ξεχάσουμε δεν κάνει καλό, έχει μια έντονη αυτονομία. Είναι η εποχή που από παιδί πηγαίνεις προς την ενηλικίωση και εκεί πια όλα τα βλέπεις με έναν ατομοκεντρικό τρόπο. Και δεν μπορεί κανείς, αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουν οι γονείς, να σε διδάξει δια του διδακτισμού. Να βγω εγώ και να πω, παιδιά, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως θα... Με έχουν εγγεγραμμένο όπως θα τους είχα και εγώ εγγεγραμμένους. Ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσεις με την αυτονομία του εφηβικού μυαλού είναι να κατανοήσεις τη μοναδικότητά του. Επειδή δεν υπάρχει, όπως μου είπε ένα πολύ αγαπημένο μου άτομο, δεν υπάρχει σημαντικόμετρο. Αν εμένα δηλαδή με πονάει το δάχτυλό μου και τώρα που θέλω να κάνω ένα κλικ με το ποντίκι για να σας πω μια είδηση, πονάω, αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κόσμου. Δεν πάει να μου λέει ο Νικολόπουλος, δεν ξέρεις όμως, εγώ έπαθα εκείνο, έπαθα τ' άλλο, το μηχανά. Θα πω ναι, θα κατανοήσω. Αλλά το πρόβλημα που εμείς αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα δεν σημαίνει ότι επειδή στη Γάζα τα παιδιά πάνε για νερό και τα σκοτώνουνε, ένα παιδί άμα το πεις εδώ θα πει, εντάξει, δεν με πειράζει που έχω κατάθλιψη. Δεν υπάρχει αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν οι γονείς να μην αντιμετωπίζουν με αυτή την κλίμακα σημασίας το οποιοδήποτε πρόβλημα έχει το παιδί. Γιατί αν του πεις ότι αυτό είναι ασήμαντο μπροστά σε εκείνο, δεν θα στο πει μετά. Σου λέει, δεν με καταλαβαίνει. Δεν έχει σημασία αν έχει δίκιο ή άδικο. Το ζήτημα είναι να είσαι σε μια διαρκή επικοινωνία. Αλλά να σας πω και κάτι πολύ σκληρό. Όσο καλά και να χειριστείς μια περίπτωση ενός έφηβου, μιας έφηβης που παίρνει ένα τέτοιο δρόμο, το καλύτερα να κάνεις, δηλαδή το εγχειρίδιο που σου λέει, ρε παιδί μου, η ψυχολογία, δεν είναι σίγουρο το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα μηχανικό κουτάκι. Άμα τώρα ο Βασίλης κατεβάσει το ποντεσιόμετρο, θα χαμηλώσει η φωνή μου, είμαστε σίγουροι. Ο άνθρωπος δεν είναι έτσι όμως. Μπορεί κάποιος, οι γονείς, το περιβάλλον, να κάνουν τα καλύτερα για ένα παιδί και να μην μπορέσουν να το βοηθήσουν. Και υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να μην είναι τίποτα αυτό δίπλα και μια συγκυρία, μια στιγμή με τους φίλους να το σώσει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, θα πεις, άστο. Αλλά πρέπει να το ξέρουμε, γιατί ακούμε τους ειδικούς και κάνουμε πολύ καλά. Και όσοι είστε γονείς, να κάνετε τα καλύτερα. Αλλά πρέπει πάντα να ξέρουμε αυτό της ανθρώπινης φύσης που δεν μπορείς όλα να τα ελέγξεις και δεν λειτουργούν σαν μαθηματικές σχέσεις. Κρατήστε τη δραματοθυρία,
εδώ το συναδελφικό μου περιβάλλον, κρατήστε τη δραματολαγνία εσείς και εμείς που είμαστε ακροατές τηλεθεατές, να αφαιρέσουμε αυτά και να προσπαθούμε να ακούμε περισσότερο τα παιδιά, όχι σαν κολλητοί τους, γιατί κάνουν και αυτό το λάθος πολλοί γονείς. Οι γονείς δεν είναι κολλητοί. Μπορεί να είναι προστάτης και φίλος. Άμα γίνεις δικαστής, το χάσες. Άμα γίνεις κολλητός, πάλι δεν γίνεται. Γιατί δεν μπορείς να παίξεις αυτό το ρόλο. Είναι ένα πολύ σύνθετο παιχνίδι. Πρέπει να το παλεύουμε όσο περισσότερο μπορούμε.

Όχι, Κωνσταντίνε, δεν έπεφτε ξύλο και δογονέων στην εποχή μου. Είχαν γίνει και κάποια τέτοια επεισόδια, αλλά δεν ήταν ο κανόνας. Ούτε καθημερινότητα του Πανεπιστημίου.

0: βέβαια, τέτοια μέρα ήταν, 13 Μαΐου του 19, έφυγε από τη ζωή η Doris Mary Ann Kappelhoff. Η περίφημη Doris Day. Υπέροχη παρουσία. Τι πέρασε όμως και αυτή. Όταν πέθανε ο τρίτος της σύζυγος, ήταν ο Μάρτιν Μέλχερ, αυτός ήταν παραγωγός. Ανακάλυψε ότι αυτός και ο δικηγόρος της και ο σύμβουλός της οικονομικός της είχαν φάει όλα τα λεφτά. Την είχαν αφήσει υπερχρεωμένη, πια τώρα η Doris Day που είχε κάνει μια καριέρα, και την είχαν αφήσει άφραγγη. Απογοητεύτηκε τόσο από τους ανθρώπους που το γύρισε με την καλή έννοια στον ακτιβισμό και έγινε υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων. Το Doris Day Animal Foundation από τη δεκαετία του 70 έκανε εξαιρετική δουλειά. Είναι αυτό που λέει, απογοητεύτηκα από τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Και σερά βέβαια, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αλλά μερικές φορές γίνονται και εκπλήξεις. Γίνονται εκπλήξεις και στο κοινοβούλιο. Γίνεται η σχετική επιτροπή για την άρση ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου, ομοφόνος, δηλαδή με τη συμμετοχή και βουλευτών της Ελληνικής Λύσης, αποφασίζουν να έρθει η ασυλία για να πάει ο κύριος Βελόπουλος να αντιμετωπίσει τον μηνυτή του. Νομίζω ένα στέλεχος του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση και άλλα. Και πάνε στη Βουλή και εκεί που όλοι είναι έτοιμοι να ψηφίσουν την άρση, λέει η Ελληνική Λύση όχι. Δεν θέλουμε να ψηφιστεί, γιατί έτσι είναι σαν να λέμε στον καθένα κάντε μία μήνυση και να μας έρνετε στα δικαστήρια και να μην ψηφίσετε την ασυλία του κυρίου Βελόπουλου. Τι έγινε τελικά? Μόνο ο Ανδρέας Μαραθιάς ξέρει, ξέρει, θα ξέρουμε και εμείς. Γεια σου Ανδρέα.
1: Γεια σου Ανδρέα. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Δεν έχουμε πολλές τέτοιες εκπλήξεις και όταν έχει τέτοιες να παίρνεις την πρωτοβουλία εσύ. Δεν τα μαθαίνουμε όλα, κατάλαβες τι γίνεται?
1: Πώς τα μαθαίνετε όλα τώρα? Όχι. Όλα τα βλέμματα είναι στο Τραμπ και στο Πεκίνο τώρα εκεί πέρα.
0: Ναι, να δούμε αν τα κινέζικα του Αμερικανού Προέδρου μπορεί να τα καταλάβει ο Κινέζος Πρόεδρος, γιατί είναι άλλα κινέζικα αυτά.
1: Πάντως εντυπωσιάστηκα με την υποδοχή που του κάνανε.
0: Του κυρίου Τραμπ.
1: Ναι, του κυρίου Τραμπ.
0: Είναι Κίνα, ρε
1: εσύ. Είναι Κίνα, είναι φοβερό.
0: Η υποδοχή που του έκαναν δεν δείχνει το μεγαλείο το δικό του. Δείχνει το μεγαλείο της χώρας που το υποδέχεται. Έχουν ένα ιδιαίτερο σκεπτικό οι Κινέζοι. Έχω μελετήσει. Δεν με πήρε μαζί το πρόεδρος Τραμπ, αλλά θα του ήμουν πολύ χρήσιμος. Έχω διαβάσει μέχρι κινέζικη αστυνομική λογοτεχνία με το δικαστή.
1: Είναι γεγονός ότι το κάνω, νομίζω, σε πολλούς, σε αρκετούς αρχηγούς κρατών.
0: Είναι μάστερ της στρατηγικής και της τακτικής.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: για πες μας, γιατί τελικώς δεν ήθελε η Ελληνική Λύση την άρση ασυλίας?
1: Λοιπόν, είπαμε ότι, να πούμε ότι καταρχάς με ψήφους 97 υπέρ, 79 κατά και 18 παρών, η Ορομέλεια αποφάσισε να άρει την ασυλία του Κυριακού Βελόπουλου. Νωρίτερα όμως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Λύσης, της Ελληνικής Λύσης, ο Κώστας Χίτας, κάλεσε όλα τα κόμματα να επανεξετάσουν την ομόφωνη γνώμη που είχαν δώσει στην Επιτροπή.
0: Τα κόμματα οι ίδιοι να επανεξετάσουν τη στάση του.
1: Ναι. Ότι προέκυψαν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι ο μηνυτής του κυρίου Βελόπουλου,
0: μάλιστα,
1: που είναι πολιτευτής με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, προέβη σε νέες συκοφαντικές επιθέσεις κατά των στελεχών της Ελληνικής Δύσης, τους οποίους αποκάλεσε παιδοβιαστές.
0: Θα το κάνουν μήνυση τότε κι αυτοί.
1: Ναι, ζήτησε και έτσι ο κύριος Χίτας, ζήτησε από όλα τα κόμματα να λάβουν υπόψη τα νέα δεδομένα και να πούν όχι στην άρση ασυλίας.
0: Μάλιστα.
1: Η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Μαρκόπουλου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, κάλεσε τους βουλευτές και αυτοί να ψηφίσουν κατά συνείδηση, λέγοντας η παράταξή μας ότι έχει υποφέρει από τέτοιου είδους κυβαιότητες. Τελικά διασπάστηκε η κοινοβουλευτική στα τρία, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς αρκετοί απουσίαζαν, δηλαδή στην ψηφοφορία 65 γαλάζιοι βουλευτές ήταν απότες, και από τους παρόντες οι 65 επέλεξαν να καταψηφίσουν την πρόταση, ενώ στην Επιτροπή είχαν πει όχι και στην πορεία κατά συνείδηση, που αυτό εντάξει, ενώ υπήρχαν και βουλευτές οι οποίοι, και ένας βουλευτής, ο κ. Γεωργιάκας, ο οποίος δήλωσε παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ αυτών που ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Βελόπουλου ήταν ο κ. Γεωργιάδης, η κυρία Μιχαηλίδου, ο Μπούγας, ο Μακάρος Λαζαρίδης, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Κώτας Μπαραλιάκος, αλλά και άλλα στελέχη από εκεί, τους 13 μάλιστα βουλευτές, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία με αφορμή το θέμα του.
0: Μάλιστα, εντάξει. το πιάσα το.
1: ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη ναι. ψήφισαν υπέρ της Άρφης όπως και στην Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το ΚΟΚΟΕ και η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν παρόν. Αυτό ήταν το
0: εντάξει,
1: σημαντικό το οποίο σήμερα.
0: Ενδιαφέρον πάντως. Αυτή ήταν η αλλαγή στάσης, ναι. κάτσε να το ψάξεις λίγο. Κάτι έχει να κάνει. Πάντως επειδή τώρα πάμε σε τίτλους, αλλά ξέρω ότι είσαι λάτρης της Eurovision, να σου πω ότι σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε ο Τζόνι Λόγκαν. Ο περίφημος Ιρλανδός τραγουδιστής. Όχι, έχει γράψει ένα τραγούδι που το τραγουδάει η Λίντα Μάρτιν και το 84 παίρνει η Ιρλανδία το πρώτο βραβείο. Πηγαίνει ο ίδιος το 87 με το Hold Me Now που ακούμε τώρα, παίρνει ξανά το βραβείο. Το 92 κατεβαίνει ως συνθέτης πάλι με τη Λίντα Μάρτιν στο Why Me, γιατί εγώ. Και ξαναπαίρνει το βραβείο. Το έχει πάρει δηλαδή τρεις φορές με διαφορετικές ιδιότητες, να φανταστείς. Ο Ιρλανδός.
1: Δύο συνεχόμενες τελικά.
0: Όχι, 84 και 87.
1: Α,
0: ήταν απλώς κοντά. Σε ευχαριστούμε για την Eurovisionistική ενημέρωση, Ανδρέα Μαραθιά.
1: Καλό
0: απόγευμα,
1: καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια. Βέβαια είναι η εποχή που η Eurovision ήταν μουσικός διαγωνισμός, δεν ήταν act show. Αυτό ακούτε ορχήστρες, μελωδικές γραμμές. Παίζανε, δεν ξέρω, πολύ νεότεροι αν το ξέρετε, έπαιζαν ζωντανά και οι ορχήστρες και τραγουδούσαν. Δεν ήταν βάλε μου Νικολόπουλε το playback εδώ να τραγουδήσω να πέσει κάτω το κοινό. Όχι, δεν θα πέσει γιατί έχει τίτλους ειδήσεων σε λίγο, αλλά θέλω να πω ήταν μια. Ίσως πρέπει να ξανακάνουμε και έναν μουσικό διαγωνισμό. Θα είχε ενδιαφέρον.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, εάν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόστιμα σε ΦΑΓΕ και το Value Greece επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Προστασίας του Καταναλωτή. Προφυλακιστέ ως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες κουλαζιερόπλιου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, όμως δεν της ζητείται να εξαφανιστεί ως πολιτικό κίνημα, δήλωσε σήμερα από την Ιερουσαλήμ ο Νικολάη Μλαντένοφ, ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που δημιούργησε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: περιστασιακός εραστής, όχι σταθερά πράγματα. Γεννιέται μια τέτοια μέρα στο Μίτσιγκαν το 1950 αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ο Stevie Wonder. Κάτι βουλευτές και βουλεύτριες μου θυμίζει, που είναι part-time το ένα κόμμα, part-time το άλλο. Για να δούμε τώρα. Κάνουν πολύ προγνωστικά για τις εκλογές. Ο Οκτώβριος έχω δει εγώ ότι είναι ένας μήνας με πάρα πάρα πολλές πιθανότητες, αλλά και ο Ιούνιος αναμένεται να έχει μια σχετική θερμότητα, εάν όντως ανακοινώσουν όνομα και κάθοδο στον πολιτικό στίβο νέα κόμματα κτλ. Και αφού είπα για το Stevie Wonder, να αποδώσω τα εύσημα και στους ακροατές και τις ακροάτρες, γιατί μου είχε ήδη γράψει, μου είχε στείλει με το Messenger ο Μίτσος πολύ νωρίτερα από την αρχή, επειδή θα οδηγώ πολύ σύντομα. Θυμίζω τα γενέθλια του πολύ μεγάλου της Motown, Stevie Wonder, νούμερο 5 από τους 100 πιο σημαντικούς μουσικούς σύμφωνα με το Billboard. Καλό απόγευμα και σας ακούω χωρίς μηνύματα, και καλά κάνεις αφού οδηγείς, και ευχαριστούμε για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Η Πέπη, που χορτασμένη πια από το πρωτάθλημα της ομάδας της και αυτά, μου στείλε μια φωτογραφία από την μοναδική και ξεχωριστή Βίκη Λέανδρος, μια που λέμε και για Eurovision. Εξαίρετη φωνή, παρουσία, τα πάντα. Και στη Βίκη Λέανδρος είχε αναφερθεί, κάτσε όμως να το βρω στον κατάλληλο, ναι, ο Βαρθαλάκης. Χθες λέει, είχα σχολιάσει σχετικά με την Eurovision. Προφανώς δεν πρόλαβες να το δεις. Καλό απογευματόβραδο. Μερικά τα προλαβαίνω, αλλά όταν είμαστε με συνέντευξη, μέχρι να κάνουμε αποφωνήσεις και διάφορα άλλα διαδικαστικά, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω στον αέρα. Γιατί έγραφε χθες, επειδή ξέρω ότι θα αναφερθεί στην περιβόητη Eurovision, προσπαθώ να συγκρίνω τα σύγκριτα. Ακύλαση, Βίκη Λέανδρος, με το απρέτου καλά αυτό, το απρέτου α. Ναι, νομίζω πρόλαβα να πω για τη Βίκη Λέανδρος. Ίσως να μην το άκουσες εσύ, δεν είμαι σίγουρος όμως. Ο Γιάννης μας ενημερώνει ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 50 ο Stevie Wonder. Η, ναι, ταχύτερη πώληση. Καλά, το Like a Rolling Stone ψηφίζεται το καλύτερο τραγούδι του Bob Dylan. Ναι, το 2011. Αυτό δεν το είχα. Μπράβο ρε Γιάννη, ευχαριστούμε. Με αφορμή, λέει, τα επικείμενα 70 γενέθλια του τραγουδοποιού, τότε φαντάζομαι, η Μάρθα, να σε συγχαρώ, Ανδρέα, για την πρόεδρο της ομάδας της ΑΕΚ. Φέτος δυστυχώς η τοπική μας ομάδα της Λάρισσας δεν τα πήγε καλά, και από ό,τι φαίνεται θα υποβιβαστεί μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα. Μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων να κερδίζει 1-0 και να φάει τον γκολ στην εκπνοή του αγώνα, Μάρθα μου, και εγώ τα βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Ο Φραντς, συγκινήθηκα με το τραγούδι, λέει, και νομίζω εννοεί το πρώτο που βάλαμε, το Money for Nothing, που αναφέρεται και στο MTV, γιατί θυμήθηκα ότι εκείνη την εποχή σύχναζα σε ένα φοβερό μπαράκι στο Κολωνάκι, το Funomania, το οποίο έπαιζε γραμμένες βιντεοκασέτες του MTV σε οθόνες. Ενδιαφέρον ο Σπύρος. Τι κάνει ο πορτοκαλί Ντόνι Ντάρκο, θα φάει πόρτα από την Κίνα. Εντάξει, εδώ επειδή κουβεντιάζουν, νομίζω ότι περισσότερο και από την Ταϊβάν, θα κουβεντιάσουν για τα τσιπ. Δεν λέω τα chips, γιατί θα νομίζει ο κόσμος ότι λέμε για τα πατατάκια. Τι θα γίνει με τη νέα τεχνολογία, με τα chip, και πόσο αυτά θα βρεθεί τρόπος να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, να βρεθούν αυτές οι πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι το μεγάλο, η μεγάλη κουβέντα που θα κάνει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Xi Jinping. Τώρα θα δείξει. Και η απορία που έχω πάντα, αν όπως λες και εσύ, τα κινέζικα του κυρίου Τραμπ, αν μπορεί να τα καταλάβει ο κύριος Xi Jinping, ή αν θα βοηθήσουν οι μεταφραστές. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος το διάβασα πριν για το ξύλο στην εποχή μου στις εκλογές. Ωραία, νομίζω τα κάλυψα. Ναι, ναι, τα κάλυψα όλα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και επειδή σε 2-22 λεπτά ξεκινούν παιχνίδια με γκολ, εγώ όμως θέλω να ζητήσω μια χάρη από τον Δημήτρη Καϊμά. Πρώτα απ' όλα να τον καλωσορίσω. Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Να πούμε δύο λόγια για τον Ηρακλή Κοτζιά που δεν είναι πια κοντά μας.
2: Έφυγε από τη ζωή χτες το... χτες το μεσημεράκι, το απογευματάκι. Mm-hmm. Ήταν ο Ηρακλής Κοτζιάς μαζί με τον Βασίλη, με τον Κώστα Μότσικα, το Βασίλη,
0: ο Βασίλης είναι είναι εδώ και είναι παλικάρι και είναι μια
2: ήταν
0: χαρά και τον
2: τους,
0: βλέπω.
2: Από τους ιδρυτές
0: πρωτεργάτες της Era Sport, πραγματικά.
2: Ναι, ναι, δηλαδή, μάλιστα, εγώ θυμάμαι, ήμουν πιτσιρικά, μάλλον πιτσιρικά και αρκετά μικρός, mm-hmm. που ο ένας στο δεύτερο πρόγραμμα και άλλος στο τότε τέταρτο πρόγραμμα είχαν κάθε Κυριακή μεσημέρι το δικό τους μικρόφωνο στα γήπεδα, mm-hmm. και κάποια στιγμή είπαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να κάνουν έτσι ένα αθλητικό ραδιόφωνο, όλες οι δυνάμεις να είναι μαζί και όχι στα διπλανά που τα λέμε στούντιο. Οπότε αποφάσισαν, σκέφτηκαν μάλλον την ίδρυση ενός αμυγούς αθλητικού ραδιοφωνικού σταθμού, την Era Sport, εκεί
0: και
2: που
0: γεννήθηκε Era Sport.
2: Ναι, ναι, ναι, που νομίζω οι περισσότεροι που ακούνε είτε είναι ποδοσφαιρόφιλοι είτε δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι, σίγουρα θα έχουν ακούσει
0: την Era Sport, την έχουν ακούσει 100%.
2: Και, από, και εκεί, μάλιστα εκείνα τα χρόνια που υπήρχε μεν η τηλεόραση εδώ η ΕΡΤ, αλλά δεν μετέδιδε.
0: Είχε άλλη δύναμη τότε και το ράδιο, γιατί όπου πήγαινες, έβαζες, έπαιρνες μαζί σου το τρανζιστοράκι.
2: Και στο γήπεδο να ήσουν,
0: ναι,
2: να
0: μπράβο. Αυτό που κάνουν τώρα με τα κινητά, τότε γινόταν με το τρανζιστοράκι στο αυτί. Ωρε φίλε, ξέρεις ο άλλος που είχαμε, πώς τώρα που θέλαμε τα αποτελέσματα και τα λοιπά.
2: Ξαφνικά ακούγες ένα γκολ σε ένα μέρος της εξέδρας και καταλάβαινες ότι το παιχνίδι που σε διέφερε έφαγε.
0: Ο Ηρακλής Κοτζιάς είναι συνδεδεμένος με αυτή την εποχή και αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Για πες μου ότι επειδή θέλω να φύγω λίγο γρήγορα, βάλω ένα μεγάλο τραγούδι
2: λοιπόν,
0: στο τέλος.
2: Έχουμε
0: 7,5
2: ώρα.
0: Α, 7,5, όχι 7. Εντάξει τότε. Μπερδεύτηκα εγώ, ναι, έχεις δίκιο.
2: Έχουμε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αδιάφορα για την πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια.
0: Εντάξει, όχι 100% όμως, αδιάφορο, με την έννοια ότι κάθε ομάδα παίζει όπως και ο Παναθηναϊκός που ήταν τέταρτος για τον Όρε.
2: Και να τα χάσει τα παιχνίδια δεν
0: ναι.
2: θα είναι πρωταθλήτρια.
0: Δεν θα πάθει κάτι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Αυτό λέω. Ενώ από την άλλη, ο Πάο.
0: Α, σε πω, συγγνώμη που σε κόβω, τα παιδιά μας πρέπει να πήγαν και μπουζούκια νομίζω Κυριακή.
2: Καλά
0: οπότε,
2: κάνανε,
0: όχι βρε καλά να είναι τα παιδιά, αλλά μπορεί να είναι, ξέρεις, λίγο πιο κουρασμένα.
2: Πιο κουρασμένα, δεν νομίζω από αυτό, γιατί όλο και βγαίνουν έξω.
0: Αυτό δεν το θέλει βέβαια ο Ολυμπιακός. Θέλει η ΑΕΚ να παίξει την καλύτερη μπάλα της χρονιάς και αντιστοίχως ο ΠΑΟΚ θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι σούπερ ομαδάρα.
2: Μάχονται για τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
2: Γιατί οδηγεί στα αποκλειματικά του Champions League.
0: Οι οποίοι προς το παρόν είναι ισόβαθμοι, αλλά με πρωτοπορία του ΠΑΟΚ λόγω των μεταξύ τους αποτελεσμάτων.
2: Ναι, άρα ο ΠΑΟΚ. Οπότε να δούμε
0: αν μείνει
2: πού,
0: έτσι. Αν μείνει έτσι, είναι ευχαριστημένος ο ΠΑΟΚ.
2: Και το βράδυ.
0: Και το βράδυ, το βραδάκι, σε Σπίρτο πανάβει φωτιά. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
2: Για,
0: ναι.
2: ισχύ,
0: για να δούμε. Θα την ανάψει στην Ισπανία.
2: Βαλένθια Παναθηναϊκός είναι το περιβόητο Game 5. Όποιος κερδίσει θα είναι στην Αθήνα στο Final Four στο κλειστό του ΆΚΑ.
0: Άντε ρε Δημήτρη, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός που έτσι κι αλλιώς θα έρθει στην Αθήνα. Τι άλλοι τα παιδιά που να ξοδεύουν τώρα εισιτήρια.
2: Ναι,
0: δηλαδή αεροπορικά ο πλανήτης με την κατανάλωση ενέργειας πρέπει να τα σκεφτόμαστε κι αυτά.
2: Λιγότερες μετακινήσεις.
0: Μπράβο. Να έρθει ο Παναθηναϊκός εδώ.
2: Μία και έξω να τελειώνει. Έτσι,
0: μπράβο. Ναι. Κάνε όμως και εσύ κάτι. Δεν σε βλέπω να κάνεις τα μαγικά σου.
2: Θα κάνω τα βουντού μου, θα κάνω τα
0: λοιπόν,
2: βουντού μου.
0: Κάνε και θα σε εξετάσουμε αύριο στα βουντού πώς θα πας. Τα αθλητικά καλώσεις. Ευχαριστούμε Δημήτρη, γεια σου.

0: με τον απολύτω σχετικό τίτλο στη συγκέντρωση της ΕΦΕ, το τραγούδι που ακούσαμε μιας άλλης ΕΦΕ, μιας άλλης εποχής, ίσως μια συλλογικά, συνολικά και συλλογικά άλλης αντίληψης για τα πράγματα. Επειδή από την εισαγωγή σας είπα ότι σήμερα είναι η μέρα φοιτητικών εκλογών και βέβαια καμία, πώς να το πω, καμία σχέση με την ένταση ενδιαφέροντος άλλων εποχών που είχε να κάνει από τα κόμματα και τις νεολαίες μέχρι τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα κτλ. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που λέμε δεν έγιναν επεισόδια, ομαλά τελείωσαν, η τάδε παράταξη έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα, η άλλη παράταξη έβγαλε τα άλλα αποτελέσματα και αυτό τελειώνει. Όμως, έχοντας και αυτές τις επιθέσεις και τις συμπλοκές Αριστοτέλειου και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εύλογο είναι να αναρωτιέται κάποιος, τελικώς μήπως πρέπει να εφεύρουμε ξανά την ΕΦΕ, γιατί νομίζω ότι από το 90 κάτι που η κάθε παράταξη βγάζει δικά της αποτελέσματα δεν πρέπει να έχει συσταθεί ως όργανο. Ζητήσαμε λοιπόν από τον νεαρό φοιτητή και πρόεδρο της ΕΦΕ, κύριο Γιάννη Τζανετάκο, να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το φαινόμενο και να δούμε λίγο και τη διαδρομή και πώς φτάσαμε ως εδώ. Πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ, ο Γιάννης Τζανετάκος, νεαρός φοιτητής. Ποια σχολής, κύριε πρόεδρε?
1: Νομική.
0: Νομική, οποίες, νομικάριος, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, της οποίας τη διαλογή των ψήφων περιέγραψες με πολύ μεγάλη πιστότητα.
0: Γιατί
1: φαίνεται ότι
0: πέρασα.
1: Αυτό γινόταν από τις αρχές της δεκαετίας του 60.
0: Μα πριν πω στη νομική... Όχι, όχι, γιατί πριν καν μπω στη νομική, ενώ πήγαινε ακόμη φροντιστήριο τότε για να μπω στη νομική, μαζευόμασταν και πηγαίναμε για να παρακολουθήσουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη νομική. Ήταν θρηλυκό δηλαδή αυτό, ήταν γεγονός για την νεολαία πριν.
1: Ήταν κορυφαίο.
0: Ακριβώς.
1: Κορυφαίο και ήταν αναέτος. Κράταγε δηλαδή 5 με 4 μέρες.
0: Ήταν γιορτή πραγματική, με τα ορεινά εκεί που ήταν οι αναρχοαυτόνομοι. Είχε δηλαδή και συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία το αμφιθέατρο.
1: Τότε ακόμα δεν είχαμε αρχές του 60.
0: Α, όχι, εσείς όχι, εμείς είχαμε. Μη με κάνετε τόσο μεγάλο, έχω μεγαλώσει. Όχι, εμείς είχαμε.
1: Δεν τους είχαμε εφευρέσει.
0: Ναι. Εγώ επειδή είχα πάσο, γιατί με συμπαθούσαν τα παιδιά, παρόλο που δεν ήμουν στο χώρο τους, ήμουν από τους λίγους που μπορούσα να πηγαίνω να κάθομαι μαζί τους και να φωνάζουμε διάφορα ευρηματικά συνθήματα. Είστε πάντως, να το πούμε αυτό, ότι ο κύριος Γιάννης Τζανετάκος, έχετε πολλές πρωτιές στη ζωή σας. Μία από αυτές, ίσως και η πρώτη πρωτιά, είναι ότι ήσασταν ο πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ. Και φαντάζομαι τότε το να συσταθεί ένα τέτοιο όργανο ήταν και πολύ σημαντικό και μάλλον δύσκολο, ε.
1: Ναι, ναι. Και ευτυχώς συμπίπτει κατά κάποιο τρόπο και με την είσοδο, την πολύ έντονη είσοδο των κεντρώων δυνάμεων στο φοιτητικό κίνημα. Διότι με τα πολεμικά οι αναμετρήσεις που γίνονταν στα μόνο 2 πανεπιστήμια που υπήρχαν τότε και 5-6 εξωπανεπιστημιακές σχολές, σε αντίθεση τώρα που έχουμε μια πληθώρα 26-27 πανεπιστήμια, κανένας δεν ξέρει με ακρίβεια, γινόταν αναμέτρηση με τοπική σύγκρουση μεταξύ της ακραίας δεξιάς και της αριστεράς της μετεμφυλιοπολεμικής αριστεράς, η οποία τότε καταγραφόταν ως ακραία αριστερά. Μία ήταν η αριστερά τότε, δηλαδή η ΕΔΑ, δια της οποίας εξεφράζονται τουλάχιστον έως το 63 που μισοεμφανίστηκαν οι κινεζόφιλοι, εκφραζόταν η ενιαία αριστερά. Λοιπόν, μόλις το κέντρο απέκτησε οντότητα και μόλις μπήκαμε κι εμείς με απαιτήσεις και με ισχυρές δυνάμεις, ιδιαίτερα από την Κρήτη τα παιδιά, με την παράδοση τη Βενιζελική, με πρωτοβουλία οφείλω αυτό να το ομολογήσω και το γράφω και στο τελευταίο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε στα τέλη του προηγούμενου έτους από την Οδό Στουρνάρα 75, ότι οφείλεται κατά συντριπτικό ποσοστό στην αριστερά. Δηλαδή η επιμονή να εκφραστεί σε τριτοβάθμιο επίπεδο ένα υπαρκτό, αποτελεσματικό, σεβαστό φοιτητικό κίνημα, το μόνο νεολαϊστικό κίνημα το οποίο υπήρξε ποτέ στη χώρα μας, γιατί ούτε αγροτικό είχαμε,
0: θεσμικά,
1: ούτε εργατικό είχαμε, βέβαια.
0: Και έτσι, κύριε Γιαντζανετάκο, φτιάξαμε να σχηματιστεί. Θα κάνω λίγο άλμα για θα μας κυνηγήσει ο χρόνος και εγώ θέλω να σας φέρω σήμερα να απαντήσω και στην Κατερίνα. Έτσι σχηματίστηκε η Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος. Αυτό δεν σημαίνει ΕΦΕ?
1: Ναι, αυτό σημαίνει, σχηματίζεται τον Απρίλιο του 1963.

0: άρα θα δίγε ανυφίστατο το 63ο έτος της ηλικίας. Δηλαδή έχουμε δύο φορές το 63 κατά σύμπτωση.
1: Σωστό. Να έρθουμε λοιπόν σήμερα που δεν υφίσταται, γιατί εντάξει, θα έχετε παρακολουθήσει πολλές φάσεις του φοιτητικού κινήματος, να μου πείτε πρώτα απ' όλα αν είναι εφικτό να έχουμε ξανά ΕΦΕΕ, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τι ίσως οδήγησε σε αυτή την...
0: Εν πρώτης να πούμε ότι είναι απολύτως εξευτελιστικό για την νεολαία, τη φοιτητιώσα νεολαία αυτής της περίοδου και των παρελθουσών. Δηλαδή εδώ και περίπου 30 χρόνια δεν υπάρχει ΕΦΕΕ. ΕΦΕΕ υπήρξε με τα χουντικά 6 χρόνια, 3 θητείες διετούς διάρκειας.
1: Ναι.
0: Αυτή ήτανε. Δηλαδή έως το 80. Χοντρικά μπορούμε να πούμε.
1: Εντάξει,
0: ότι
1: ΕΦΕ είχε και το 90 μετά, κάτι κάπως σχηματιζόταν, υπήρχαν.
0: Κοντεύει να συμπληρωθεί μισός αιώνας χωρίς να έχουμε διεθνή τουλάχιστον εκπροσώπηση των φοιτητών, όταν συντελούνται τα πάντα στο διεθνή χώρο.
1: Σωστά.
0: Και η Ελλάδα είναι απούσα, επειδή τα κόμματα δεν θέλουν, δεν μπορούν, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να πούν ότι αποτελεί συνέχεια του 1963, διότι και κάπως έτσι υπήρξε. Δηλαδή και στα τρία συνέδρια που έγιναν αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, ναι, δεν προσκληθήκαμε.
1: Μάλιστα.
0: Μολονότι η γενιά του 114 και η γενιά του Πολυτεχνείου συνυπήρξαν ως ένα βαθμό και η Σκυτάλη παραδόθηκε από τη δική μας γενιά σε επίπεδο αντίστασης στην αποκληθήσα μεταγενεστέρως γενιά του Πολυτεχνείου.
1: Εσείς αποδίδετε περισσότερο στα κόμματα την ευθύνη, δηλαδή ο ασφικτικός τους έλεγχος εμποδίζει να έχουν μια στοιχειώδη, ένα στοιχειώδης θεσμικό σεβασμό οι παρατάξεις.
0: Σημείο αυτό θα είμαι λίγο κακός. Με ποια έννοια?
1: Να γίνετε πολύ. Ένα λεπτό να γίνετε κακός έχετε όμως, σας το λέω.
0: Ότι το φοιτητικό κίνημα το οποίο είχε ξεσηκώσει προχουντικά δεν είχε στους κόλπους του ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε εμφανώς το ΚΚΕ. Άρα αυτές οι δύο
1: είπαν σπουδαστική. Ήταν δύναμη πάντως στα δικά μου χρόνια στο πανεπιστήμιο, με καλά ποσοστά.
0: Μετά μιλάμε για μετά την Χούντα. Έτσι.
1: Ναι, μετά τη Χούντα.
0: Εσείς,
1: μετά,
0: ναι,
1: τη Χούντα.
0: Λέω, πριν από τη Χούντα δεν υπήρξαν αυτά τα δύο κόμματα. Και έτσι η υπόθεση της ΕΦΕΕ δεν τους έκαιγε τόσο πολύ.
1: Τότε.
0: Διότι ναι, διότι εάν αναβίωνε η ΕΦΕΕ, αναβίωνε και το προχουντικό φοιτητικό κίνημα, το οποίο ούτε το υπολείπτονταν, ούτε το σέβονταν.
1: Καλά, αναδρομικά. Και οι φοιτητές, γιατί πρέπει να ακολουθούν αυτό που ένα κόμμα θεωρεί ότι είναι το συμφέρον? Δηλαδή δεν μπορούμε να αυτό νομηθούμε, κύριε Τζανετάκο, από τις επιθυμίες των κομματικών σχηματισμών. Πού είναι η βούλησή μας, είναι η, πώς να το πω, η ελπίδα του τόπου η φοιτητιώσα νεολαία?
0: Αυτό είναι δικό τους θέμα. Δηλαδή να πάψουν να είναι ανδράποδα και να είναι αυτοί οι κλακαδόροι των στις συγκεντρώσεις των εκάστοτε αρχηγών στα εκάστοτε κόμματα.
1: Ναι, αλλά μετά κάνουμε και καριέρα στην πολιτική άμα είμαστε ψηλά στο...
0: Η καριέρα θα κάνανε και ευκολότερα εάν έφεραν και κάποιο αξίωμα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβα, ναι. Και ναι, ήταν θεσμοθετημένο. Μια τελευταία ερώτηση των ολίγων δευτερολέπτων, αν μπορείτε. Συμφωνείτε έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα για τις κάμερες και την πανεπιστημιακή αστυνομία?
0: Δυστυχώς των πραγμάτων ούτω διαμορφωθέντων.
1: Μάλιστα.
0: Τα τελευταία χρόνια.
1: Συμφωνείτε.
0: Πρέπει, ναι, βέβαια.
1: Κατάλαβα.
0: Και πρέπει να υποστηριχτούν η μειοψηφία των καθηγητών, η οποία θέλει να υπάρχει εφταξία.
1: Μάλιστα.
0: Στα πανεπιστήμια.
1: Μ' άρεσε και η διατύπωση και οι ωραίες σας γενικές. Κύριε Τζανετάκο, κύριε Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι μουσικοπολιτικοκοινωνική. Είναι ένα είδος.
1: Αν μου το γράψετε αυτό να ξέρω να το λέω κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Προσπαθώ. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ήταν ο κύριος Γιάννης Τζανετάκος, ο πρωτοπόρος του 984, της ΕΦΕ κτλ. Αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Πεκίνο. Υποδοχή υπερθέαμα από τον πρόεδρο Σι με 300 αμερικανικές και κινέζικες σημαίες. Εμπορικές συμφωνίες, δασμοί, Ιράν, Ταϊβάν αλλά και τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ άλλων τα θέματα που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες. Ο Τραμπ απαιτεί από τον Σι να ανοίξει την Κίνα στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Κορυφαία στελέχη από την Apple, την Boeing, την Tesla, την BlackRock, την Goldman Sachs ταξίδεψαν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι δύο υπερδυνάμεις ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη διαπραγμάτευση των τελευταίων ετών. Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ακύλας με το φέρτο και την εκρηκτική του εμφάνιση έστειλε την Ελλάδα στον τελικό του Σαββάτου, έως και 70% η τηλεθέαση για την ΕΡΤ1. Το BBC αποθέωσε τον Ακύλα μετά την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό. Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Ακύλας τα δίνει όλα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά το BBC. Τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers, αναφέρει ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο Earth News Radio για τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μίλησε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Σε σοβαρή κατάσταση στη Μέθη η 17χρονη που έπεσε με τη φίλη της στο κενό. Και τέλος αλλάζει ο καιρός, έρχεται δεκαήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζει. Στο Πεκίνο έφτασε το μεσημέρι ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε μία από τις πιο κρίσιμες επαφές με τον πρόεδρο Σι. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός από τον Χαν Ζενγκ, αντιπρόεδρο της Κίνας, άλλος αξιωματούχος στο αεροδρόμιο, συμπεριλαμβανομένου του πρέσβη των ΗΠΑ στην Κίνα, του Ντέιβιντ Περντού, του ομολόγου του, του Κινέζου πρέσβη στις ΗΠΑ, Σι Φενγκ, και του εκτελεστικού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας. Τον πρόεδρο υποδέχθηκαν, Φάνο, όπως είπες πολύ σωστά, σε μια πραγματικά χολιγουντιανή υποδοχή. 300 νέοι Κινέζοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, οι οποίοι παρήλασαν κατά μήκος του διαδρόμου, κρατώντας κινέζικες και αμερικανικές σημαίες, μαζί με στρατιωτική φρουρά με άγημα και στρατιωτική μπάντα, τραγουδώντας τα μανδαρίνικα: «Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζουμε θερμά». Ο Σι Τζινπίνγκ θα υποδεχθεί επίσημα τον Τραμπ αύριο το πρωί, τοπική ώρα, και στο επίκεντρο των συνομιλιών του το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά και η ηλεκτροκίνηση. Λίγο πριν τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο κύριος Τραμπ πάντως διεμήνησε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Πεκίνου για να επιλύσει τη σύγκρουση με το Ιράν και εμφανίστηκε αμετακίνητος ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο.
1: Είναι προφανές, να κάνω έτσι εδώ να βάλω μια ανωτελεία, ότι δεν θέλει να το δώσει στον ΣΥ όλο αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, γιατί έχει τεράστιο κόστος, οδυνηρό κόστος για την παγκόσμια κοινότητα, αλλά δεν θέλει να δώσει μια θετική εξέλιξη στην Κίνα αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ, ακόμα και αν στο παρασκήνιο η Κίνα έχει κάποιο σημαντικό ρόλο.
2: Ναι, έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τεχεράνη πρώτα απ' όλα, αλλά το άλλο είναι ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, πριν από ένα μήνα περίπου, έκρινε ένα στρατιωτικό πακέτο για την Ταϊβάν ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Θάνο.
1: Και λες ότι μπορεί να το ανταλλάξει.
2: Θα μπορούσε να κάνει μια τράμπα, ας πούμε, να το πούμε πιο λαϊκά, αυτή την βοήθεια στην Ταϊβάν ενδεχομένως να την παγώσει και ο ΣΥ να βοηθήσει με τον τρόπο του διπλωματικά. Μένει να το δούμε, γιατί και η Τεχεράνη δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης επί του παρόντος. Mm-hmm. Στα μέτωπα του πολέμου τώρα έχουμε νέες Ισραηλινές επιδρομές νοτίως του Λιβάνου, 8 νεκροί μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Το πετρέλαιο κίνεται στην περιοχή των 108 δολαρίων το βαρέλι, ενώ σε επίπεδα εβδομάδας και πάλι καταγράφει κέρδη της τάξης του 7%. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα? Είναι το εξής, ότι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών μειώνεται τα τελευταία χρόνια μεσούντος ενός εμπορικού πολέμου που οξύνεται και
1: μιλάμε για
2: φασμούς.
1: ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα.
2: Και Κίνα, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ουσιαστικά εδώ διακυβεύεται το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή εδώ μιλάμε για αυξανόμενες εντάσεις και στην Ταϊβάν και κρίνεται ο ανταγωνισμός στις προηγμένες τεχνολογίες.
2: Ναι, και επίσης,
1: εδώ μπαίνουν οι βάσεις ή για μελλοντική συνεργασία ή για μελλοντική σύγκρουση.
2: Ναι, και επίσης κάτι άλλο το οποίο διάβαλα σαν ανάλυση και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι συγκεντρώνοντας τόσο στρατό στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδυναμώνουν στρατιωτικά την παρουσία της στον Ινδοειρηνικό, που έχει μεγάλη σημασία. Εκεί βρίσκεται και η Ταϊβάν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διμερέ.

0: εμπόριο ανήλθε φέτος στα 414 δισεκατομμύρια δολάρια, πασόβο πολύ χαμηλότερα από τα 690 δις που είχε φτάσει το 2022, και ακριβώς αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι ΗΠΑ αγόρασαν από την Κίνα εμπορεύματα αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από ό,τι πούλησαν σε αυτήν.
1: Να προσθέσω ότι όλη αυτή η ιστορία με τα στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα στην Κίνα. Η Κίνα αντιμετωπίζει επιβράδυνση της ανάπτυξης και υψηλότερη ανεργία. Έχει ανέβει πολύ το κόστος από τα πλαστικά έως και το ύφασμα της παραγωγής, ένα συν 20% τουλάχιστον. Οπότε έχει λόγους και η Κίνα να πιέσει με τον τρόπο της το Ιράν σε μια αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης. Βέβαια, επιμένω σε αυτό που είπαμε.
0: Γιατί πλήττηκε την Κίνα τώρα,
1: ότι αυτό θέλει να το πιστωθεί ο πρόεδρος Τραμπ και μόνο ο πρόεδρος Τραμπ. Ούτως ή άλλως πλήττει την Κίνα, πλήττει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγαμε χθες για τον πληθωρισμό 3,8% στις ΗΠΑ. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα.
0: Και ότι το γαλώνει, να πούμε και αυτό, γιατί είναι ταμπού αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έχει φτάσει
0: 4,53 δολάρια αναγαλώνει, το γαλώνει 4,5 λίτρα. Άρα, μιλάμε περίπου ένα δολάριο το λίτρο. Τιμή που για μας είναι πάμφθηνη, αλλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ μεγάλη.
1: Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία για τις σημαντικές διεθνείς εξελίξεις και βεβαίως με επίκεντρο τη Βρετανία, την πολιτική κρίση στην Βρετανία. Τώρα, για το τι διεκδικεί η Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τι οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Κίνα, στην κρίσιμη αυτή συνάντηση μας ενημερώνει ο διεθνολόγος, ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος μίλησε στο μεσημβρινό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 και τον Γρηγόρη Νιάκα.
2: Αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος, και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
1: Αλλάζουμε θέμα σε ενεργειακή ασφυξία. Η Ευρώπη εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και με τις τιμές των καυσίμων στο κόκκινο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά λύσεις. Από το συνέδριο των Financial Times και της Καθημερινής για την Ενέργεια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της Ευρώπης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, ενώ ανέδειξε τις κινήσεις στην ενεργειακή σκακέρα που καθιστούν τη χώρα μας πάροχο για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
3: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy.
1: Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει χαρακτηριστικά. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες και να μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και εμένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θετικά, αυτά που ανέφερε για την πιθανότητα μείωσης των τιμών της τοπικών ενέργειας συνολικά, εφόσον, όπως έβαλε στην υπόθεση, έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Μάλιστα, σημείωσε πως η Ελλάδα ξεκίνησε ως χώρα με τις υψηλότερες τιμές χοντρικής το 19, οπότε έχει σημειωθεί έκτοτε σημαντική πρόοδο. Αναμένα, είπε, πως οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ελπίζω το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο, επαναλαμβάνοντας πάντως πως υπάρχουν και άλλα περιθώρια τα οποία η κυβέρνηση έχει, κάποια κλειστά χαρτιά όπως είπε χαρακτηριστικά. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, εμείς τα έχουμε όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο πιθανών λήψης μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας και στην ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επανέλαβε πως η χώρα είναι πρωτοπόρος στην ηλιακή και αιωλική ενέργεια, τονίζοντας πως πάνω από 50% της ηλεκτρικής παραγωγής προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε πως είμαστε εξαγωγής πλέον, επειδή η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια αυτή ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός και για όλη την Ευρώπη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι.

0: τότε αυτό θα πρέπει να κατευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Mm-hmm. Ενώ για την κρίση στην Ανατολή και τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογράμμισε πως η ελευθερία της προϊόντας Αθανά δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια παγκόσμια αναγκαιότητα. Κάθε εβδομάδα, είπε, που τα Αθανά παραμένουν κλειστά, η πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα γίνεται ασφιχτική. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ετοιμάσουμε ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Παράδεση δηλαδή σύγκρουση με σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των ρυθμών ανάπτυξη και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο πίεση.
1: Μίλησε εμέσως πλην σαφώς για στάσιμο πληθωρισμό. Το ίδιο είχε πει και στους Δελφούς, ότι πρέπει να είμαστε ως Ευρώπη έτοιμοι για ένα Plan B και για το χειρότερο σενάριο. Τώρα, Άγιο, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Γερμανία.
0: Ακριβώς, στην γερμανική πόλη Άχεν, όπου αύριο ο Μάριο Ντράγκη θα παραλάβει το βραβείο Καρλομάγνος για το 2026. Μια εκδήλωση που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ο Πρωθυπουργός θα είναι ομιλητής μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο συγκεκριμένη εκδήλωση. Πρέπει να ενεργήσει ο Πρωθυπουργός. Το βράδυ θα βρεθεί και στο Δείπνο, παραθέτει η διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κυρία Λαγκάντη, η οποία θα προσθέτει και ομιλία στους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους που συμμετέχουν.
1: Μια Γερμανία, Άγιε, που κι αυτή αντιμετωπίζει το φόβο της ασφάλειας, της ύφεσης ενδεχομένως, αλλά και της πολιτικής αστάθειας, μιας και το AfD είναι πρώτο κόμμα στη Γερμανία, έτσι.
0: Ακριβώς. Η πολιτική αστάθεια αυτή έχει ανεβάσει πολλές συζητήσεις, ειδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Έχει ανεβάσει τα ντεσιμπέλ όντως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγιε, για το εκτενές και το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο και στο άτυπο συμβούλιο της Λευκοσίας, οι Υπουργοί Ενέργειας προέκριναν ένα σχέδιο 5 σημείων για το ενεργειακό, αλλά και την ανάγκη άμεσης εξοικονόμησης ενέργειας. Αφού τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον Φεβρουάριο. Σύνδεση με την οικονομική μας συντάκτρια Κατερίνα Χριστοφιλίδου για να μας δώσει την εικόνα, αλλά και το τι ενδεχομένως μπορεί να μας έρθει σε επίπεδο μέτρων, αν συνεχιστεί, Κατερίνα, η υφιστάμενη κατάσταση. Mm. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τα επίπεδα του ενεργειακού στραγγαλισμού είναι πλέον παραπάνω από ορατά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρώπη είναι μια από τις περιοχές του κόσμου, μια από τις ηπείρους που το νιώθει αρκετά έντονα, με την έννοια ότι είναι μια ηπείρους που δεν έχει δικά της αποθέματα ορυκτών καυσίμων, τουλάχιστον αποθέματα τα οποία είναι έτοιμα για χρήση. Γιατί αποθέματα μπορεί να υπάρχουν, δεν έχουν εξορυχθεί. Το πετρέλαιο κινείται σήμερα στα μεταξύ 106 και 108 δολαρίων το βαρέλι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ψηλά, αλλά το ανησυχητικό είναι η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που λέει ότι πλέον τρώμε από τα έτοιμα. Δηλαδή, αρχίζουν και εξαντλούνται τα στρατηγικά αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμό 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να μας πάει πάρα πολύ μακριά. Αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, αν συνεχιστεί αυτός ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς. Να πούμε ότι πραγματικά δεν περνάει τίποτα από τα στενά του Ορμούς. Νομίζω ότι έγινε προσπάθεια σήμερα να περάσει ένα υπερδεξαμενόπλιο κινέζικων συμφερόντων. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί δεν περνάει τίποτα άλλο. Και ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο, μέχρι να αποκατασταθούν οι ροές, αντιλαμβανόμαστε θα περάσουν πάρα πολλοί μήνες. Αυτά ως προς την κατάσταση. Τώρα, η Ευρώπη, όπως ανέφερα, ήδη βρίσκεται σε αρκετά δυσχερή θέση. Το πρόβλημα έχει ήδη διαφανεί έντονα στα αεροπορικά καύσιμα, με πολλές εταιρείες αναγκάζονται να ακυρώνουν χιλιάδες πτήσεις.
1: Διαβάζω για μείωση 2 εκατομμυρίων θέσεων διεθνώς στον παγκόσμιο χάρτη των πτήσεων. Η Lufthansa έκοψε 20.000 πτήσεις. Μιλάμε για καταστροφή, έτσι.
2: Μιλάμε για καταστροφή και μην ξεχνάμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είτε λόγω των ακυρώσεων είτε λόγω της αύξησης των τιμών των εισιτηρίων, αρκετοί μπορεί να ακυρώσουν τα ταξίδια τους, διακοπές τους. Αυτό μας αφορά, μένει να δούμε πώς θα πάει η τουριστική περίοδος. Λοιπόν, φαίνεται ήδη εκεί, αρχικά στην τιμή του αεροπορικού καυσίμου. Προς στιγμή μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τα αποθέματα που είναι διαθέσιμα είναι πλέον πάρα πολύ ακριβά. Τώρα, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στη Λευκοσία, πραγματικά συμφωνήθηκε ένα σχέδιο 5 σημείων. Να πω πριν τα αναφέρω ότι μιλάμε για ένα μέσο μακροπρόθεσμο σχέδιο, δηλαδή δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα σχέδιο το οποίο αύριο μπορεί να φέρει κάποιες λύσεις. Έχει να κάνει με την επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όπως είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάν Γιόργενσεν, αυτή είναι η χειρότερη ενεργειακή

0: κρίση που ζούμε και κατ' ουσίαν δεν είναι μια ενεργειακή κρίση, είναι μια κρίση ορυκτών καυσίμων, τα οποία δεν έχει η Ευρώπη. Και μέσα στις τελευταίες 74 μέρες που διαρκεί ο πόλεμος, η Ευρώπη έχει πληρώσει 35 δισεκατομμύρια επιπλέον για εισαγωγές καυσίμων, ακριβώς την ίδια ποσότητα που εισήγαγε στο παρελθόν. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το βλέπουμε ήδη και στην Αγγλία. Το ένα λοιπόν είναι η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το δεύτερο είναι η επιτάχυνση της αποθήκευσης της ανανεώσιμης ενέργειας. Γιατί το να την παράγεις δεν λέει κάτι αν δεν μπορείς να την αποθηκεύσεις και αν την έχεις διαθέσιμη. Το τρίτο είναι οι διασυνδέσεις, και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Το τέταρτο είναι πολλές χώρες ζητούν να ενταθούν οι εγχώριες εξορίξεις ορυκτών καυσίμων, προκειμένου η Ευρώπη να διασφαλίσει κάποια εγχώρια αποθέματα. Επίσης είναι ένα πακέτο μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό το πακέτο μένει να το δούμε. Θα έρθει σύντομα από ό,τι είπε ο Επίτροπος
1: Ενέργειας. Εθελοντικού χαρακτήρα ή θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα? Για παράδειγμα, ας πούμε, θα μπορούσε αυτό το πακέτο να περιέχει και το δελτίο στα καύσιμα?
0: Όταν έρχεται ένα πακέτο ευρωπαϊκό, δεν μιλάμε ποτέ για εθελοντικού χαρακτήρα. Θα ήταν ένα είδος συμβουλής, μια παρένεση.
1: Άρα μιλάμε για υποχρεωτικό πακέτο.
0: Έρχεται ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο θα προβλέπει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά σίγουρα θα βάλουμε ότι θα ενταθούν και θα ενισχυθούν με κίνητρα και η εξοικονόμηση ενέργειας και στα κτίρια με κάθε τρόπο. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα έρθουν και κάποιου άλλου τύπου μέτρα τα οποία θα βάζουν ένα κόφτη. Να θυμίσω ότι στην ενεργειακή κρίση το 2022 η Ευρώπη νομοθέτησε μία περικοπή στην κατανάλωση ενέργειας κατά 10%. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω αν
1: να
0: θα είναι.
1: Να υπενθυμίσω και εγώ κάτι που ίσως δεν το θυμάσαι, ότι ο Καραμαλής στη δεκαετία του 80 είχε κάνει τα μονάζιγα και είχε δώσει 100 λίτρα το μήνα για κάθε γιοταχή και όχι παραπάνω από 90 χιλιόμετρα στις εθνικές. Αυτά όμως πολύ, πολύ παλιά.
0: Καλά, το θυμίζεις, πολύ παλιά, αλλά έχουμε και πάλι την ίδια συνθήκη της ενεργειακής κρίσης. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια. Ήδη η διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων έχει παραταθεί περισσότερο από όσο αντέχει η ενεργειακή οικονομία. Αυτό πλέον το λένε όλοι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
1: Πάμε για το λιγότερο κακό σενάριο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί όλα τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας δεν είναι θετικά. Πάμε λοιπόν για το λιγότερο κακό. Σε αυτό...
0: αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Όταν
0: λένε ότι και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστούν μήνες για να μπορέσει να αποκατασταθεί εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί καταλαβαίνεις, ας υποθέσουμε ότι αύριο τελειώνει ο πόλεμος και αρχίσουν και πηγαινοέρχονται 130 δεξαμενόπλια από τα στενά του Ορμούς να μεταφέρουν. Πού να πρωτομεταφέρεις? Εδώ υπάρχουν, η Ασία ήδη έχει στεγνώσει κανονικότατα, γιατί έπαιρνε κατά
1: 80-85%. Κλείνει για 12 ώρες. Υπάρχουν οι φτωχές χώρες που κλείνουν για 12 ώρες. Έτσι. Δηλαδή σταματάει οποιαδήποτε δραστηριότητα.
0: Βεβαίως. Και στην Αίγυπτο, να θυμίσουμε ότι είχε επιβληθεί κλείσιμο καταστημάτων στις 11 το βράδυ για να μην γίνεται κατανάλωση ενέργειας.
1: Κατερίνα, εφιάλτης είναι όλα αυτά και δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ μακριά μας. Να ευχηθούμε, όπως είπαμε, ότι θα πάμε στο λιγότερο κακό σενάριο. Θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ. Και εμείς θα συνεχίσουμε, αφού ευχαριστήσουμε, όπως είπαμε, την Κατερίνα, την ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη στην δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, σε δηλώσεις του από τη Λευκοσία.
2: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μένουμε στα της οικονομίας. Μέσα στον προσεχή Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News και την πρωινή εκπομπή Συνδέσεις.
4: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
5: Ναι.
4: Γιατί αυτό
5: 20 Νοεμβρίου.
4: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
1: Και εμείς θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο επικεφαλής του οικονομικού τμήματος του Earth News, ο Θάνος Τσίρος.
6: Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30% έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13.000 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο, που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα, μετά την οικονομική κρίση, έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστου δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση, και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμείευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
1: Στην πολιτική ατζέντα και πάλι, σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, για να δούμε την αντιπαράθεση και τις εκατέρωθεν βολές ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ, με αφορμή το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη. Νότι, ήταν καυστικός μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα με μια λεπτή ηρωνία αντιμετώπισε την αμέλεια, το ότι ξέχασε, τέλος πάντων, ο λογιστής, όπως λέει ο κ. Μαρνάκης, όπως λέει ο κ. Ανδρουλάκης, ο λογιστής, το ξέχασε, να δηλώσει ένα εκατομμύριο καταθέσεις που έχει στο εξωτερικό, λέγοντας ότι δεχόμαστε, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουμε, δεν υπάρχει δόλος, προς Θεού. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Ας φανταστούμε όμως τι θα λέγανε αυτοί, αν κάποιος δικός μας, κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είχε ξεχάσει να δηλώσει ένα εκατομμύριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο πράγμα να έχει ξεχάσει τα ακουστικά του κινητού σου ή το πορτοφόλι σου και να γυρίσει σπίτι να το πάρεις, και άλλο να ξεχάσει ένα εκατομμύριο να δηλώσεις. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά, εννοείσαι. Αλλά λέμε, δεν υπάρχει δόλος. Όμως, μην μας κουνάνε το δάκτυλο. Κλεινό όμως, υπάρχει και ένα ζήτημα. Όχι ότι είναι παράνομο.
1: Για τα λεφτά που είναι στο εξωτερικό.
7: Ναι, γιατί να μην. Γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση τι λέει για το κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί να μην εμπιστεύεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδος, δηλαδή τις ελληνικές τράπεζες, τις μικρές ελληνικές τράπεζες, έστω ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, για τις καταθέσεις που νομίμως δεν αμφισβητείται, νομίμως έχει, αλλά να τις καταθέτει σε τράπεζα του εξωτερικού. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Mm-hmm. Είχε ανακοινηθεί και στο παρελθόν, βεβαίως. Πρέπει να θυμίσω εδώ στους ακροατές μας ότι και η κυρία Ρεπούς της Δημάρ κάπου το 12-13 είχε βρεθεί να έχει 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό, σε εξωτερική τράπεζα του εξωτερικού. Ο κύριος Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ είχε παραλείψει να καταθέσει, να δηλώσει, συγγνώμη, μια αντίστοιχη περίπου κατάθεση, αλλά ο κ. Σταθάκης είναι πολύ πλουσίες οικογένειες και εξηγείται. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά είναι κάτι το οποίο ούτε παράνομο το να καταθέτεις τράπεζα.
1: Πάμε ξανά στο νόμιμο και το ηθικό νότο. Είναι μια παλιά κουβέντα.
7: Όπως καταλαβαίνεις, Θάνο, ένα
1: παλιά συζήτηση.
7: Γιατί, να σου το πω αλλιώς, εγώ είμαι νεαρότατος, με είχα στείλει γονείς μου για σπουδές στο εξωτερικό. Υπήρχε εθνική τράπεζα. Έπαιρνε τα χρήματα τότε. Γιατί σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι το ειδήγνης, ότι δεν εμπιστεύεσαι, εν πάση περιπτώσει, το.
1: Είναι καθαρή εχμή που αφήνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχουμε κάτι άλλο, Νότι, ή να ακούσουμε.
7: Βεβαίως υπήρχαν η συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον YouTube. Οπτικό τηλεοπτικό σταθμό Sky και στον κύριο Πορτοσάλτο, συνάδελφο, ο Παύλος Βαρνέγκας, ήταν πόλης πολιτικής ύλης. Επιτίθεται στην αντιπολίτευση σε όλα. Θα έλεγα ότι επιχειρεί να αποδομήσει σημείο προς σημείο τη ρητορική και του Πασόκ και του Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα ότι δεν επιλέγει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, επιλέγει να την εμπιστευτεί. Το ίδιο έγινε και το 19-23 η πλειοψηφία των πολιτών, και έχει ίσως και τη συμπαθία του το γεγονός ότι θυμίζει στοιχεία βάσει των οποίων επανεξελέγει δύο φορές, εξελέγει και επανεξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θα έλεγα ότι επιχειρεί ο Παύλος Μαρινάκης να έτσι ελαφρύνει τη συζήτηση για τις εκλογές μεταξύ. Μάλλον μετά τη ΔΕΘ, όπου πολλοί βλέπουμε δημοσιογράφοι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, λέγοντας ότι μετά τη ΔΕΘ
1: είναι και ο Μάρτης και ο Απρίλης. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νότι Ανανιάδη για το αναλυτικό του ρεπορτάζ, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
5: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον. Αλλά στέλνει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
1: Από το ΠΑΣΟΚ σχολίασαν τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός για την εικόνα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις, και ρωτήθηκε αν προβληματίσει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο διπλών εκλογών.
8: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι, εν πάση περιπτώσει, του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
9: Μάλιστα.
8: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
9: Μάλιστα.
8: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά. Και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
1: Τώρα, οικονομία, ακρίβεια και στεγαστικό βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης στη Βουλή. Σύνθεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, και σήμερα μια ακόμη μέρα με έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, αλλά και την τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα του Υπουργείου Οικονομικών με τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των ανώνυμων εταιριών, στις οποίες συμμετέχει έμεσα ή άμεσα. Μια τροπολογία που ουσιαστικά αφορά τη ΔΕΗ, καθώς θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4 δισεκατομμύρια. Η αιχμηρή κριτική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, συνολικά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σε σημείο, όπως είπε, να έχουν δημιουργηθεί στη χώρα συνθήκες Λατινικής Αμερικής, καθώς είναι σε εξέλιξη μια τεράστια ανακατανομή πλούτου υπέρ των λίγων, προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι με τον κύριο Τσίπουλα πλειοδοτεί στην τοξικότητα για τη δεύτερη θέση, όπως είπε με νόημα, και επισήμανε: δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο, εννοώντας τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. Ο Υπουργός Οικονομικών υπεραμίχθηκε της οικονομικής φυσικά πολιτικής της κυβέρνησης, λέγοντας ότι με πάρα πολύ μεγάλη υπερηφάνεια θα παρμόσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ, γιατί ξεκίνησε και εκτοξεύτηκε μετά τον COVID κοντά στο 210% και τώρα είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε στο 136%. Πολύ σύντομα, πολύ πιο κάτω θα είμαστε, όπως είπε. Και όσον αφορά την τροπολογία για τη ΔΕΗ, είπε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που κάναμε και που κάνουμε τώρα, δείτε που έχει οδηγήσει. Η περιουσία του δημοσίου, όταν είχαμε 51% τη ΔΕΗ το 19, άξιζε 150 εκατομμύρια. Σήμερα, πόσο κάνει το 34% που έχουμε? 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν, θα έλεγα, και η κριτική του, όπως και του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στο κράτη Φάμελου, απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Και βέβαια το πολιτικό στίγμα από την πλευρά του κυρίου Φάμελου, Φάνο, ήταν ότι κάλεσε και αυτός με τη σειρά του να υπάρχει μια συνεργασία των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, η οποία είπε είναι επιτακτική, καταλήγοντας, αφού άσκησε τη σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία χαρακτήρισε επικίνδυνη, με αφορμή κυρίως τις εξελίξεις στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ειδικότερα όσον αφορά το θαλάσσιο δρόμο στη Λευκάδα, αλλά και την υπόθεση των υποκλοπών. Να πω τέλος ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και το ΚΚΕ, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας πριν μια εβδομάδα, έστειλαν επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητώντας την κλίση του Προέδρου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, αλλά και του Διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, προκειμένου να ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των υποκλοπών.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Κυριάκο Πιερακάκη.
11: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
12: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα, και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
11: Το ποιοι λέγανε θα, θα, θα, και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο λαός, τον οποίο είστε υπουργός, έχει την τελευταία θέση
9: στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
12: Λέτε για τη ΔΕΗ, διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιο θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
9: Αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χειροκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
1: Για την οικονομία πειρά εξαπέλυσαν στην κυβέρνηση από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου.
13: Η Ελλάδα του 2026, κύριε Πιερακάκη, είναι η Ελλάδα της φτηνής εργασίας και της ακριβής ζωής.
14: Για ποια ανθεκτική οικονομία μιλάμε? Αυτό είναι φτωχοποίηση, δεν είναι ανθεκτικότητα.
1: Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης τοποθετήθηκαν σε υψηλούς τόνους για την οικονομία.
15: Η πραγματική όμως οικονομία είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, το ενίκιο, απλησίαστα.
16: Από πού και ως πού συζητάμε εδώ πέρα το χρέος σαν έναν ανταγωνισμό δύο κομμάτων που κυβέρνησαν με μεγάλη αποτυχία.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Προβληματισμό προκαλούν τα βία επεισόδια που ξέσπασαν εχθές στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυσε ότι τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κανονική αστυνομία. Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη σκιά των επεισοδίων διεξάγονται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Η διαδικασία κύλησε ομαλά, ενώ στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, αλλά και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Πάμε και στην Θεσσαλονίκη και στο Άπι Θήτα. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί με τις κάλπες να κλείνουν, Δέσποινα, λίγο μετά τις 8. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, έτσι είναι. Όλες οι σχολές θα κλείσουν τις κάλπες λίγο μετά τις 8. Στην νομική, στην οποία βρισκόμαστε, θα κλείσουν οι κάλπες 8 και 4. Έχουν ακόμη περίπου μισή ώρα. Δεν υπάρχει προσέλευση που υπήρξε πέρυσι. Πέρυσι στην νομική ψήφισαν 680 φοιτητές. Με τους υπολογίζεται αυτός ο αριθμός να προσεγγίσει με τα βία τους 500. Δεν πρόκειται να φτάσει ούτε να ξεπεράσει.
1: Έπαιξαν ρόλο τα επεισόδια, τα βία επεισόδια που ξέσπασαν εχθές, ή είναι γενικότερα το κλίμα τέτοιο που δεν προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών?
17: Ούτως ή άλλως οι φοιτητικές εκλογές είναι πίσω στην ατζέντα την προσωπική του κάθε φοιτητή. Έχουμε δει τόσα χρόνια να υπάρχουν να κυριαρχεί η αποχή. Ένα ενδεικτικό αριθμό θα σας μεταφέρω, ότι πέρυσι από τους περίπου 50.000 ενεργούς εγγεγραμμένους φοιτητές, ψήφισε το 1/10, 5.837 φοιτητές. Αυτό που συνέβη χθες, αυτή η καταδρομική επίθεση μέσα στο
1: προκάλεσε φόβο, όπως και να το κάνεις.
17: Ακριβώς. Προκάλεσε φόβο, προκάλεσε προβληματισμό. Έβαλε και αυτή ένα λιθαράκι στην ήδη υπάρχουσα θέση και άποψη των φοιτητών. Τι να πάω να κάνω να ψηφίσω? Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν θα κερδίσω κάτι. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια αισιοδοξία από τους επικεφαλείς των φοιτητικών παρατάξεων. Ακόμη είναι στα τηλέφωνα και στις ομαδικές για να καλέσουν έστω την τελευταία στιγμή τους φοιτητές που ανήκουν στη δική τους παράταξη να ψηφίσουν. Η ατζέντα εδώ ξεκινά από την ασφάλεια, εξαιτίας και του χθεσινού γεγονότος. Πολλοί από τους φοιτητές με τους οποίους συνομιλήσαμε είναι θετικά διακείμενοι και στα τουρνικέ και στο φοιτητικό πάσο και στη φοιτητική ταυτότητα και στην τοποθέτηση καμερών περιμετρικά του Αριστοτελείου. Το πρώτο τους επιχείρημα είναι ότι θέλουν να διαβιούν στο δεύτερο σπίτι τους με ασφάλεια, χωρίς να έχουν εξωπανεπιστημιακούς, γιατί εκεί.
1: Μα το αυτονόητο, Δέσποινα, τι συζητάμε τώρα?
17: Ακριβώς,
1: τα παιδιά
17: ακριβώς,
1: να θέλουν την
17: ακριβώς
1: ησυχία τους και να μην γυρνάνε στα σπίτια τους με σπασμένα κεφάλια. Τι συζητάμε
17: ακριβώς
1: τώρα?
17: Αυτό, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ δεν παίζουν ψηλά στην ατζέντα ιδιαίτερα. Δεν τους αφορούν, θεωρούν ότι η ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν απομειώνει την ισχύ των δικών τους πτυχίων. Αυτό το θέμα της ασφάλειας είναι το πρώτο που βάζουν στην ατζέντα και ενδεχομένως και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν την ακαδημαϊκή του ζωή σε σχέση,
1: μάλιστα,
17: με τα προγράμματα σπουδών.
1: Συζητάμε.
17: Περιμένουμε μέχρι τις 10 θα έχουμε, ναι, τα αποτελέσματα. Και θα έχουμε πάλι και φέτος αυτήν την, αυτό που έχουμε κάθε χρόνο, κάθε παράταξη βγάζει
1: τα δικά της
17: αποτελέσματα από τον δικό της αριθμό.
1: Πόσο σημαντικό είναι η ασφάλεια, είναι ζητήματα που, Δέσποινα, να το ξέρεις καλύτερα από μένα, άλλες χώρες έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες και εμείς ακόμα το παλεύουμε, ακόμα χώντας. Ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση σου αλλά και για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υπεστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, υπερτονίζοντας πως άτομα εισέβαλαν στα πυθίδα την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα.
18: Μπήκανε κάποιοι χτες σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε

0: Κάποιοι μέσα είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των βιητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων μεταξύ τους πλακωθήκαν. Το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτική κοινότητα. Έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
1: Λοιπόν, να ακούσαμε τον Υπουργό, ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης χαρακτήρισε την επίθεση στο Πανεπιστήμιο εγκληματική και προβοκατόρικη.
2: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη, εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
1: Στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας στα πανεπιστήμια αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσα από το ραδιόφωνο του Sky.
3: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων. Με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, η αμπιθιόνε σου εγώ. Του καβρά, κάσω. Το αλήμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.
1: Real the first country going through to the grand final is Greece.
2: Πήγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
3: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε, περάσαμε.
4: Πολλά συγχαρητήρια και από εμάς. Το πρώτο βήμα έγινε στον χθεσινό ημιτελικό της Eurovision και όπως ακούσαμε από τους παρουσιαστές της αυστριακής τηλεόρασης, η χώρα μας και τους Έλληνες βέβαια, η χώρα μας ήταν η πρώτη που ανακοινώθηκε ότι περνά στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Και ήταν η χαρακτηριστική αντίδραση από τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μαρία Κοζάκου, καθώς δεν χρειάστηκε να περιμένουμε καθόλου για να μάθουμε ότι ο Ακύλας και το Φέρτο διασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε. Ο Ακύλας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.
5: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου δώσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
4: Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα σκουφάκια ήδη έχουν γίνει viral και σε λίγο θα φοράμε όλοι αυτά τα ωραία σκουφάκια, τα πορτοκαλί του Ακύλα. Τώρα την πρόκληση

0: Διασφάλισαν ακόμα 9 χώρες, ενώ τη γλαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Τα δε νούμερα τηλεθέασης κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα πάμε στην Ιωάννα Βουτσή για να μας μεταφέρει το κλίμα της χθεσινής βραδιάς και το έντονο ενδιαφέρον των τηλεθεατών για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ιωάννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν χθες ο πρώτος ημιτελικός του 72ου διαγωνισμού τραγουδιού.
0: Αποθεώθηκε ο Ακύλας, έτσι το είδαμε.
1: Αποθεώθηκε ο Ακύλας με μια εκρηκτική εμφάνιση. Η ελληνική συμμετοχή τα έσπασε πάνω στη σκηνή, αυτό μπορούμε να πούμε. Είδαμε έντονο το ελληνικό στοιχείο χθες το βράδυ πάνω στη σκηνή. Είδαμε ρεαλιστικά visual props, είδαμε εικονικά δωμάτια. Ο Ακύλας να μπαινοβγαίνει στα εικονικά δωμάτια. Το πατίνι του που όργωσε τη σκηνή της Eurovision. Την λύρα της Ελένας Παπαρίζου. Είδαμε τόσα πολλά πράγματα, τόσο πολλή πληροφορία που πραγματικά μας άφησε άφωνους.
0: Πώς πάνε τα στοιχήματα, ποιες είναι οι αποδόσεις, τι καινούριο υπάρχει σε σχέση με αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι στα στοιχήματα έχουμε πέσει λίγο, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί. Τα στοιχήματα είναι για να βλέπουμε πάνω κάτω πώς κινούνται οι χώρες και οι εμφανίσεις τους. Όχι τόσο πολύ για να το παίρνουμε δεδομένο και να λέμε ή μια χώρα θα βγει πρώτη, άλλη χώρα θα βγει δεύτερη. Ο Ακύλας έχει πολλά ακόμα να δώσει πάνω στη σκηνή και φυσικά είναι και η εμφάνισή του στο τελικό το Σάββατο. Οπότε όλα κρίνονται εκεί στην ουσία.
0: Έτσι είναι. Και το κλίμα είναι πανηγυρικό, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει χαρά και βέβαια υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Μας έκανε εντύπωση το BBC αλλά και τα ξένα γενικότερα μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ακύλα και το Φερτό.
1: Από την αρχή, από το Τεκουάς Χαλή μάλιστα, από την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού φάνηκε αυτή το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ για τον Ακύλα, το πώς του μιλούσαν, το πόσοι πολλοί δημοσιογράφοι της Ευρώπης περιμένανε να το πάρουν συνέντευξη, να το αποσπάσουν έστω και μια δήλωση. Πόση μεγάλη αγάπη έχει πράξει και από τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη, από όλους τους γυροφάνους που βρίσκονται στη Βιέννη.
0: Πάμε και στις τηλεθεάσεις, στην τηλεθέαση. Και εκεί έσπασε όλα τα ρεκόρ, ο Ακύλας και το Eurovision φυσικά.
1: Ακριβώς.
0: Δώσε μας κάποια στοιχεία.
1: Η χθεσινοβραδινή εμφάνιση αποτυπώθηκε και στις τηλεθεάσεις. Να σας πω ότι η μετάδοση μείωσε στο μέσο μερίδιο τηλεθέασης το 37,9%, στο σύνολο του κοινού το 47,8%, στο δυναμικό κοινό απολικής 18-54,47%, στις νεότερες ηλικίες τώρα έως 17 το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 70%. Ιδιαίτερα υψηλές ήταν και επιδόσεις και στους άντρες 18 έως 34 ετών με 61%, αλλά και στις γυναίκες με 54,8%. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε τη στιγμή που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το φέτο, με το μερίδιο της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό να αγγίζει το 53%, ενώ κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων άγγιξε το 55,5%. Καταλαβαίνουμε ότι
0: πολύ
1: για τις εποχές αυτές είναι ρεκόρ τηλεθέαση.
0: Είναι εντυπωσιακά ποσοστά. Τώρα, θέλω να το πω γιατί το αισθάνομαι για την παρουσία, για την λαμπερή βραδιά που άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος. Πραγματικά σκόρπισε συγκίνηση για όσους έχουμε ζήσει την συγκεκριμένη τραγουδίστρια, την ερμηνεύτρια, εξαιρετική όπως πάντα. Τι έχουμε τώρα μπροστά μας, Ιωάννα? Αύριο ο δεύτερος ημιτελικός. Η Αντιγόνη που εκπροσωπεί την Κύπρο διαγωνίζεται αύριο με το Τζάλα.
1: Τζάλα. Με τον Τζάλα στηρίζουμε κάποιο Κύπρο, αλλά και καθένας όποια άλλη χώρα θελήσει. Η Αντιγόνη εμφανίζεται νομίζω στην 7η ή στην 8η θέση. Είναι πάρα πολύ έτοιμη και αυτή. Είναι έτοιμη να το δώσει όλα πάνω στη σκηνή. Θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι θα περάσει, γιατί δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχήματα.
0: Μακάρι.
1: Και αναμένουμε και το μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.
0: 16 Μαΐου. Λοιπόν, από την Ερτένα, 10 η ώρα. Ευχαριστούμε θερμά την Ιωάννα Βουτσή για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
2: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα, προσγειωνόμαστε εδώ στα δικά μας, στα δύσκολα, ευχάριστα και δυσάρεστα. Πάντα η επικαιρότητα είναι γεμάτη από ειδήσεις και καλές και θετικές, αλλά και αρνητικές. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής παραγωγής, κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε πλήθος παρατυπιών, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σινάς. Θα συνδεθούμε με την Δήμητρα Κυριαζή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δήμητρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται πραγματικά για μια εξήναξη των βιολογικών παραγωγών σύμφωνα με τις αιτήσεις. Ενδεικτικά να πούμε ότι 2024 είχαμε 119.000 παραγωγούς έναντι 34.000 το 2020. Μια αύξηση 250% μόλις μέσα σε 4 χρόνια. Έγιναν προενταξιακοί έλεγχοι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δυστυχώς διαπιστώθηκαν πολλές παρατυπίες. Μιλάμε ένα στους τρεις που είχε κάνει αίτηση για να ενταχθεί στη βιολογική μελισσοκομειακή εκτινοτροφία δεν ήταν συνεπής ως προς τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και μάλιστα λόγω των ελέγχων ένα στους πέντε αποχώρησε από τη διαδικασία οικειοθελώς, Θάνο.
0: Πάντως δεν έχει τέλος όλο αυτό. Λερναία ύδρα τα λέγαμε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θυμάσαι.
3: Ακριβώς. Εδώ έρχεται πραγματικά στο απροχώρητο το θέμα με τα βιολογικά και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Είναι και οι φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 13 φορείς. Έχουν επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργία σε 6 από αυτές τις εταιρείες. Το Υπουργείο με Task Force ετοιμάζει νέο νομικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να είναι σύγχρονο, διαφανές και αντικειμενικό.
0: Δήμητρα,
3: θα τα δούμε εν εξελίξη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε τον Μαργαρίτη Σχοινά.
4: Δεν θα υπάρχει τέτοια χρηματοδότηση στο μέλλον για βιολογικό προϊόντα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας μέχρι να βρούμε το νέο συλλογικό αξιόπιστο πλαίσιο.
0: Ανίποτη θλίψη σκόρπισε το άλμα στο κενό των 2 17-χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Στο σχολείο των κοριτσιών, ψυχολόγοι καλούνται να βοηθήσουν τους μαθητές να διαχειριστούν αυτή την τόσο τραγική και δύσκολη κατάσταση. Το άγχος των γονέων και των εφήβων για το μέλλον, η αποξένωση και η επαφή που χάθηκε ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας κάνουν ακόμα μεγαλύτερη την αγωνία για το απροσδόκητο. Ακούμε περισσότερα από την Χρυσίτα Νικητάκη.
5: Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Διασωληνωμένη στο ΚΑΤ έπειτα από πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα αλλά και βαριά τραύματα στη λεκάνη. Ο δήμαρχος της Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα έως και την Παρασκευή, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης. Τώρα, ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα, όπου επέστρεψαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα δύο σχολεία των μαθητριών. Όλοι κρατούσαν από ένα λουλούδι στο χέρι. Φυσικά, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, ενώ στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να είναι δίπλα και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς. Τέλος, είναι σημαντικό να επισημαίνουμε και εμείς αυτό που ανέφερε και το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο απευθύνει έκκληση για υπεύθυνη διαχείριση του περιστατικού, επισημένοντας ότι η αναπαραγωγή προσωπικών λεπτομεριών αλλά και ευαίσθητου υλικού μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά αρνητικά. Και υπάρχει και η Εθνική Γραμμή SOS 1056, η οποία είναι δωρεάν, να τονίσουμε, ανώνυμη και λειτουργεί όλο το 24ωρο για κάθε παιδί που χρειάζεται έτσι κάποια στήριξη ή βοήθεια.
0: Και να πάμε στη Βρετανία να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η πολιτική κρίση. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ξανά, Δημήτρη.
6: Φάνω, κυρίες και κύριοι, είχαμε παραιτήσει 4 υπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ χθες, ενώ ο υπουργός υγείας West Streeting ετοιμάζεται να παραιτηθεί και μπορεί να το κάνει ακόμα και αύριο, όπως γράφουν οι Times, προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να κινήσει επισήμως διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι πέφτει η κυβέρνηση όταν αμφισβητηθεί ο Στάρμερ?
6: Ακριβώς, όπως συζητούσα νωρίτερα με την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία είναι άριστη γνώστρια όλων αυτών των εξελίξεων, πρέπει ένας βουλευτής εγγράφος να υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία του Εργατικού Κόμματος και άλλοι 80 βουλευτές να υπογράψουν αυτό το κείμενο.
0: Ωραία,
6: ουσιαστικά.
0: Αν φύγει λοιπόν από πρόεδρος στο Εργατικό,
6: χάνει και την Πρωθυπουργία.
0: Μάλιστα, αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έχεις κάτι άλλο?
6: Ναι, να σου πω μόνο ότι ο Στρίτινγκ θεωρείται Εβραίος, ο πιθανότερος διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών. Μίλησε και 17 λεπτά με τον Στάρμερ σήμερα και ήταν όλο χαμόγελα. Δεν φαίνεται να έχουν καμιά σχέση.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Σημασία έχει ότι σοβεί στη Βρετανία η πολιτική κρίση.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάνζι μας ο Δημήτρης Καϊμάς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δημήτρη, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Αυτά δύο παιχνίδια που δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη-τελευταία αγωνιστική για τα play-off της Super League. Αδιάφορο εν μέρη, η ΑΕΚ είναι ό,τι και να γίνει, είναι πρωταθλήτρια και το ενδιαφέρον είναι ή Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ αν θα πάρουν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Είπαμε και στα δύο παιχνίδια 0-0 περίπου λίγο πριν το μεσάωρο. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2 για τα play-off. Ενώ πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, σημαντικό παιχνίδι, 10 η ώρα στη Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Είναι το Game 5. Ο νικητής θα είναι στην Αθήνα στο Final Four. Ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός μία και έξω να έρθει στην Αθήνα και να είναι η ομάδα που θα μαζί με τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ και τη Φενέρ θα παίξουν στο Final Four της Αθήνας.
0: Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τους πράσινους.
2: Ο καιρός.
0: Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα.

0: δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του Ποθενέσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. 7 ετή ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε η Εισαγγελία Παρισιού για την υφερόμενη χρηματοδότηση από την Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας του 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσνταμ στο Βραδενβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διεπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενοου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος

0: συναυλίας «Η Πέμπτη Συμφωνία» του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Θάνατος, βία, πόλεμος, τρομοκρατία, φυσικές καταστροφές, μια πανδημία. Κάποια στιγμή σχεδόν κάθε δημοσιογράφος θα γράψει για μια τραυματική ιστορία και θα αντιμετωπίσει δυνητικά οδυνηρές συνέπειες. Δεν χρειάζεται καν να είστε φυσικά παρόντες, δήλωσε η δόκτωρ Γκέιλ Κίνμαν, που είναι επισκέπτρια καθηγήτρια ψυχολογίας επαγγελματικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Μπέρμπεκ του Λονδίνου. Το να παίρνετε συνεντεύξεις από ανθρώπους για τις εμπειρίες τους, να βλέπετε φρικτές εικόνες στον υπολογιστή ή να καλύπτετε ιστορίες που σας αγγίζουν άμεσα, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, μπορεί να είναι αρκετό για να προκαλέσει συναισθηματικό χάος. Οι δημοσιογράφοι είναι γενικά ανθεκτικοί, αλλά δεν είναι άτρωτοι στο τραύμα και την αγωνία, κάτι που σύμφωνα με την Κίνμαν μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους, σε μυϊκή ένταση, κόπωση, ενοχλητικές σκέψεις, προβλήματα ύπνου και εφιάλτες. Κάποιοι μπορεί να χάσουν τις προθεσμίες επειδή δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, ή οι δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου τους μπορεί επίσης να επιδεινωθούν. Μπορεί να βιώσουν κρίσεις πανικού, άγχος, κατάθλιψη ή κατάχρηση ουσιών. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου μια πρωτοσέλιδη φωνή σήμερα στα νέα με φωνάζει, μάλιστα φοβάμαι πως τρομάζει κιόλας. Ο τίτλος, όχι τόσο η είδηση, λέει «Τα παιδιά μας αυτοκτονούν» και από κάτω ένα πελώριο «Γιατί». Ασφαλώς δεν απαντώ, απορρίπτω το ερώτημα. Διαβάζω τις εξηγήσεις ή και απαντήσεις αν θέλετε. Τα ξέρουμε όλα εμείς. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με τους γονείς και οι καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Είναι ο υπότιτλος που χρησιμοποιούν τα νέα στον μεγάλο τίτλο του, επαναλαμβάνω, «Τα παιδιά μας αυτοκτονούν» και από κάτω ένα πελώριο «Γιατί». Ευτυχώς στην πίσω σελίδα της εφημερίδας υπάρχει η ψύχρεμη γραφίδα του Μιχάλη Μίτσου. Και στα έγκυρα ξένα μέσα ενημέρωσης βρίσκουμε είδηση ότι η ακεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών κρέμεται από μια κλωστή, γράφει ο Γαβριήλ Χαρίτος στην ιστοσελίδα της Deutsche Welle σήμερα. Υπήρξε ανταλλαγή πυρών χθες το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τον πρόεδρο Τραμπ να επιμένει ότι η ακεχηρία συνεχίζεται και να προειδοποιεί πάλι με βομβαρδισμούς εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί τους όρους του. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος φτάνει, ή μάλλον έφτασε στο Πεκίνο για μια κρίσιμη διήμερη σύνοδο με τον ηγέτη της Κίνας, όπου οι γεωπολιτικές πιέσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως και οι μεγάλες διαφορές των δύο χωρών για το εμπόριο και την τεχνολογία. Και τέλος ένας αριθμός που μιλάει από μόνος του. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στην Αμερική 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έγκυρη πηγή του CNN από το Πεντάγωνο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι Τετάρτη σήμερα του Μαΐου του 2026, η 13η ημέρα. Earth News Radio και καθρέφτης. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή, στα λίγα υπόλοιπα Χριστός Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Read All About It», διάβασε τα πάντα για αυτό,

0: από την Emily Sande, και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το No Fear, κανένας φόβος, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 8 και 18 πρώτα λεπτά θα καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιάννης Τριάντης, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στο ενημερωτικό ιστότοπο 24/7, μαζί για αρκετά χρόνια στο γραφείο, στην ελευθεροτυπία, από τις καλύτερες πένες στο επάγγελμα. Ο Γιάννης σπούδασε νομικά, είναι ποδοσφαιρόφιλος, είναι οπαδός του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, γεννήθηκε στο Αγρίνιο, σε ένα χωριό, δεν το ήξερα αυτό, που λέγεται Τριαντέικα. Εξού και το Τριάντης, φαντάζομαι. Εδώ σήμερα λοιπόν γράφει για μας το βασικό σχόλιο, ας το πούμε έτσι, της εκπομπής, ξεχωρίζοντας πρόσωπα και ειδήσεις από τα τρέχοντα της ημέρας, εδώ και αλλού. Το σημερινό του άρθρο στον ιστότοπο στο 24/7 έχει τίτλο «Κέντρο αριστερά, όπερα μπούφα και τραγωδία». Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να εξηγήσουμε τον τίτλο. Το κέντρο αριστερά, όπερα μπούφα και τραγωδία. Είναι διαπίστωση ή ερώτηση?
1: Είναι διαπίστωση.
0: Διαπίστωση.
1: Και νομίζω εικάζω ότι και οι αναγνώστες θα συμφωνήσουν ότι τα επιχειρήματα οδηγούν στη δικαίωση του τίτλου. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή σε ορισμένα, ας μου επιτραπεί, είναι βαριά έκφραση αλλά ας μου επιτραπεί, ορισμένα κομικά στοιχεία. Ένα κόμμα που υπολείπεται σχεδόν 50% από το κυβερνών κόμμα που είναι μπροστά, να λέει ότι μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία, να έρθει πρώτο έστω και με μία ψήφο, τη στιγμή που όλα αυτά τα χρόνια φθήνοντος του κυβερνώντος κόμματος, γιατί κυβερνάει 7 χρόνια και με μια διαλυμένη αριστερά, δεν έχει κατορθώσει παρά να τσιμπήσει, που λέμε στην δημοσιογραφική διάλεκτο, πολύ λίγες μονάδες. Και απ' την άλλη η τραγωδία του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το απίστευτο, αυτή η απίστευτη κατάσταση, όταν ο Αλέξης Τσίπρας τους έχει πει «δεν σας θέλω» και μάλιστα προσβλητικά έβαλε την ηγεσία του στον εξώστη, δεν υπήρχε πιο προσβλητική χειρονομία που εξηγείται. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν του το συγκεκριμένο και θέλει να κάνει κάτι καινούριο, θεμητό. Μπορούμε να συζητάμε επί ώρες τι είναι αυτό το καινούριο. Και εκείνοι αναλώνονται σε διάφορες δίθεν προτάσεις ότι όλοι μαζί, αφού δεν σας θέλει. Είναι κωμικό και τραγικό μαζί. Εν πολλής, αυτή είναι η ουσία του κειμένου που επικαλέστηκες.
0: Πάμε στο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα του, κατά τη γνώμη σου, είναι πρόβλημα προσώπου της ηγεσίας του κυρίου Ανδρουλάκη?
1: Θα έλεγα κατά κύριο λόγο, παρότι έχει βελτιωθεί ο Ανδρουλάκης τον τελευταίο καιρό, εννοώ τον τελευταίο χρόνο, παραμένουν τα αρνητικά του στοιχεία, δεν είναι προσπελάσιμος στην κοινωνία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες, κοστολογημένες κιόλας και ενδιαφέρουσες, και έχει βγάλει και κάποια στελέχη καινούρια που αποπνέουν κάποια φρεσκάδα. Νομίζω ότι πάσχει ο ίδιος, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει συνολικά το ΠΑΣΟΚ να πει «παιδιά, αυτό θα κάνω». Ο Μητσοτάκης κάνει αυτά, τα περισσότερα κατά τη γνώμη του ΠΑΣΟΚ είναι λανθασμένα ή σε βάρος της κοινωνίας, ορισμένα είναι θετικά, εγώ δεν διαγράφω τίποτα και ακούστε με, προτείνω αυτό και αυτό. Ανταυτού νομίζω ότι εξαντλείται σε μια ρητορική, και μάλιστα η έντασή της ανεβαίνει όσο περνάει ο καιρός, σε καταγγελτικό λόγο. Ωραία, θα καταγγείλεις, αξιωματική αντιπολίτευση είσαι, αλλά πέρα από τις συγκεκριμένες προτάσεις να πεις ορισμένα πράγματα. Μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν καταλαβαίνουν και αυτός και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κατ' ουσίαν είναι, θα χρησιμοποιήσω μια κοινότοπη έκφραση, είναι χορηγή του Μητσοτάκη. Στηρίζεται κυρίως στην ανυπαρξία της αντιπολίτευσης που δεν πείθει

0: Και όταν έρθουν οι εκλογές και ο Μητσοτάκης πάρει ένα χι ποσοστό στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο έχει το μεγάλο όπλο να πει τι θέλετε. Ακυβερνησία, χάος, εγώ είμαι εδώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τη δυναμική του Τσίπρα, αλλά η εικόνα είναι αυτή σήμερα, κατά τη γνώμη μου.
1: Όσον αφορά το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, τι μπορεί να χρειάζεται για να πάρει πάνω του? Είναι θέμα του ηγέτη μόνο? Υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι αξιόλογα και θα μπορούσαν ίσως να προβάλλουν μια ηγετική έτσι προσωπικότητα και να...
0: Ναι. Κρίνω ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό θέμα ηγέτη. Αλλά ταυτόχρονα, ίσως εξ αυτού του γεγονότος, μέχρι τώρα, μέχρι το συνέδριό τους, είδαμε ότι όλοι με τον τρόπο τους, προπάντων ο κύριος Ζούκας βέβαια, λοιπόν, νομίζω με αλαζονικό τρόπο, ενώ είναι δήμαρχος, να κάτσει να κάνει έργα, να φανεί και μετά έχει χρόνο. Αλλά τέλος πάντων είναι δικαίωμά του. Και ο κύριος Γερουλάνος και οι υπόλοιποι άφηναν συνεχώς εχμές και δηλητηριώδη σχόλια για την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Αν έχουν δίκιο ή όχι είναι άλλη τάξη ως ζήτημα. Όμως αυτό οδήγησε σε μια, θα έλεγα όχι πρωτοφανή, αλλά σε μια δυναμική εσωστρέφειας, και είναι πολύ δύσκολο αυτό να ξεπεραστεί όταν εμπεδώνεται στην κοινωνία η αίσθηση ότι κοίταξε να δεις, αυτοί τρώγονται μεταξύ τους, δεν μπορούν. Και συν του γεγονότος, κατά τη γνώμη μου, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με κάποια θετικά στοιχεία και βελτιώσεις τον τελευταίο χρόνο, νομίζω ότι αυτές είναι οι δύο αιτίες που το ΠΑΣΟΚ είναι σε αυτή την στασιμότητα. Είναι ένα ποδήλατο που είναι πάνω σε στάντ.
1: Ναι. Εκείνο που για το οποίο έχει επικριθεί, το έχω διαβάσει σε αρκετές εφημερίδες και sites, είναι το γεγονός ότι δεν έχει και μία ματιά προς το έξω. Δηλαδή έχουμε δύο πολέμους, έχουμε μία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ζορίζεται πάρα πολύ και από τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και από άλλα. Παίζει και αυτό ρόλο, δηλαδή όσον αφορά το πρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δεν έχει αρκετά έτσι πυρομαχικά για να τα χρησιμοποιήσει.
0: Αληθεύει αυτή η διαπίστωση και είναι περίεργο, γιατί ήταν επί χρόνια ευρωβουλευτής ο κ. Ανδρουλάκης, που όφιλε όλα αυτά τα χρόνια να προσποριστεί στοιχεία από τη διεθνή κονίστρα, από επαφές με ηγέτες κτλ. Όχι τις τυπικές επισκέψεις όπως έκανε στην Ισπανία προσφάτως με τον Σάντσεφ. Καλή ήταν αυτή, αλλά φαίνεται ότι δεν τον απασχολεί και πάρα πολύ. Να πεις ότι είναι εγκλωβισμένος σε μια καταγγελτική ρητορική για να πέσει ο Μητσοτάκης, αυτό είναι το ένα, δεν φτάνει. Εδώ ο κόσμος πια είναι ένας λαβύρινθος με τρομακτικές εξελίξεις και στη γειτονιά μας, αλλά και γενικότερα. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Η Ελλάδα έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές. Δεν αρκεί μια καταγγελία. Πρέπει να καταλάβεις ορισμένα πράγματα. Γιατί υπάρχει, ας πούμε, αυτό το τριαδικό σχήμα με Κύπρο και Ισραήλ. Ναι. Τι σημαίνουν ορισμένα άλλα πράγματα. Ποια είναι η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια, τι γίνεται με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι έχουν επεξεργασμένη πολιτική στο ΠΑΣΟΚ. Για την αριστερά δεν το συζητώ, γιατί αρκείται όχι μόνο σε καταγγελίες αλλά και σε θέματα ηθικολογικής τάξεως. Έχει δίκιο σε ορισμένα, ας πούμε για την γενοκτονία στη Γάζα, αλλά αν δεις πώς συμπεριφέρονται άλλες χώρες, για παράδειγμα η Ισπανία του Σάντσεφ, του σοσιαλιστή, με ποιον έχει αυτή τη στιγμή εκπληκτικές εμπορικές σχέσεις? Με την Τουρκία του Ερντογάν.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Που είναι ημιδικτατορία, θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι ένα δημοκρατικό πολίτευμα ο Ερντογάν. Θα μου πεις, είναι άστοχο το παράδειγμα? Δεν είναι. Είναι χαρακτηριστικό, γιατί σε ένα κόσμο ο οποίος είναι ένα πολύπλοκο όλων δεν χωράνε άσπρο μαύρο.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Να πούμε και δύο κουβέντες για την Κύπρο.
0: Να πούμε και για την Κύπρο. Είχε δοθεί η εντύπωση ότι η Αθήνα δεν ενδιαφερόταν και πάρα πολύ για την Κύπρο και το Κυπριακό.

0: Εν τούτης, τα πράγματα αποδείχτηκαν καλά, τουλάχιστον λόγω του πολέμου και τα λοιπά, που στάλθηκε, όπως ξέρεις πολύ καλά, τα πράγματα κάτω στον κυπριακό ελληνισμό, και οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα και τα λοιπά, που ενόχλησαν την Τουρκία πάρα πολύ και εμψύχωσαν τον κυπριακό ελληνισμό. Ναι. Που ήταν και ταυτόχρονα και άλλες επιλογές με την Κάρπαθο και τα... Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αυτό το σχήμα, με τις ενστάσεις που μπορεί να έχει κανείς για το Ισραήλ, και είναι υπαρκτά τα στοιχεία, αλλά σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε είναι ένα τριαδικό σχήμα, περιλαμβάνοντας την Κύπρο, εμάς και το Ισραήλ, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει επ' ωφελία των εθνικών συμφερόντων του ελληνισμού, όχι μόνο της Αθήνας ή της Λευκωσίας ξεχωριστά.
1: Μάλιστα.
0: Και αδιαφορώ αν κάποιοι, επειδή λέω, τα έλεγα όπως θυμάσαι από τότε που ήμασταν μαζί στην Ελευθερωτυπία και οι αυγοί, ορισμένοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, με κατηγορούσαν για εθνικισμό. Αδιαφορώ πλήρως.
1: Ναι, αλίμονο. Τώρα, όσον αφορά το κυπριακό, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, διότι ο εκάστοτε πρόεδρος, συμπεριλαμβανομένου και του τωρινού, για να γίνει πρόεδρος πρέπει να συμμαχήσει με άλλα κόμματα. Αυτά τα κόμματα με τα οποία συμμαχεί έχουν κάνει πολύ σαφές ότι δεν τους ενδιαφέρει η λύση του κυπριακού. Ή μάλλον θέλουν μια λύση που να είναι αυτή που δεν πρόκειται ποτέ να περάσει.
0: Ξέρεις τι φοβάμαι περισσότερο από αυτό που όντως διαπιστωτικά είναι έτσι? Εκείνο που φοβάμαι, μήπως κάποια στιγμή ο Τραμπ ενδιαφερθεί για αυτή την κουκίδα εδώ της Μεσογείου, τις δυο κουκίδες του ελληνισμού και την Τουρκία φυσικά, και πει κοιτάξτε, αφήστε τα αυτά, μοιράστε τα πετρέλαια. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν λέω ότι θα συμβεί. Και το κυπριακό, εντάξει τώρα, παιδιά, τι θα κάνουμε. Πολύ φοβάμαι μια τέτοια εξέλιξη. Δεν συμφωνώ ότι δίνει βάρος μόνο στην Τουρκία. Δίνει και καλά κάνει από την πλευρά του, και έχει εκείνον τον πρέσβη, τον Μπάρακ. Αλλά δεν είναι η Ελλάδα και παλιότερα και σήμερα ένα στοιχείο στη γενική σκακέρα που μπορείς να υποτιμήσεις.
1: Γιάννη μου, μπορούμε να βάλουμε το υστερόγραφο σε ένα λεπτό μετά τους τίτλους των ειδήσεων?
0: Βεβαίως.
1: Να σε κρατήσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρήκνωση και σε 2 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Τρεις αλλοδαποί που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς νησιά του Αιγαίου προσήχθησαν ενώπιον του ανακριτή. Ελεύθερη υπό όρους αφέθηκε έναν και πλέον μήνα μετά την σύλληψη της γνωστή Ιρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νασρίν Σότουντεχ, τιμηθήσα το 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχαρόφ. Παραιτήθηκε από κάθε κομματική ιδιότητα η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννα Γκελεστάθη με επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Καθρέφτης, με την κλασική μας μινιατούρα βεβαίως, και συνεχίζουμε λίγο την κουβέντα μας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Τριάντη, ο οποίος αρθρογραφεί στο ενημερωτικό ιστότοπο 24/7. Γιάννη, πώς είναι αλήθεια η μετάβαση από το χαρτί στην οθόνη, σε site?
1: Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα. Εγώ δεν είμαι τόσο της τεχνολογίας, αναγκάστηκα. Mm-hmm. Έγραφα σε γραφομηχανή μέχρι πριν από 4-5 χρόνια.
0: Θυμάμαι. Το τι να ακούγαμε.
1: Και πολύ μετά, καλά στην Ελευθεροτυπία δεν έχει κανείς γραφομηχανή, αλλά και μετά όταν πήγα στον επενδυτή ή στον Χατζη Νικολάου στην αγορά, έγραφα και αναγκάστηκα βέβαια. Υπάρχουν πολλές διαφορές, δεν είναι μόνο η διαφορά του χαρτιού

0: έπινα κανένα ποτάκι βέβαια, ναι, διάβαζα.
1: Πολύ διαβάζεις. Γιάννη μου, ξέρω ότι και με το αυτοκίνητο καταγίνεσαι πάντοτε. Σε ενδιαφέρει το αυτοκίνητο. Νομίζω ότι έγραφες και στους τέσσερις τροχούς,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή.
0: Το αείμνηστο.
1: Το αείμνηστο. Παναγία μου, όλοι αείμνηστοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα αυτοκίνητα, δεν ξέρω, εγώ έχω πάθει ένα μοκ με τα αυτοκίνητα τώρα τελευταία, γιατί είναι τόσα πολλά, είναι τόσο μεγάλα και είναι, τα φώτα τους είναι εκτυφλωτικά και κυκλοφορούν ένα 24ωρο ολόκληρο, δεν σταματάνε. Δεν ξέρω τι γίνεται με τόσα αυτοκίνητα.
0: Θα υπερθεματίσω, Χρήστο, ειδικά σε ό,τι αφορά την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και το λέω με στενοχώρια, γιατί εγώ ήμουν λάτρης της ταχύτητας και του αυτοκίνητου. Πρέπει να σου πω ότι τώρα έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Όχι ότι φοβάμαι το δρόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως το κυκλοφοριακό είναι μια πληγή ανεπούλωτη. Είδες, θυμάσαι όταν έγιναν τα έργα εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, έγιναν και η Αττική Οδός και μέσα στην Αθήνα οι δρόμοι υπογειοποιήσεις και τα λοιπά, όλοι λέγανε ότι λύθηκε το πρόβλημα της Αθήνας, δεν λύνεται τίποτα. Αν δεν απελευθερωθεί η Αττική να φύγει κόσμος, αλλά με ένα συγκροτημένο σχέδιο από μια κυβέρνηση που θα πει εγώ θα κάνω αυτό. Γιατί? Γιατί θα ωφελήσει όλη την Ελλάδα και τον πληθυσμό της Αθήνας που αργοπεθαίνει, Χρήστο, κατά τη γνώμη τη δική μου, αλλά που δεν είναι αυθαίρετη. Δεν είναι μόνο ο αέρας που αναπνέουμε, είναι οι εργατοώρες που χάνονται και η ψυχολογική επιβάρυνση. Είναι φρικόδες αυτό που ακούς κάθε πρωί στα δελτία ειδήσεων όλων,
1: ναι,
0: των ραδιοσταθμών.
1: Ξυπνάς με τον Κηφισό.
0: Ακριβώς, ναι. Ξυπνάς με τον Κηφισό, μετά έρχεται η Αττική Οδός, η οποία τι έχει κάνει, έχει φρακάρει και αυτή στις ώρες αιχμής.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει ό,τι και να γίνει να κάνουν έργα στον Κηφισό, να επεκταθεί το μετρό που είναι καλό και τα λοιπά, σύραγγα στον Ημιτό, δεν λύνεται το πρόβλημα.
1: Τα περισσότερα αυτοκίνητα και κυρίως τα τζιποειδή, ας το πω έτσι εντελώς αδόκιμα, είναι, τα περισσότερα από αυτά είναι με leasing. Και εάν είναι, ξέρω εγώ, και η σύζυγος εγγεγραμμένη στην επιχείρηση του σύζυγου ή και ανάποδα, αυτά είναι εταιρικά αυτοκίνητο. Αλλά δεν μπορεί να μην συμμετέχει ενεργά κάποιος σε μια εταιρεία, αλλά υπάρχει έστω σε χαρτί.
0: Είναι μια διευκόλυνση αυτή στο να αγοράσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπεις ότι όλες οι οικογένειες έχουν και δύο και τρία αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν τα παιδιά που μεγαλώνουν και είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, αλλά δεν πάει άλλο. Σε λίγο θα τα κρεμάμε, το λέω καθ' υπερβολήν, για να τα αυτοκίνητα στο μπαλκόνι. Δεν θα έχουμε που να παρκάρουμε. Και όχι μόνο σε συνοικίες όπως είναι το Παγκράτη, η Κυψέλη και άλλες βεβαρημένες, και γενικότερα. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Δεν με συνεχάρεις για την ΑΕΚ.
0: Θα το έλεγα ως υστερόγραφο.
1: Ο Ηρακλής.
0: Είχα αγοράσει συναισθηματικές μετοχές όταν ήταν ο Νικολαίδης επικεφαλής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι η ομάδα που μου αρέσει, πέραν του Ηρακλή και του Πανετολικού.
1: Ναι, αυτές τις δύο. Σε ευχαριστώ πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Σε καλά,
1: να
0: σε καλά. Και εγώ.
1: Ο Γιάννης Τριάντης άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στον ενημερωτικό ιστότοπο 24/7. Και με αυτά και με αυτά θα καλησπερίσω τώρα τον κύριο Χρήστο Δημόπουλο. Είναι διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Θα μιλήσουμε για μια σπουδαία και γενναία γυναίκα, την Ιρανή Νάργκες Μοχαμάντι, η οποία το 2023 πήρε το Νόμπελ Ειρήνης για τους αγώνες που έδωσε εναντίον του ελεηνού θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, που από το 2016 προσπαθούσε και κατάφερνε να την φημώσει και να την φυλακίσει για 7,5 χρόνια. Περισσότεροι από 110 βραβευμένοι με Νόμπελ έχουν ζητήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της μετά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο εν μέσω ανησυχίας.

0: για την ρακδαία επιδεινούμενη υγεία της. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Πάρς της Τεχεράνης. Καλησπέρα κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαλίδη.
0: Γνωρίζω ότι όχι απλώς τα παρακολουθείτε, αλλά έχετε και τον τρόπο να κάνετε και τις όποιες παρεμβάσεις σας. Δεν είναι μόνο οι νάργκες, είναι και πάρα πολλοί, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με αυτή τη γυναίκα.
1: Οι νάργκες του Χαμαντή όντως είναι μία από τις πολλούς, από τις πολλές. Βέβαια έχει πάνω στην περίπτωσή της όλα τα χαρακτηριστικά των παραβιάσεων που θα μπορούσαν να γίνουν δυνητικά στο Ιράν και αλλού, όχι μόνο στο Ιράν, να μην μιλάμε μόνο για το Ιράν. Και πέραν το ότι βέβαια δεν έχει εκτελεστεί θανατική ποινή στην κυρία Μοχαμαντή, την υπόθεση παρακολουθούμε από την αρχή της, από τη γέννησή της. Δηλαδή 20 χρόνια μπαίνει και βγαίνει στις φυλακές, έχει βασανιστεί, έχει φάει ποινές που σε προηγούμενες φάσεις περιλάμβαναν και χτυπήματα με μαστίγιο. Αυτή είναι μια ποινή που εκτελείται στο Ιράν. Τώρα, στην τελευταία περίπτωση, δεν είναι ότι την έχουν αφήσει ελεύθερη. Στην πραγματικότητα είναι έξω με μηνιαία αναστολή, στην οποία έχει πληρώσει και εγγύηση η οικογένειά της. Αν τα θυμάμαι σωστά από αυτό που παρακολούθησα χθες. Συνελήφθη τελευταία φορά το Δεκέμβρη, πριν ξεκινήσουν οι ταραχές, με άλλη αφορμή.
0: Οι φωνές της Διεθνούς Αμνηστίας, που είναι ένας οργανισμός, θεσμός πολύ ισχυρός, πολύ δυναμικός, αγγίζουν καθόλου και το ιρανικό καθεστώς ή και άλλα καθεστώτα που μεταχειρίζονται τους ανθρώπους άσχημα?
1: Μπορεί να φαίνεται ότι δεν αγγίζουν, αλλά στην πραγματικότητα αγγίζουν. Δηλαδή τώρα για να φτάσουμε στην έξοδο, είχε αρχίσει η Διεθνή Αμνηστία από την αρχή να λειτουργεί, και όχι μόνο η αμνηστία βέβαια, αλλά οι πράξεις και οι ενέργειες, οι θεσμικές, γινόταν πολύ έντονα από την 1η Μαΐου, όταν πια και μπορούσαμε να μάθουμε τι έχει συμβεί, γιατί ξέρετε, σε όλο αυτό το διάστημα, από το Δεκέμβρη μέχρι σήμερα, δύο τηλέφωνα έχουν γίνει της Μοχαμάντη, ένα προς την οικογένεια, ένα προς κάποιον από τους δικηγόρους. Και μία φορά την έχουν δει, έτσι. Άρα δεν είναι ότι ήταν και εύκολη πληροφόρηση. Το θεσμικό κομμάτι δεν γίνεται μόνο προς το Ιράν, γίνεται και σε άλλα όργανα και προς τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και προς τον πρέσβη του Ιράν εκεί πέρα. Και το κομμάτι το πιο σημαντικό της πίεσης τελικά είναι η δημοσιότητα. Αυτό το ξέρετε καλύτερα από και από μένα. Η εκστρατεία αυτή ξεκίνησε πάλι, αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, ακόμα υπάρχει έκκληση επάνω για την άργεια να μπει ο κόσμος να την υπογράψει. Είναι στις εκκλήσεις. Γιατί τελικά όλη αυτή η πίεση, η αμνηστία μόνη της έχει 10 εκατομμύρια μέλη και υποστηρικτές και υποστηρίκτριες. Αλλά δεν υπογράφουν μόνο οι υποστηρικτές και οι υποστηρίκτριες, υπογράφει όλος ο κόσμος.
0: Οπότε τελικά. Οι υπογραφές πιάνουν τόπο, δηλαδή αν μαζέψετε πολλές υπογραφές, αυτό ταρακουνάει τα πράγματα λίγο.
1: Αυτό είναι ένας από τους τρόπους, δεν είναι ο μόνος. Είμαστε και στην εποχή των social media, δουλεύουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Για το Ιράν, εμείς είχαμε κάνει και μια δράση στον δρόμο μπροστά στο Σύνταγμα πριν από κάποιους μήνες. Δεν σβήνει το ένα το άλλο, αλλά δουλεύουν μαζί. Και τα οικονομικά μέτρα που θα μπορούσε να πάρει ένα ποινικό δικαστήριο, αν εφαρμόζονταν για παράδειγμα, δεν μιλάω μόνο για το Ιράν, θα πιάναν τόπο. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν όλα τα κράτη δουλεύουν, είτε οι κυβερνήσεις είτε οι άνθρωποι, ταυτόχρονα η πίεση υπάρχει. Τώρα, εάν δεν υπήρχε αυτή η πίεση, θα μπορούσε να μην υπάρχει η Ναργκές Μοχαμάντη σήμερα. Δηλαδή, πολλές φορές είτε κυβερνήσεις είτε καθεστώτα, είτε όπως θέλετε χαρακτηρίστε τα, επιδιώκουν την υποβάθμιση της υγείας όταν τα άτομα είναι φυλακισμένα, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν έμεσα ως βασανισμό και ώστε κάποια άτομα να καταλήξουν. Την Ναργκές τη βρήκαν στο κελί της οι συγκρατούμενες. Σε λιπόθυμη μετά από καρδιακή προσβολή το Μάρτι. Το Μάρτι δεν της επιτράπει να πάει στο νοσοκομείο, της δώσαν φάρμακα μέσα στη φυλακή και μετά από μία εβδομάδα ήταν τόσο άσχημα, έχοντας χάσει και περίπου 20 κιλά βάρους, που ανηγκάστηκαν να την πάνε στο τοπικό νοσοκομείο, το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και πρέπει να πάει τη Τεχεράνη. Δεν την πήγανε, την κρατήσαν στο νοσοκομείο και την επέστρεψαν στη φυλακή. Μάλιστα. Και έτσι φτάσαμε εκεί που είμαστε σήμερα, που είναι στην εντατική ενός νοσοκομείου στη Τεχεράνη με πρωτοβουλία της οικογένειας, εφόσον την άφησαν με την εγγύηση στις 10 Μαΐου.
0: Κύριε Δημόπουλε, υπάρχουν χώρες που δεν σας αφήνουν, δεν σας επιτρέπουν να ενδιαφερθείτε για κάποιο περιστατικό, ας πούμε, το οποίο διεύεται την δύναμη διαφόρων καθεστώτων και είναι σαν την κυρία που συζητάμε τώρα, την Άργκες?
1: Ναι, φυσικά, όπως δεν μπορούμε να μπούμε σε Ιράν, δεν μπορούμε να μπούμε και στη Γάζα, δεν μπορούμε να μπούμε και στη Δυτική Όχθη, έτσι, και σε πολλά άλλα μέρη. Στη Ρωσία δεν υπάρχει αμνηστία.

0: κλείσει το γραφείο, γιατί μπορεί να θεωρούμαστε παράνομος στην πραγματικότητα. Άρα θέλω να πω.
1: Από πότε έκλεισε το γραφείο, από την έναρξη του πολέμου?
0: Όχι, δεν είναι μόνο πόλεμος, είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, οποιοδήποτε καθεστώς, πολλές φορές εμείς, εντάξει, στη Δυτική Ευρώπη έχουμε και το κατάλληλο της αποικιοκρατίας και νομίζουμε ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι πάντα. Συνήθως ξεκινάνε ξεκινάει η υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο για τις οργανώσεις, και ίσως για τους πολίτες των χωρών, έτσι, και για τους κατοίκους. Ξεκινάει με διασταλτικές ερμηνείες των νομοθεσιών που επιτρέπουν σταδιακά ή και πιο απότομα να πάμε πια σε ποινές και σε κυνήγι μαγισσών. Τώρα, γι' αυτό ανέφερα πριν και τη Γάζα. Βέβαια, βρίσκουμε τρόπο να μπούμε. Και οι ερευνητές και οι ερευνήτριες. Αλλά πρέπει να προστατεύουμε τις πηγές μας, αυτούς που μας μιλάνε, γιατί τίθεται σε κίνδυνο αν αποκαλύψουν ταυτότητές τους. Η δουλειά γίνεται και εκεί που δεν έχουμε γραφεία. Γραφεία έχουμε σε 71 κράτη. Δεν έχουμε παντού.
1: Εδώ στην Ελλάδα έχουμε θέματα κι εμείς.
0: Εμείς έχουμε θέματα σίγουρα. Και αυτό φαίνεται και στην ετήσια έκθεση που βγήκε πριν από μερικές μέρες. Φαίνεται και το διεθνές.
1: Για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ακριβώς. Φαίνεται και το διεθνές πακέτο με το. Αυτό που είπαμε, οι οικονομικά και πολιτικά.

0: Μέσως στο ένθετο μας για τα social media, πολλούς κινδύνους εγκυμονούν για τα παιδιά μας τα παιχνίδια που δουλεύουν με τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα και το γεγονός ότι η γλώσσα που μιλούν δεν είναι φυσική μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των παιδιών. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στη γραμμή και έχει τις λεπτομέρειες. Βάλια μου.
1: Χρήστο, το πιο σημαντικό είναι ότι δίνουμε στα παιδιά μας, έχει γεμίσει η αγορά με τέτοια παιχνίδια και τα δίνουμε στα παιδιά μας χωρίς όμως να έχουν γίνει αρκετές μελέτες. Έχουμε πολύ λίγες μελέτες για να βασιστούμε πάνω σε αυτό, το τι προβλήματα μπορούν να παρουσιαστούν. Μόνο στην Κίνα μαζεύσαν ότι υπάρχουν 2.500 εταιρείες οι οποίες βγάζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας γιατί πράγμα μιλάμε, ας μην πιάσουμε τα περίπλοκα, τα ρομπότ, τα δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μόνο αυτά που είναι λούτρινα, έτσι. Μόνο αυτά που είναι λούτρινα και δίνεις ένα παιδάκι το λούτρινο παιχνιδάκι του, το αρκουδάκι του ας πούμε, και αρχίζει το λούτρινο και κάνει συζήτηση μαζί του. Λοιπόν, το παιδί νομίζω ότι είναι φίλος του, δεν είναι φίλος του, μπορεί αν δεν υπάρχει έλεγχος να το πάει σε μονοπάτια συζήτηση που δεν θέλουμε να το πάει, μπορεί επίσης να μην καταλαβαίνει ακριβώς το παιδί και το παιδί στο παιδί να δημιουργείται εκνευρισμός, έτσι, γιατί ενώ νομίζει ότι είναι ένα αρκουδάκι που μιλάει, δεν είναι ένα αρκουδάκι που μιλάει. Και γενικά εγώ θα έλεγα είναι μια καλή ευκαιρία να συστήσουμε σε όλους τους γονείς και
0: να μιλάνε κανονικά.
1: Ναι. Όχι να μιλάνε κανονικά, να μην δίνουν ακόμα τέτοια παιχνίδια στα παιδιά.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την σκέψη της ημέρας, για τα social media που μας φωτίζουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Θα μας μιλήσει για την ερμηνευτική ελαφρότητα μιας αυτοκτονίας.
2: Η βουτιά της αυτοκτονίας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη είναι ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός. Δεν το χωράει ο νους. Όλη η ζωή ήταν μπροστά τους κι όμως εκείνες δεν έβλεπαν πουθενά φως. Αντιπαρέρχομαι το απαράδεκτο γεγονός της διαρροής στον τύπο του σημειώματος που φέρεται ότι άφησε το ένα κορίτσι. Από ποιον διέρευσε? Η λογική λέει ότι ήταν στα χέρια της αστυνομίας και των γονέων. Άρα ποιος ευθύνεται? Θα περίμενα μια απάντηση από τα ανώτατα κλιμάκια της αστυνομίας ή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Επιτέλους, να μπει ένα τέλος στις διαρροές των στοιχείων της εκάστοτες προανάκρισης προκειμένου κάποιοι να γράφουν τηλεθεάσεις. Και αν τόσα χρόνια δεν έχουν συγκινηθεί τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αυτή τη φορά λόγω της τραγικότητας του συμβάντος θα περίμενα να γίνει κάτι να τελειώσει αυτή η φάμπρικα. Από εκεί και πέρα, από εχθές έχουν γίνει πολλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που όλες προσπαθούν να απαντήσουν στο επιτακτικό ερώτημα του γιατί. Και εδώ αγαπητοί μου ακροατές αρχίζει η κριτική για τα κακώς κείμενα η οποία ξεκινάει από την επισήμανση των γονεϊκών ευθυνών και καταλήγει σε δραματικές διαπιστώσεις ότι σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει. Εκτός του ότι την ώρα αυτή κάποιοι γονείς και συγγενείς βιώνουν ένα ανήκουστο δράμα, οπότε είναι το λιγότερο ανθρωποφαγικό να μιλάμε από την ευκολία του πληκτρολογίου μας για γονεϊκές ευθύνες, επιπλέον είναι εξαιρετικά επιπόλαιο να εκφέρουμε γνώμη για το τι πιθανόν έφταξε και τα δύο αυτά κορίτσια οδηγήθηκαν στο απενονοημένο διάβημα. Το να δικάζουμε τους γονείς των σημερινών εφήβων, έστω και αν δεν κάνουμε ειδική αναφορά στους συγκεκριμένους, είναι ανήθικο. Και σας παρακαλώ, μην πυροβολούμε τους γονείς των δύο κοριτσιών που σήμερα ζουν ένα σύλληπτο δράμα. Τούτη την ώρα αρμόζει σιωπή. Από εκεί και πέρα, περνώντας σε γενικότερο πλαίσιο, μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα για τις δυσκολίες να μεγαλώνει σε ένα παιδί που βομβαρδίζεται καθημερινά από ρεθίσματα και συχνά καταλήγει να μπερδεύει τον πραγματικό κόσμο με τον φανταστικό. Το φαινόμενο αυτό πολλές φορές ξεπερνάει τις αντοχές και τις ικανότητες ενός γονιού. Μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και

0: αξίες που αυτό αδυνατεί να προβάλλει με πιστικό τρόπο, χωρίς δραματικές καταγγελίες και αιτιάσεις. Δυστυχώς, οι συμμετέχοντες σε μια τέτοια συζήτηση κουβαλάνε και τις δικές ατζέντες. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται συχνά σε σύγκρουση. Νομίζω ότι η πολιτεία μπορεί να κάνει πολλά. Πρέπει να αποκτήσουμε μια πραγματική εικόνα. Δεν είναι εύκολο έργο και θα πρέπει να κουβεντιάσουμε για προτεραιότητες, επιλογές και αξιακά συστήματα. Το να διαβάζουμε από ρεπορτάζ ότι ένας ο στήρις εφήβους έχει σκεφτεί κάποια στιγμή την αυτοκτονία δεν μας κάνει σοφότερους. Και μετά να ανακαλύπτεις ότι τα ποσοστά αυτά αφορούν την Αυστραλία. Τέλος, η γνωστή αρχαιολόγος Δέσποινα Κουτσούμπα, στέλεχος της Ανταρσία και γνωστής για τις απόψεις και τη δράση της, μας δίνει τη δική της τραβηγμένη κοινωνική διάσταση. Μας στιγώνει το σύστημα μιλώντας για υπάκουα παιδιά και θύματα της αριστείας. Γράφει: «Πόσο λογικό είναι ο έφηβος να είναι συνεργάσιμος? Εξορισμού δεν είναι αυτή η δουλειά του. Πόσο λογικό είναι ένα παιδί να το θυσιάζει στη λογική της αριστείας, όπως είδαμε πρόσφατα πάλι με τις εξετάσεις για τα πρότυπα? Εξορισμού δεν είναι δουλειά του παιδιού να μπαίνει σε ανταγωνισμό εξετάσεων. Οι κατηγορίες για την κοινωνία, ο θυμός και τα δάκρυα πουλάνε, όπως βλέπετε, έτσι κι αλλιώς». Κλείνοντας, θέλω να δώσω 3 τηλέφωνα, αχρίαστα να είναι. Το 1018, γραμμή παρέμβαση για την αυτοκτονία, που λειτουργεί 24 ώρες, 24 ώρες, δωρεάν και ανώνυμα. Το 116-111, Ευρωπαϊκή Γραμμή SOS για παιδιά και εφήβους και την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056.
1: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για την ερμηνευτική ελαφρότητα μιας αυτοκτονίας. Αξίζει να την ξανακούσετε αυτή τη σκέψη, ιδίως για διάφορα πρόσωπα όπως την αρχαιολόγο, οι οποίοι έχουν κάποιες απόψεις πόσο λογικό, λέει, είναι ο έφηβος να είναι συνεργάσιμος. Απολύτως λογικό είναι, γιατί όχι. Κλείνουμε με τον Bruce Springsteen, Dream Baby Dream. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παναγιώτης. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρυσίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Τζένσεν Χουάνγκ και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ Wan Hua Hu έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο που το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, οπότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας West Streeting καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Steven Swinford, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Streeting, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. 7 ετή ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε εισαγγελία του Παρισιού για τη φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας το 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσδαμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Rathenow και Auen στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025.
0: Καιρός.
1: Έθριο καιρό, με συννεφώσεις αλλά και τοπικές βροχές προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική, με τον υδράργυρο από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Hit News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη. Τετάρτη, παιδιά, δεν είναι. Τετάρτη είναι. Γιατί έχω και μία Τετάρτη, 13 του μηνός, η ώρα είναι 9 και 10. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, που θα ήθελε να είναι Πέμπτη. Ακόμα καλύτερα Παρασκευή, αλλά δέχομαι ότι είναι Τετάρτη και θα την περάσω μαζί σας. Πολύ ακυλιάδα σήμερα, είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε. Οι περισσότεροι το είδαν, καταπληκτικά τα νούμερα. Και αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι τα νούμερα, ενώ η τηλεθέαση στις ΕΡΤ, που έκανε η ΕΡΤ στον ημιτελικό, από τους πιτσιρικάδες, παιδιά, βλέπουν Eurovision, τους αρέσει πάρα πολύ ο Ακύλας. Τους διασκεδάζει πάρα πολύ αυτός ο θεσμός της Eurovision. Τρομερή συμμετοχή, εντυπωσιακό. Οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι τώρα μεταξύ μας τηλεόραση δεν βλέπουν,

απόνερα από την από το θάνατο της μιας 17χρονης και τον βαρύ τραυματισμό της άλλης. Σκέφτομαι και διαβάζω άρθρα για τους συμμαθητές τους, για αυτό που επικρατεί στο σχολείο, που είναι παιδάκια, που είναι 16-17 χρονών, που βλέπαν ή κάναν παρέα με αυτά τα κορίτσια και τώρα έχουν να διαχειριστούν κάτι που τους υπερβαίνει. Εδώ υπερβαίνει εμάς που δεν είμαστε παιδιά, που έχουμε τελειώσει το σχολείο και έχουμε ζήσει κάπως. Δεν μπορώ να φανταστώ όλους αυτούς τα παιδιά, το προσωπικό του σχολείου. Δεν μπαίνω στις οικογένειες των κοριτσιών. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ ούτε καν να το θίξω, γιατί τρομάζω και στη σκέψη ότι κάπως πρέπει να μπω στα παπούτσια τους.

έχουμε μία αποκάλυψη, πολύ πιπεράτη αποκάλυψη που έρχεται από το Paris Match και τον Φλωριάν Ταρντίφ, ο οποίος είναι πολιτικός συντάκτης. Δεν, συγγνώμη, είναι πολιτικός συντάκτης.

προκλήθηκαν από ένα πλατωνικό έρωτα. Ο πρόεδρος της Γαλλίας ισχυρίζεται πάντα όταν Ντίφ είχε ένα πλατωνικό έρωτα με μη ηθοποιό για κάποιους μήνες. Και η Μπριζίτ είδε μηνύματα τα οποία οδήγησαν σε εντάσεις, οι οποίες εντάσεις κατέληξαν σε ένα καυγά, ο οποίος από ιδιωτικός έγινε δημόσιος και από δημόσιος έγινε το χαστούκι που είδαμε. Και το τρίτο πρόσωπο λοιπόν στην ιστορία είναι μια Ιρανή ηθοποιός. Το όνομά της είναι Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Και αυτό είναι το πρόσωπο που έφεραν αταραχή στο γάμο του Γάλλου Προέδρου. Και ηθοποιός έτσι έχει και, δεν είναι απλά ταλαντούχα, είναι καλά, είναι πανέμορφη. Έχει πολιτικό λόγο γιατί ασκεί σφοδρή και δημόσια κριτική στο καθεστώς στο Ιράν, ειδικά για τα δικαιώματα των γυναικών, την καλλιτεχνική ελευθερία κτλ. Και σύμφωνα πάντα με τον δημοσιογράφο, ο Γάλλος Πρόεδρος γοητεύτηκε, πλατωνικά πάντα.

λέγαμε για το προεδρικό ζεύγος Μακρόν να μείνω στη Γαλλία σε τελείως άσχετο θέμα, αλλά μετά από 4 ολόκληρες δεκαετίες, 40 χρόνια αποκατάστασης, ανοίγει στις Βερσαλίες το ιδιωτικό βασιλικό δωμάτιο και οι εικόνες είναι απίστευτες. Μεγαλοπρέπεια, καλά, ασύλληπτα για τα δεδομένα της εποχής, αξεπέραστη στην πορεία της ιστορίας. Εδώ και τώρα εμείς που τα έχουμε δει όλα, μας προκαλεί θαυμασμό δέος. Όλα αυτά που χρειαζόντουσαν για να ακτινοβολήσει ο βασιλιάς ήλιος και φυσικά να έτσι κατανοήσουν όλοι την απόλυτη τότε δύναμη του Γάλλου μονάρχη. Τρομερή κλειδί, σκανδαλώδεις δαπάνες, αλόγιστη σπατάλη. Όλα αυτά επέφεραν και την οργή του λαού.

Γιατί, γιατί με κράτησε 4 ολόκληρες δεκαετίες αυτή η αποκατάσταση? Ήταν πάρα πολλές οι προκλήσεις. Γιατί δεν υπήρχαν σχέδια, γιατί θέλαν. Ήταν ένα τιτάνιο έργο. Σκεφτείτε ότι κάπως έπρεπε να το φτιάξουν όσο το δυνατόν να είναι πιστό στην αρχική του μορφή. Ποια είναι η αρχική του μορφή? Το 1789, όταν ο Λουδοβίκος και η Μαρία Αντουανέτα εγκατέλειψαν το ανάκτορο. Σκεφτείτε ότι χιλιάδες κάτοικοι του Παρισιού έβαλαν σε αυτό. Σκεφτείτε όλα αυτά που μεσολάβησαν. Και πάρα πολλά έπιπλα δεν είχαν καθόλου σχέδια. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα αναδημιουργήσουν. Το κρεβάτι, ας πούμε, που ήταν αυτό το συμβολικό κεντρικό στοιχείο του δωματίου. Διάφορα άλλα που εξαφανίστηκαν από τις λεαλυσίες της Γαλλικής Επανάστασης. Πάντως έγινε μια απίστευτη δουλειά. Με Eurovision ξεκινήσαμε με αναφορά στον Ακύλα και την σημερινή Ακυλιάδα. Πάμε στο Θάνο Παπαχάμου, ο οποίος είναι στη Βιέννη εδώ και

0: πάρα πολλές μέρες και τα παρακολουθεί όλα από πάρα πάρα πολύ κοντά. Γεια σου Θάνο.
1: Καλησπέρα Νεφέλη μου, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας εδώ από την Βιέννη της Αυστρίας, όπου είναι ακόμα η μέρα, φαντάζομαι εκεί θα έχει ήδη νυχτώσει. Εδώ βλέπουμε ακόμα τον ουρανό γαλάζιο, έτσι είναι τώρα που άνοιξε η ώρα και έχει μεγαλώσει. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την πόλη που φιλοξενεί φέτος τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Έχουμε ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάμε, εκτός από την μεγάλη μέρα, αλλά και την πρόκριση φυσικά του Ακύλα και της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη όπως καταλαβαίνεις, η συγκίνηση επίσης, η κούραση εξίσου, αλλά τη βάζουμε έτσι σε τρίτη μοίρα. Θα ξεκουραστούμε μια και καλή όταν πια πετύχουμε όλους τους στόχους μας.
0: Είδαμε ένα υπερθέαμα το οποίο από πολλούς, εντάξει, πάρα πολύ, δηλαδή εγώ μπήκα στα social media και έλεγαν άνθρωποι που κάπως δεν είχαν πιστεί ότι αυτή η εμφάνισή τους στη σκηνή ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ήταν αυτό που τους έχει οδηγήσει στο να θαυμάζουν αυτή τη στιγμή τον Ακύλα και την ελληνική εμφάνιση, και σε άλλους φάνηκε λίγο πληθωρικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις περισσότερες φορές που ο Φωκάς Ευαγγελινός αναλαμβάνει κάποια συμμετοχή, πάντα ψάχνουμε να βρούμε το έβριμα του Φωκά. Η λύρα της Παπαρίζου, ο πάγος του Ντίμα Μπίλαν, το φόρεμα της Κλαβδίας το οποίο αλλάζει. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στη συγκεκριμένη εμφάνιση, μιλάμε για 3 λεπτά τα οποία είναι γεμάτα ευρήματα από την αρχή τους έως στο τέλος τους. Αυτά τα 3 λεπτά έχουν μονίμως μία έκπληξη να προσφέρουν. Γι' αυτό το λόγο κιόλας και τα βίντεο τα οποία είχαν διαρρεύσει πριν από τη χθεσινή εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό, μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά δεν φανέρωναν ακριβώς την τηλεσκηνοθεσία, τον τρόπο με τον οποίο το τηλεοπτικό σοου ανέδειξε αυτή την εμφάνιση. Πράγματι, νομίζω ότι δικαίωσε, εμένα αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου γνώμη, δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενικός, είμαι από μέσα. Νομίζω ότι δικαίωσε και τους ανθρώπους που δούλευαν πάρα πολύ κρατώντας την μυστική αυτή την εμφάνιση, χωρίς δηλαδή να δίνουν πολλά στοιχεία, αλλά και αυτούς που περίμεναν εν αγωνίως να δουν το τηλεοπτικό αποτύπωμά της. Σίγουρα το θετικό είναι ότι αυτό αποτυπώθηκε ως προς την ψηφοφορία, η οποία να σας θυμίσω ότι προέκυψε το πέρασμα αυτό στον τελικό και για την Ελλάδα αλλά και για όλες τις χώρες, προέκυψε από τον συνδυασμό βαθμολογίας επιτροπών αλλά και κοινού. Είναι κάτι λοιπόν που από κοινού αυτές οι 2 μερίδες συμψήφισαν και έτσι βρεθήκαμε και εμείς αλλά και οι υπόλοιπες 9 χώρες στον μεγάλο τελικό. Πάντως τα σχόλια και από τα διεθνή δίκτυα αλλά και από τους ανθρώπους εδώ στην Βιέννη όπου κυκλοφορούμε και τους βλέπουμε με τα σκουφάκια είναι πολύ θετικό.
0: Αυτό που καταλαβαίνουμε, Θάνο, και πες μας, αν το καταλαβαίνουμε σωστά, είναι ότι στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς και η Φιλανδία. Εμείς θα κονταροχτυπηθούμε. Ενώ αυτές οι 2 χώρες.
1: Νομίζω ότι εκτός από το ότι αυτό φαινόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό από τα προγνωστικά, από τις αντιδράσεις των Eurofan, από τις προβολές και τις δυναμικές των 2 συμμετοχών, αυτό φάνηκε πια ξεκάθαρα χθες όπου ήμασταν και οι 2 στον ίδιο ημιτελικό, από τις αντιδράσεις του κόσμου εντός και εκτός του Wienerstadt Halle, αυτής της αρένας που φιλοξενεί τον φετινό διαγωνισμό. Και νομίζω ότι είναι και κάτι που, επιτρέψτε μου, δεν θεωρώ τελείως εκτός το γεγονός ότι οι διοργανωτές αποφάσισαν να ανακοινώσουν την πρόκριση των 2 αυτών συμμετοχών ήδη στις 2 πρώτες θέσεις. Δηλαδή Ελλάδα, εμείς πρώτη-πρώτη και αμέσως μετά η Φινλανδία. Φαίνεται ότι και οι διοργανωτές, τουλάχιστον αυτό εγώ αισθάνομαι, κάπως μας κλείνουν το μάτι και φαίνεται ότι βλέπουν, έχει αποτυπωθεί και έχει εντυπωθεί μάλλον και στα δικά τους χαρτιά, το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Φινλανδία είναι 2 χώρες που πια στον μεγάλο τελικό φαίνεται ότι θα κονταροχτυπηθούν, δοθέντως βέβαια του γεγονότος ότι ο αυριανός 2ος ημιτελικός δεν έχει κάποιο αντίστοιχο φαβορί, κάποια συμμετοχή η οποία έχει συζητηθεί και αναλυθεί με τον ίδιο τρόπο που έχουν πραγματικά σταχυολογηθεί και αναλυθεί από τους Eurofan αυτές οι 2 συμμετοχές της Ελλάδας και της Φινλανδίας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, τι θα κάνει ο Κύλας αυτές τις μέρες, ξεκούραση, μαθαίνει, τι έχει το πρόγραμμα? Είναι τόσο ενεργός και στα social media. Είναι τρομερό
1: ουσιαστικά,
0: αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Έχει ένα κανάλι στο.
0: Πού τη βρίσκει το χρόνο και την ενέργεια?
1: Νομίζω ότι είναι και στο κομμάτι του χαρακτήρα έτσι, που έχει ενδυθεί για αυτή την εμφάνιση της Eurovision, αυτός ο χαρακτήρας, το Ακυλούμπου, που είναι κάτι ανάμεσα σε Ακύλας και Λαμπούμπου, Ακυλούμπου. Έτσι λέει.

0: είχε ονομάσει το χαρακτήρα του βίντεο παιχνιδιού στον οποίο συμμετέχει. Κοίταξε να δεις, όλες οι ημέρες εδώ ουσιαστικά, από την πρώτη ίσως ημέρα που έχει έρθει, αλλά και όσες τον παρακολουθώ εγώ από κοντά, η ενέργεια, ξέρεις, είναι κάτι που το συγκρατάει η ελληνική αποστολή. Δηλαδή υπάρχει φυσικά κέφι, υπάρχει χαμόγελο, όλα, αλλά όμως προσπαθούμε να έχουμε λίγο ρηγμένους τους τόνους και ο ίδιος ο Ακύλας, νομίζω, ακριβώς διότι αυτό το οποίο συμβαίνει πάνω στη σκηνή, το τεκτενόμενο επί σκηνής, είναι κάτι το οποίο θέλει το 150%, όπως είπαμε και πιο πριν, ο Φωκάς έχει στήσει ένα πολύ energetic θέαμα, τρίλεπτο. Επομένως λοιπόν αυτά τα τρία λεπτά απαιτούν το σύνολο της ενέργειας και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και ειδικά σήμερα και αύριο, απαιτείται έτσι συγκέντρωση, ανασύνταξη των δυνάμεων, διότι και το Σάββατο ο μεγάλος τελικός προφανώς θα έχει φοβερά μεγάλη σπατάλη ενέργειας, αλλά και η Παρασκευή είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Σας θυμίζω, είναι όπως αντιστοίχως η Δευτέρα, η προηγούμενη του πρώτου ημιτελικού. Κάθε ημέρα πριν την εκάστοτε βραδιά είναι σχεδόν η ίδια, μην σας πω και διπλή, όχι μην σας πω, διπλή όντως η κούραση σε σχέση με την κάθε βραδιά. Γιατί την Παρασκευή υπάρχει μια dress rehearsal, γενική πρόβα, γενική δοκιμή από την αρχή ως το τέλος της, με τα ρούχα, με τους φωτισμούς, με τα πάντα, αλλά και μια δεύτερη dress rehearsal, η οποία λέγεται και πρόβα των κριτών, jury rehearsal, διότι είναι μια πρόβα που μαγνητοσκοπείται σαν να συμβαίνει κανονικά η βραδιά. Η μαγνητοσκόπηση αυτή χρησιμοποιείται αφενός για λόγους ασφαλείας, κρατείται για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση που κάτι συμβεί κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της βραδιάς, αλλά χρησιμοποιείται και από τους κριτές, από τις εθνικές επιτροπές της κάθε χώρας, προκειμένου να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν την κάθε εμφάνιση και να συμψηφιστεί αυτή και πάλι με το κοινό και να αναδείξει το Σάββατο συνθεώ τον μεγάλο νικητή. Επομένως λοιπόν και η Παρασκευή είναι μια πολύ απαιτητική μέρα. Ο κόσμος ίσως στην Ελλάδα παρακολουθώντας το διαγωνισμό, νομίζω ότι το Σάββατο και ο μεγάλος τελικός είναι το big hit, το grand hit, που είναι τηλεοπτικά πράγματι. Όμως έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις οι οποίες απαιτούν την ίδια ενέργεια οι προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έκανε μια εμφάνιση στο WeWeBlogs, στα κεντρικά γραφεία του WeWeBlogs. Είναι ένα από τα πιο γνωστά, ίσως και το μεγαλύτερο, αν δεν κάνω λάθος, Eurofan Club, ανθρώπων δηλαδή που αγαπούν τη Eurovision και έχουν έτσι συνταχθεί μαζί από όλο τον κόσμο, μέλη πραγματικά από όλο τον κόσμο, που εκεί έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη και έτσι μοιράστηκε τις σκέψεις του και μίλησε με τους Eurofans από όλο τον κόσμο. Επομένως αυτό ήταν.
1: Ισχύει αυτό που βλέπουμε, ότι είναι τρομερά χαρισματικός και επικοινωνιακός και κερδίζει με την παρουσία.
0: Θα σας πω κάτι. Χθες, λίγο πριν ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός, ο ίδιος συναντήθηκε μαζί με την Βίκη Λέανδρος, η ίδια τον υποδέχθηκε στο καμαρίνι του και στο καμαρίνι της, προκειμένου να του δώσει την ευχή της, το χρήσμα, τις συμβουλές της και να ανταμώσουν, ας πούμε, οι δύο Έλληνες της χθεσινής βραδιάς. Αυτό το οποίο μου έκανε εμένα πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι, ξέρετε, θέλει ένα συγκεκριμένο ανάστημα και μια συγκεκριμένη υπόσταση να βρεθείς μπροστά από τη Βίκη Λέανδρος και να την αντιμετωπίσεις. Είναι ένας τρίλος της ευρωπαϊκής μουσικής και το κατάλαβα όταν την υποδέχθηκα στο αεροδρόμιο, που πραγματικά άνθρωποι συνέρεαν από παντού, από όλες τις γωνίες και να τη χαιρετήσουν. Θέλει λοιπόν πολύ συγκεκριμένη υπόσταση να βρεθείς απέναντι από αυτήν την καλλιτέχνηδα και να μιλήσεις μαζί της, να είσαι ευγενικός, να μην χάσεις τα λόγια σου. Ο ίδιος νομίζω ότι είναι ένας star και αυτό είναι μια νίκη που ούτε την παίρνει κανείς ούτε το Σάββατο στον τελικό. Είναι κάτι που δεν κρίνεται ούτε το Σάββατο στον τελικό.
1: Ναι, ναι. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε βλέπω παντού. Ξεκουράσου. Ξέρω ότι το ευχαριστιέσαι, το ζεις, αλλά εντάξει. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
1: Γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δεσμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν, στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Η μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρίκνωση και σε 2 παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. 3 αλλοδαποί που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς νησιά του Αιγαίου προσήχθησαν ενώπιον του ανακριτή. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε οριακά σήμερα ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ελεύθερη υπό όρους αφέθηκε έναν και πλέον μήνα μετά τη σύλληψή της η γνωστή Ιρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Νασρίν Σοτουντέχ, τιμηθήσα το 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχάροφ. Έκλεισαν οι κάλπες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων, με τις φοιτητικές παρατάξεις να αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον Αντώνη Βαβαγιάννη, τον σκητσογράφο τον Αντώνη Βαβαγιάννη, είναι ο δημιουργός.
1: Γεια σας.
0: Γεια, τι κάνεις Αντώνη, να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Φυσικά.
0: Είσαι ο δημιουργός του Κουραφέλ Κυθρών και είσαι και τιμόμενος καλλιτέχνης στο φετινό Comic Dome Con.
1: Είναι αλήθεια και είναι μεγάλη τιμή. Για μένα που μου προτείνανε τα παιδιά να μου τιμόμενος καλλιτέχνης.
0: Διάβαζα μια συνέντευξή σου πάρα πολύ ωραία. Ναι. Νομίζω ότι την έχεις δώσει πριν από κάνα δύο χρόνια στη Λάιφο. Στη στήλη Αθηναίη, που έλεγες πως ξεκίνησες και πως μπήκες σε αυτό και άρχισες τα κόμιξ με πιτσιρικάς, με φίλους, λίγο για να τα κοροϊδέψεις, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Φίλους σου και τα λοιπά, παρέες.
1: Κάπως η κινητήρια δύναμη δεν ήταν τόσο καλή. Αλλά μας έσπρωξε έτσι στο να φτιάχνουμε. Εγώ πάντα είχα μια μανία ότι μου άρεσε να θέλω να προσπαθώ να το κάνω. Οπότε τα κόμιξ ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Και κατ' επέκταση έτσι άρχισα και εγώ να προσπαθώ να φτιάξω κάτι αντίστοιχο. Τώρα η θεματολογία εκεί στην πρώτη-δεύτερη δημοτικού που ήταν. Ήταν φυσικά τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Οπότε ήταν αυτό, ήταν η θεματολογία, η παρέα μας.
0: Ποιο είναι ένα ορόσημο που ξεχωρίζεις, δηλαδή πότε, δεν ξέρω, λες okay, εγώ τώρα ασχολούμαι με αυτό πιο σοβαρά, πιο επαγγελματικά, δεν ξέρω. Γίνεται αυτό και επάγγελμα, γίνεται όπως όλα.
1: Κοίταξε, είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Θα έλεγα ότι για πάρα πολλά χρόνια, πολύ περισσότερα χρόνια έκανα παράλληλα, το έκανα σαν δουλειά παράλληλα με άλλα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια μπορώ να συντηρηθώ από αυτό. Ένα μεγάλο ορόσημο ήταν όταν κατάλαβα ότι μπορώ, ας πούμε, να ζήσω κάνοντας αυτό που μου αρέσει. Έχω διάφορα ορόσημα. Έχω ένα πολύ μεγάλο και αγαπημένο ορόσημο όταν είχα συμπληρώσει τα 100 πρώτα στριπάκια, όπως τα λέμε, που είχα ζητήσει από τον Αρκά να μου φτιάξει ένα στριπ που τον είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και το έκανε για μένα, γιατί δέχτηκε να μου κάνει και αυτό σαν τιμή. Και φυσικά πολύ μεγάλο ορόσημο είναι αυτό που γίνεται τώρα για μένα, το ότι μου ζήτησε το Comic Dome, στο οποίο πήγαινα ως απλός παρατηρητής στην αρχή και μετά ως πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης, και τώρα βρέθηκα να είμαι τιμόμενος καλλιτέχνης. Οπότε θα πω ότι το μεγαλύτερο ορόσημο είναι το τελευταίο, μια σκηνή και το

0: Και πρέπει λίγο να είναι αυτό το περιοδικά social media, κάπως να χωρίζεται η καριέρα σου.
1: Ισχύει. Εγώ μεγάλωσα με τα περιοδικά φυσικά. Και όταν ξεκίνησα όταν ξεκίνησα να φτιάχνω τα δικά μου κόμιξ, ήταν η εποχή που ήταν ακόμα των περιοδικών. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που έζησε το ακριβώς το μετέχνιο, ας πούμε. Γιατί έστειλα, ας πούμε, την πρώτη μου δουλειά την έστειλα στα περιοδικά της εποχής, που ήταν η εποχή που σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο κάπως κλείνανε, ήταν και η κρίση τότε που ξεκινούσε και υπήρχε γενικότερα στον τύπο από πιο πριν η κρίση. Ήταν ταυτόχρονα και η εποχή που άρχισαν τα social media να παίρνουν τα πάνω τους. Οπότε εγώ αρχικά, επειδή δεν υπήρχε κανένα περιοδικό, να το πω αυτό χωρίς παράπονο όμως, γιατί είναι πολύ λογικό, είμαι πολύ ακόμα άγουρος σε αυτά που έκανα. Οπότε τι έκανα, τα ανέβαζα εγώ σε ένα site δικό μου, όχι φτιάξε ένα δικό μου site, και μπαίνανε 10 άτομα και το διαβάζανε το κόμικ από εκεί. Αλλά σιγά σιγά και με τη βοήθεια των social media, δεν θα το αρνηθώ, όσο και αν έχουν τα αρνητικά τους φυσικά. Αλλά στην αρχή ειδικά δεν μπορώ να παραπονηθώ, με βοήθησαν αρκετά έτσι να βρω το κοινό μου. Οπότε
0: και φτάνουμε στα κουραφέλκυθρα.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο. Και καλά, εκεί πέρα γίνεται, νομίζω, εκεί απογειώνεσαι.
1: Εκεί είναι το βασικό μου, ας πούμε, το κόμικ με το οποίο ασχολούμαι, αλλά όλα αυτά που σου είπα είναι μέσα στα κουραφέλκυθρα. Μέσα στα κουραφέλκυθρα υπήρχε.
0: Α, είναι στάδια.
1: Ναι, που το παίρνανε τα περιοδικά, δεν το διαβάζανε πολύ σε ένα site.
0: Απλά εξελίχθηκε άρα με τον χρόνο.
1: Δηλαδή πήρε πολύ χρόνο για να βρει το κοινό του. Και ακόμα και σήμερα, δηλαδή, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στα φεστιβάλ και δεν γνωρίζουν φυσικά το κόμικ, και ακόμα και σήμερα βρίσκει κοινό. Φαντάζομαι όπως είναι στα φεστιβάλ, έτσι αντίστοιχα γίνεται και στα social, άνθρωποι που δεν έχουν ξαναπέσει κάποια στιγμή σε ένα κόμικ, πέφτουν και το διαβάζουν, το ακολουθούν.
0: Τι ήταν στα κουραφέλκυθρα που σιγά σιγά πιστεύεις κέρδισαν τον κόσμο ή βρήκαν ένα κοινό? Το σενάριο, ιστορίες, χαρακτήρες, τι ήταν όλα μαζί, κάτι μαγικό που γίνεται και τα ενώνει?
1: Σίγουρα νομίζω ότι υπήρχαν και στα πρώτα χρόνια πολύ συγκεκριμένοι χαρακτήρες που επαναλαμβανόντουσαν, με τους οποίους πολλοί κόσμος ταυτίστηκε, ειδικά με τη Ζωζεφίνα που είναι η μαθήτρια που έχει πάρα πολλές απορίες. Ακούω, παρόλο που εδώ και καιρό δεν έχω κάνει κάποιο καινούριο στρίπ, αλλά συνέχεια έρχονται και μου λένε, εγώ είμαι η Ζωζεφίνα, γιατί έτσι ήμουν στο σχολείο. Και νομίζω ότι αυτό που βρήκαν και ο λόγος που έχει ένα φανατικό κοινό, αλλά πήρε πολύ καιρό να το αποκτήσει, είναι ότι ίσως είναι ένα είδος χιούμορ και ένα έτσι λίγο πιο σουρεάλ χιούμορ που δεν είναι τόσο συνηθισμένο στο, ή τουλάχιστον όταν ξεκίνησα δεν ήταν τόσο συνηθισμένο για το ελληνικό κοινό, ήταν κάτι λίγο διαφορετικό. Ίσως και εγώ είχα πολλές επιρροές από αγγλικό χιούμορ και κάπως έτσι αυτό το περίεργο μείγμα ελληνικού, αγγλικού, αμερικάνικου, κάτι δημιουργήσε.
0: Ξέρεις, σκέφτομαι ότι για κάποιο λόγο στην Ελλάδα έχουμε μία απέτηση από τους σκητσογράφους να έχουν πολύ καυστική και δυνατή πολιτική φωνή.
1: Ναι,
0: πιστεύω ότι αυτό είναι λίγο άδικο. Περιορίζεται στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι.
1: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολύ συνδέσει. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη και ιστορική σκηνή γελιογραφίας και όχι τόσο ίσως δημοφιλή, να πω, σκηνή κόμιξ. Δηλαδή, η σκηνή των κόμιξ μάλλον πιο φρέσκια, πιο καινούρια. Οπότε θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι από τη στιγμή που κάνεις κάτι που είναι σκίτσο και είσαι σκιτσογράφος, αυτό σημαίνει αυτόματα στο μυαλό τους συνδέεται με τα σκίτσα που διάβαζα στη την εφημερίδα, ειδικά οι παλιότεροι. Οπότε είναι κάπως με τη γεωγραφία και με το πολιτικό σκίτσο συνδέεται. Άρα ενώ το τι είναι άδικο, ενώ ότι δεν χρειάζεται οπωσδήποτε.
0: Εσύ το έχεις αυτό αντιμετωπίσει προσωπικά, έχεις νιώσει ότι ή ταυτίζονται χωρίς να έχεις πει και αυτό, ναι.
1: Ναι, επειδή κάνω και πολιτικό σκίτσο στο News 24-7, δεν το αντιμετωπίζω γιατί έχω πάρει, ας πούμε, πολιτική, έχω κάνει πολύ πολιτικό και σχολιάσμα της επικαιρότητας, οπότε δεν θα μπορούσα να το πει κάποιος αυτό. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν είναι υποχρεωμένος ένας καλλιτέχνης να σχολιάζει την επικαιρότητα συγκεκριμένα. Τώρα, πολιτική στάση, νομίζω ότι οτιδήποτε
0: κάνουμε και λέμε,
1: έχει μια πολιτική στάση που είναι συνήθως η δική σου άποψη και ο τρόπος που στέκεσαι στα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να το αποκλείσεις από την τέχνη σου. Είναι πολύ δύσκολο, δεν νομίζω ότι είναι και δυνατόν. Οπότε ναι, δεν θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό και εγώ στο συγκεκριμένο στον κουραφέλη θα προσπαθώ να αποφεύγω την επικαιρότητα ώστε να τη σχολιάζω με άλλο τρόπο, ναι, με τις γελιογραφίες.
0: Πες μας για το Comic Dome, είναι 15 Μαΐου με 17, σωστά, γίνεται στο Τεχνόπολης.
1: Είναι 17, Παρασκευή και Κυριακή, είναι η μεγάλη γιορτή των κόμιξ, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο φτιάχτηκε πριν 20 χρόνια από ανθρώπους, από παιδιά τότε που λατρεύαν, ας πούμε, τα κόμιξ και το κάνανε μόνο από την αγάπη τους για το είδος και ακόμα και σήμερα η ομάδα η βασική παραμένει η ίδια. Έχει ελεύθερη είσοδο. Όλο το φεστιβάλ αυτό είναι στημένο με την λογική του να έρθει κόσμος και να γνωρίσει Έλληνες δημιουργούς κόμιξ και να είναι αυτό το επίκεντρο, όχι τα γύρω-γύρω, τα video games, το animation, δηλαδή είναι πολύ πολύ στοχευμένο στο κόμιξ και αρκετά στοχευμένο και στους Έλληνες δημιουργούς.
0: Μάλιστα. Ωραία. 15 λοιπόν με 17 είναι ελεύθερη είσοδος, πολύ σημαντικό. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Γεια, καλή νύχτα.
1: Ελπίζω να τα πούμε από κοντά εκεί.
0: Ναι, και εγώ. Γεια σου. Γεια, γεια, γεια.
1: Είναι, γεια χαρά.
0: Ήταν ο σκητσογράφος Αντώνης Βαγιάννης. Τον ευχαριστούμε. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

0: και από τα comics και το Comic Dome πάμε στη φωτογραφία. Στη φωτογραφία του δρόμου και στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ για τη φωτογραφία του δρόμου και στο Σπύρο Παπασπυρόπουλο, φωτογράφος και καλεσμένος εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται,
1: Κομπλέ, καλά, όλα ωραία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ Athens Street Photography, γίνεται 14 ως 17 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο ΤΑΦ. Τι να περιμένει κάποιος?
1: Λοιπόν, γιορτάζουμε τη φωτογραφία δρόμου. Έχουν μαζευτεί φωτογράφοι από όλα τα μέρη του κόσμου για να έρθουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να μιλήσουν για τη φωτογραφία δρόμου και να γλεντήσουμε γενικότερα όλο αυτό που μας ενώνει μαζί, που είναι η αγάπη μας για αυτό το είδος τέχνης.
0: Η φωτογραφία του δρόμου, τι λίγο μπορείς να μας περιγράψεις αυτό το είδος φωτογραφίας, για να μην υπάρχουν κάποιες...
1: Ναι, βεβαίως. Η φωτογραφία δρόμου τι είναι? Είναι ένα είδος φωτογραφίας, ναι, που μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή, okay, ακόμα και με κινητό. Γίνεται στο δρόμο, σε εξωτερικούς χώρους, οπουδήποτε, και απλά φωτογραφίζουμε πράγματα που μας τραβάνε το ενδιαφέρον, πράγματα τα οποία δημιουργούν ένα σουρεαλιστικό αποτέλεσμα ή όχι, συνδυασμοί χρωμάτων, συνδυασμοί σχημάτων. Είναι γενικά μια καλλιτεχνική έκφραση, μια αφαιρετική μάλλον καλλιτεχνική έκφραση, γιατί σε αντίθεση με τη ζωγραφική που είναι προσθετική από τη φύση της, η φωτογραφία είναι αφαιρετική, γιατί έχει, όλος ο κόσμος είναι το κάδρο σου και εσύ μετά απλά επιλέγεις τι να αφαιρέσεις μέχρι να πατήσεις το κλικ. Οπότε η φωτογραφία δρόμου γίνεται στο δρόμο, γίνεται με την ταχύτητα και το κέφι του καθενός φωτογράφου, δηλαδή ο καθένας έχει το δικό του στυλ, το δικό του τρόπο, ναι, έκφρασης. Και είναι ένας τρόπος και καταγραφής της καθημερινότητας. Είναι μια μορφή έκφρασης.
0: Και πολύ οποία... δημοκρατική μορφή έκφρασης στη φωτογραφία.
1: Ναι,
0: δηλαδή σκέφτομαι, μας λες δεν υπάρχει έτσι προαπαιτούμενο και απαιτήσεις τεχνικές και με ένα κινητό. Είναι, ναι, το μάτι σου, έτσι. Τι σε τραβάει, τι σε κερδίζει στο δρόμο. Εσύ τραβάς περισσότερο ανθρώπους ή αρχιτεκτονική? Ποια πόλη αγαπάς?
1: Εγώ αγαπάω
0: δρόμου.
1: Την Αθήνα. Εγώ αγαπάω την Αθήνα, τη λατρεύω την Αθήνα. Και φωτογραφίζω ανθρώπους. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι, η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, τα πρόσωπα των ανθρώπων, οι εκφράσεις, η μοναδικότητά τους, το diversity που υπάρχει γενικότερα. Όλο αυτό με τραβάει και μου δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον και αγαπάω πάρα πολύ το να τα αποτυπώνω όλα αυτά στη φωτογραφία μου.
0: Το κινητό που μπήκε στη ζωή μας και μπήκε και στη φωτογραφία δρόμου, πιστεύεις ότι έχει αλλάξει αυτό το είδος? Μπορεί και να το έχει, δεν ξέρω, υποβαθμίσει λίγο ή να το έχει ξυψώσει?
1: Σίγουρα το έχει εμπλουτίσει. Δηλαδή πριν από 15-20 χρόνια η φωτογραφία δρόμου γινόταν από λιγότερους ανθρώπους, γιατί έπρεπε να έχεις οπωσδήποτε μια φωτογραφική μηχανή. Τώρα βέβαια που όλοι έχουμε μια φωτογραφική μηχανή στην τσέπη μας, η φωτογραφία δρόμου μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε. Οπότε η φωτογραφία δρόμου και η φωτογραφία αυτή καθεαυτή παράλληλα αναπτύσσεται με την τεχνολογία. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο πάει το ένα με το άλλο, είναι αλληλένδετα αυτά μεταξύ τους.
0: Ναι,
1: οπότε εγώ δεν βλέπω ούτε ως καλό ούτε ως κακό το ότι υπάρχουν τα κινητά πλέον και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε τη φωτογραφία δρόμου. Είναι φυσική εξέλιξη των πραγμάτων.
0: Ο κόσμος που θα έρθει στο πρώτο αυτό λοιπόν φεστιβάλ, street photography, τι είναι, και κόσμος που απλά μπορεί να αγαπάει τη φωτογραφία αλλά να μην έχει καμία σχέση με αυτήν?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Η φωτογραφία δρόμου δεν έχει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες και η κατανόηση της κάθε φωτογραφίας είναι προσωπική υπόθεση του κάθε ακροατή. Οπότε οποιοδήποτε έρθει στο φεστιβάλ μπορεί να δει και να απολαύσει τις φωτογραφίες με το δικό του τρόπο, με το δικό του μάτι, με τη δική του κατανόηση. Εμείς στο μεταξύ θα έχουμε ομιλίες από φωτογράφους από όλο τον κόσμο που θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Mm-hmm. Θα έχουμε φωτοβόλτες που θα βγούμε με επιλεγμένοι φωτογράφοι μαζί με ομάδες των 10 μέσα στους δρόμους της Αθήνας για να βγάλουμε φωτογραφίες. Θα έχουμε workshops, θα έχουμε portfolio reviews για
0: τέλεια.
1: Να έχουμε
0: φωτογραφία.
1: Ναι, θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι μια γιορτή της φωτογραφίας πραγματικά, της φωτογραφίας δρόμου.
0: Ωραία, Athens Street Photography Festival 14 ως 17 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο TAF. Και σίγουρα θα είσαι εκεί, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε
1: είναι, ναι.
0: πάρα πολύ.
1: Να πω κάτι, να
0: Βεβαίως.
1: Πω κάτι. Όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να μπει στο site μας.
0: Ωραία.
1: www.aspf.gr.
0: Okay.
1: Εκεί μπορεί να βρει και το Instagram μας, άμα θέλει.
0: Πολύ
1: okay.
0: ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ
0: καλή
1: ευχαριστώ.
0: Επιτυχία. Γεια.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.

ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη, 14 του μηνός. Έτσι ήταν το ότι μας ξημερώνει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σπυρόερα, την ευχαριστούμε πολύ. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Οπότε μένετε στο Air News Radio 105,8. Το λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρυσήμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει η μακρά συζήτηση με το ΣΥ για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί, εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ Χουάν Χουαχού έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο που το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Steven Swinford, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Streeting, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αλλά και την Πρωθυπουργία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική ως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Ζαγιάν αλ Ναχιάν οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Άιν, μία όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν στις 26 Μαρτίου. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι, ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Επτέτη ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε η Εισαγγελία Παρισιού για την φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας του 2007. Ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρου η Εισαγγελία του Πόστα. Στον Βρανδεμβούργο, στο Βρανδεμβούργο περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριά σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθηκαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενόου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Ένας άνδρας και μια γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα, συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική, με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί Pop 10 με τον Γιώργο Τσολάκη φυσικά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ξεκίνημα απόψε με ένα τραγούδι που γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 από τον Mark Cohn ως φόρο τιμής στην πόλη του Μέμφις και στην πλούσια μουσική κληρονομιά της περιοχής. Είχαμε ακούσει την εκτέλεση αυτή του Mark Cohn σε προηγούμενη εκπομπή, οπότε απόψε το ακούσαμε στην πολύ καλή διασκευή της Cher και το 1995, όταν θα κυκλοφορούσε το άλμπουμ It's a Man's World. Έτσι για τις καλησπέρες και εδώ να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

διαβάσαμε ότι σαν σήμερα το 1950 κυκλοφόρησε η πρώτη πιστωτική κάρτα. Ήταν μια χάρτινη κάρτα Diners Club που θα άλλαζε για πάντα το τρόπο των συναλλαγών παγκοσμίως. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αμερικανός επιχειρηματίας Frank McNamara βγήκε για δείπνο σε εστιατόριο του Μανχάταν και συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το πορτοφόλι του. Για να γλιτώσει την αμηχανία, αναγκάστηκε να τηλεφωνήσει στη σύζυγό του για να του φέρει μετρητά. Αυτό το περιστατικό τον ώθησε να δημιουργήσει την εταιρεία Diners Club, τη λέσχη των διπνούντων. Η πρώτη κάρτα λοιπόν δεν ήταν φυσικά πλαστική, ήταν όπως είπαμε χάρτινη από χαρτόνι και στην πίσω όψη ανέγραφε τα ονόματα των συνεργαζόμενων εστιατορίων. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία. Στην Ελλάδα οι Diners ήρθε το 1959 απευθυνόμενες επιχειρηματίες αλλά και άτομα με υψηλά εισοδήματα. Αργότερα, το 1972, η Εθνική Τράπεζα θα έκανε το επόμενο βήμα εκδίδοντας την Εθνοκάρτα. Ακολούθησε σύντομα και η Εμπορική Τράπεζα με την Εμποροκάρτα.

την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, ευγενέστατη όπως πάντα, γεγονός που θα λέγαμε έτσι μας κολακεύει ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Η Αλεξάνδρα πάντα μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με το Earth News Radio και την εκπομπή, είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Heaven Knows στο Earth News Radio 105,8. Βραδάκι Τετάρτης 13 Μαΐου. Και το Pop 10 για μία ακόμη φορά εδώ να δίνει τον παλμό στην πόλη, την Αθήνα, που μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί. 1988 έδειξε το ημερολόγιο μας, όταν ο σπουδαίος Robert Plant θα κυκλοφορούσε έναν ακόμη προσωπικό δίσκο χωρίς τους Led Zeppelin, το Now and Then. Στο τραγούδι που ακούσαμε, την κιθάρα ηχογράφησε ο Jimmy Page. Και εδώ ο slow hand της μουσικής και της δισκογραφίας, ο κύριος Eric Clapton. Pretending εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δεσμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ, κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρίκνωση και σε 2 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Η γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε οριακά σήμερα ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ελεύθερη Πόρους αφέθηκε έναν και πλέον μήνα μετά τη σύλληψή της η γνωστή Ιρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νασρίν Σατουντέχα, τη μυθίσα το 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχάροφ. Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

επιστρέψαμε σε τραγούδια και το Pop 10 με τον Mick Jagger χωρίς τους The Rolling Stones και ένα τραγούδι που είχε δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον David Stewart, τον Eurythmics. Old Habits Die Hard μέσα από το soundtrack της ταινίας Alfie με πρωταγωνιστή τότε τον Jude Law. Old Habits Die Hard. Οι παλιές συνήθειες δύσκολα κόβονται. Με τους στίχους να αντικατοπτρίζουν, θα λέγαμε έτσι, την προσωπική εξομολόγηση του Mick Jagger για τις καταχρήσεις και τις παλιές του αγάπες. Και έχουμε και λέμε Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

παγωμένη συνεχίζει να βρίσκεται όλη η Ελλάδα. Από το περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη, όπου μετά από πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, μια κοπέλα έχασε τη ζωή της και το άλλο κορίτσι δίνει μάχη για τη ζωή της. Στο σχολείο των παιδιών, όπως είναι φυσικό, επικρατεί οδύνη και σοκ. Έχουν επιστρατευτεί μάλιστα ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για να στηρίξουν τους μαθητές των κοριτσιών που έχουν αφήσει λευκά λουλούδια στο θρανείο της 17χρονης. Ένας καθηγητής των κοριτσιών είπε ότι τίποτα δεν έδειχνε τι θα επακολουθήσει. Ήταν άριστες μαθήτριες που όλοι στο σχολείο λάτρευαν.

είδαμε και διαβάσαμε και τις αποθεωτικές κριτικές και τα σχόλια του BBC μετά την πολύ δυνατή εμφάνιση του Ακύλα στον πρώτο ημιτελικό. Μάλιστα έγραψαν χαρακτηριστικά: αυτό το ελληνικό hit είναι σε άλλο επίπεδο. Το BBC λοιπόν χαρακτήρισε τη σκηνική παρουσία του Έλληνα καλλιτέχνη ως την πιο φιλόδοξη εμφάνιση της βραδιάς, σημειώνοντας ότι η παρουσίαση του τραγουδίου στη σκηνή της Eurovision είχε αναφορές στην αρχαία ελληνική γλυπτική και την παράδοση. Το Φέρτο λοιπόν έκανε εντύπωση στους Βρετανούς του BBC και για τους στίχους του, καθώς όπως έγραψαν αναδεικνύει την αντίθεση ανάμεσα στον υλισμό και την εικόνα της εποχής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ελληνικές οικογένειες κατά τη διάρκεια της κρίσης 2009-2018. Να πούμε ότι ο Ακύλας είχε ένα ατύχημα πριν τον τελικό της Eurovision. «Πονάω λίγο», έγραψε, «αλλά μην ανησυχείτε», είπε. Ο τραγουδιστής λοιπόν εξήγησε ότι υπέστη θλάση στην πλάτη μετά την εμφάνισή του στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ερκιούς Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Ήταν ο Brian Ferry και η εξαιρετική διασκευή του στο A Hard Rains Are Gonna Fall του Bob Dylan. Είναι γνωστός ο Brian Ferry για αυτή του την ικανότητα να παίρνει δηλαδή τραγούδια άλλων δημιουργών, να τα αναδομεί ριζικά φέρνοντάς τα μέτρα του και να τα κάνει δικά του. Ένα από αυτά είναι και αυτό που μόλις ακούσαμε. Hard Rains Are Gonna Fall. Ήταν 1973. Πρώτο του σίγγλ ως σόλο καλλιτέχνης χωρίς τους Roxy Music. Λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει γραπτές οδηγίες διαδοχής στον αντιπρόεδρο J.D. Vance, οι οποίες φυλάσσονται σε συρτάρι του οβάλ γραφείου. Αυτές οι οδηγίες λοιπόν προβλέπουν την πλήρη εξουδετερώση του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη καταφέρει να τον δολοφονήσει. Οι οδηγίες είναι σαφείς. Η επιστολή αυτή επιτάσσεται να ανοιχτεί μόνο αν συμβεί κάτι στον πρόεδρο. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι έχει αφήσει σαφείς οδηγίες στους συμβούλους του να εξαϊλώσουν το Ιράν αν εμπλακεί στη δολοφονία του. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα απομείνει τίποτα στη χώρα.

Σε αυτό το σημείο όμως εμείς θα πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 με ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχαριστούμε καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Συνάντηση κορυφής Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζιν Πινγκ για τα ξημερώματα στο Πεκίνο, στο επίκεντρο της Συνόδου Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, το Ιράν, το εμπόριο και η Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για το πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών, αλλά και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Τζένσεν Χουάνκ και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούς. Το τάνκερ Yuan Huahu έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. «Νομίζω πως σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι, σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος?» Αυτό δήλωσε ο Βάνς σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Διευκρίνησε πως η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. «Πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα». Ο πρόεδρος της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας Γουένς Στρίτινγκ καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, όπως ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Στίβεν Σουίνφορτ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Στρίτινγκ, ένας από τους βασικούς πολιτικούς του αντιπάλους, ενδέχεται αύριο Πέμπτη να ξεκινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αλλά και την Πρωθυπουργία. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία του τομέα της φορολογίας συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι, ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά, για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές, και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 απόψε είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της ΔΑΠ σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτα, η ΔΑΠ νιδιφική με ποσοστό 60,75%. Η δεύτερη με ποσοστό 26,26%. Τρίτη ΠΑΣΚ είναι ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν οι υπόλοιπες. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Η πρώτη με ποσοστό 51,8%, η ΔΑΠ με Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 11,13%, η τρίτη παράταξη με ποσοστό 9,05% και τελευταία ΠΑΣΠΟ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα το διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως Προέδρου της Ισχυρής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο με νεφός και τοπικές βροχές, θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, στο Earth News, με την 8η εκπομπή για το 1964. Σήμερα βασικά το θέμα μας είναι η Βρετανική εισβολή εκεί, γιατί σχεδόν όλα τα τραγούδια είναι από Βρετανούς καλλιτέχνες. Όταν άνοιξαν την πόρτα για να γνωρίσουν επιτυχία στην Αμερική, οι Beatles. Επαναλαμβάνω ότι πριν από τους Beatles, αν είναι ζήτημα σε όλη την ιστορία από το 40 μέχρι το 64 να έχουν γνωρίσει επιτυχία στην Αμερική το πολύ 5 με 10 Βρετανοί. Και όταν λέμε 5 με 10, οι 5 να έχουν μπει στο Hit Parade και οι άλλοι 5 να έχουν κάποια πήχηση. Αυτό που έγινε μετά τον Ιανουάριο του 64 ήταν πρωτοφανές. Θέλω να παραλάβω ότι για να παρουσιάσει κάποιος αυτές τις εποχές που είναι τόσο μακρινές, πρέπει να έχει πάρα πολλές γνώσεις πάνω σε αυτά που έγιναν τότε. Παρακολουθώ κάποιους οι οποίοι είναι νεότεροι, πολύ ωραία νεότεροι, να ασχοληθούν με τα παλιά, αλλά παρουσιάζουν μερικές φορές ή τις περισσότερες τη δική τους εκδοχή, πώς νομίζουν ή πώς θα ήθελαν να είναι τα πράγματα. Εδώ τα λέμε ακριβώς όπως ήταν, δηλαδή όπως έγιναν τα γεγονότα. Αν έχετε όρεξη να έρθετε σε επαφή μαζί μας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, όπως επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Rolling Stones. Οι Rolling Stones χρειαζόντουσαν ένα τραγούδι για να γίνουν αυτό που έγιναν. Αυτό το τραγούδι δεν ήρθε το 64. Έτσι λοιπόν, το 64, όταν ξεκίνησαν οι Beatles, έκαναν την παρουσία τους, αλλά χαμηλόφωνα. Το Satisfaction ερχόταν αργότερα, το 65. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η αλυσίδα των ατελείωτων ηχογραφήσεων και επιτυχιών. Το 64 ήταν ένα συγκρότημα που φαινόταν ότι ξεχώριζε από τα άλλα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν, ας πούμε, η δεύτερη σε δημοτικότητα. Η δεύτερη σε δημοτικότητα ήταν η Dave Clark 5, που θα τους ακούσουμε αμέσως μετά τους Stones και που έχουμε παίξει ήδη τον Glad All Over. Σήμερα θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι και ένα άλλο δικό τους από το 64. Και άλλα group που θα ακούσουμε σήμερα, όπως ας πούμε οι Animals, γνώρισαν μεγαλύτερη επιτυχία με συγκεκριμένα τραγούδια του 64 από τους Stones. Οι Stones λοιπόν το 1964 ηχογραφούν ένα τραγούδι του Buddy Holly, πιο άλλου. Ένα τραγούδι του Buddy Holly από το 1957, όπως έκαναν τα περισσότερα βρετανικά group. Στην Αγγλία έγινε επιτυχία και στην Αμερική ήταν το πρώτο single που βγήκε στις 6 Μαρτίου του 1964. Το τραγούδι αυτό έφτασε μέχρι το νούμερο 48 στο αμερικάνικο Hit Parade. Ήταν ένα τραγούδι που τα πρώτα χρόνια όταν έκαναν συναυλίες άνοιγαν τις συναυλίες τους με αυτό. Μετά χάθηκε και αναβιώθηκε σαν ένα κτίριο τραγούδι στην περίοδο που είδαμε και εμείς εδώ του Voodoo Lounge, του συγκροτήματος μεταξύ 94 με 95. Not Fade Away.

Not Fade Away. Το τραγούδι αυτό υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, αλλά αυτό το πρώτο άλμπουμ έχει διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι διαφορετική η μορφή του στην Αγγλία και διαφορετική του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η εποχή είναι μοναδική για τους συλλέκτες που θέλουν να έχουν τις διάφορες εκδοχές. Αυτά είναι ψηλά γράμματα στην εποχή του streaming και στη νεότερη εποχή που κανείς δεν δίνει σημασία στις εκδόσεις. Είχαν διαφορές και στο εξώφυλλο και στα τραγούδια που ήταν μέσα και η αμερικάνικη έκδοση σε σύγκριση με την βρετανική. Να ακούσουμε και το επόμενο single που κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα, δηλαδή τον Ιούνιο του 1964, σε ένα μήνα από σήμερα, 12 Ιουνίου. Εδώ τώρα έχουμε μία δική του σύνθεση. Tell Me. Το τραγούδι είναι των Jagger και Richards, βέβαια, όπως είναι McCartney και John Lennon. Αυτό πήγε καλύτερα από το προηγούμενο. Στο νούμερο 24 ανέβηκε. Το άλλο στο νούμερο 24.

Έτσι περίπου ήταν και τα πρώτα κομμάτια των Beatles. Και δεν ξεχνούν οι Stones ότι ήταν τα blues που τους έκαναν αυτό που ήταν. Έτσι στη δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου αυτό, το τραγούδι που θα ακούσουμε, ήταν δεύτερη πλευρά στο Tell Me και υπάρχει στο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Είναι μια διασκευή ενός blues που είχε γράψει ο Willie Dixon το 1954 και ηχογραφήθηκε από τον Muddy Waters. Στο ενδιάμεσο το είχε γραφήσει το 60 η Etta James. Όμως εδώ είναι η πρωτοπορία αυτών των βρετανικών συγκροτημάτων. Ένα συγκρότημα δεν είχε σκεφτεί ποτέ να διασκευάσει το τραγούδι. Οι Stones και οι άλλοι Βρετανοί ήταν που διασκεύασαν αυτά τα blues και τα έφεραν στη μόδα. Και μετά από τους Rolling Stones, ίσως κάποιοι που παρακολουθούν τη μουσική θα δουν ότι το έχουν διασκευάσει, ας πούμε, η Fogard, η Alex Harvey Band, η Mango Jerry, σε μια εκδοχή 9 λεπτών μάλιστα αυτή, στο δεύτερο άλμπουμ τους. I just gonna make love to you.

Οι Rolling Stones στις πρώτες επιτυχίες τους. Υπάρχουν και άλλα το 64, θα τα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές. Και τώρα πάμε στους Dave Clark 5, που είναι αυτό το αγγλικό rock and roll συγκρότημα που σχηματίστηκε στην περιοχή του Tottenham στο Λονδίνο το 1958. Είναι από τα πρώτα βρετανικά γκρουπ. Αρχηγός του συγκροτήματος ήταν ο drummer Dave Clark. Είναι και παραγωγός στο συγκρότημα και συντραγουδοποιός. Έκαναν πολλά πράγματα, γι' αυτό άλλωστε εκτιμήθηκε η αξία τους και μπήκαν σχετικά πρόσφατα στο Rock and Roll Hall of Fame. Τον Ιανουάριο του 1964, στη Βρετανία, το πρώτο τραγούδι που έχουμε παίξει, το Glad All Over, ήταν εκείνο που έριξε το αηγόν του Hold Your Hand από το νούμερο 1 στη Βρετανία των Beatles. Στην Αμερική ήταν το δεύτερο συγκρότημα που εμφανίστηκε στο Ed Sullivan Show μετά τους Beatles. Και ήταν το γκρουπ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τη Βρετανία στα χρόνια του 64 και του 65. Δεν ήταν σύντομη η επιτυχία τους, ήταν για πάρα πολύ καιρό και συνεχόμενες οι επιτυχίες. Για να αρχίσουμε να παίξουμε σήμερα δύο από αυτές. Μετά το Glad All Over, Beach and Pieces.

Αν ακούσει κανείς προσεκτικά τα τραγούδια που έβγαλαν τα αμερικάνικα συγκροτήματα που ακολούθησαν μετά αυτήν την επιδρομή των Βρετανών, ιδιαίτερα στα χρόνια 64, 65, 66, όλα έχουν στηριχτεί σε αυτά τα τραγούδια. Και ιδιαίτερα στους Beatles και στους Dave Clark 5 και τους άλλους. Και στους Kings και τους Animals. Έγινε δηλαδή το ότι οι Μεν Βρετανοί πήγαν και πήραν από τους Αμερικάνους τις πηγές των blues καλλιτεχνών και τα προσέφεραν με ένα νέο τρόπο, όπου αυτός ο νέος τρόπος έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν στρατιές αμερικανικών ροκ συγκροτημάτων μετά από αυτούς. Την ίδια χρονιά, τον Μάιο του 64, πολύ γρήγορα δηλαδή, γνωρίζουν τρίτη επιτυχία οι Dave Clark 5 στην Αμερική.

Αμερική. Λίγο διαφορετικό τραγούδι αυτό. Can you see that she's mine? Είναι ένα τραγούδι που λέει σε κάποια στιγμή οι άνθρωποι μιλάνε και προσπαθούν να μας διαλύσουν. Λοιπόν, ξέρουμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Και είναι μια επιρροή από ένα τραγούδι του Ray Charles του 60, το τραγούδι Sticks and Stones.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δεσμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Donald Trump, Xi Jinping στο Πεκίνο. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρήκνωση και σε 2 παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Την εκλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε οριακά σήμερα ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά, για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Η καταμέτρηση των ψήφων είναι σε εξέλιξη με την προσέλευση των φοιτητών να κυμαίνεται περίπου στα περσινά επίπεδα. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμοί στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Συνεχίζω τώρα με το πολύ μεγάλο συγκρότημα των Animals. Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα αγγλικά συγκροτήματα μετά τους Beatles και τους Dave Clark 5 που έκαναν νούμερο ένα στην Αμερική πολύ γρήγορα. Αυτοί έγιναν γνωστοί από το Newcastle, από εκεί η καταγωγή τους. Το 1962 φτιάχτηκαν. Η αρχική σύνθεση ήταν Eric Burdon, που είχε τα γενέθλιά του πριν από 2 μέρες, χρόνια πολλά, και μένει και στη χώρα μας. Τον καταπληκτική μουσική όλοι. Τον κιθαρίστα Hilton Valentine, τον μπασίστα Chas Chandler που έγινε μάνατζερ του Hendrix αργότερα, και αυτόν τον καταπληκτικό στα πλήκτρα Alan Price. Θα τον συναντήσουμε σε δικές του ηχογραφίσεις αργότερα στη δεκαετία του 60. Και ο ντράμερ John Steele.

λοιπόν ήταν γνωστή κυρίως για ένα ήχο που ισορροπούσε μεταξύ rock, pop και blues υλικού. Και είναι από τα πρώτα, είπαμε, συγκροτήματα που έκαναν επιτυχία στην Αμερική από τη Βρετανία τότε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι βέβαια το The House of the Rising Sun, που εδώ είναι φοβερή ιδέα να το ηχογραφήσουν, όπως έκαναν και οι άλλοι πιο πριν που σας είπα. Γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά, συλλέχθηκε, έβλεπα και μια ταινία πρόσφατα με δύο ανάλογους συλλέκτες μουσικής στις δεκαετίες του 20 και του 30 που πήγαιναν σε διάφορες επαρχίες Αμερικής και έβρισκαν αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά εντοπίζεται στα Απαλάχια Όρη στην δεκαετία του 30. Είχε διάφορες εκδοχές σαν Rising Sun Blues αυτό το folk τραγούδι. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την εκδοχή που θα ακούσουμε τώρα. Τότε. Τώρα πια είναι πολύ γνωστή. Οι Animals ήταν στην Αμερική σε περιοδία με τον Jack Berry. Άκουσαν το τραγούδι κάπου και θέλησαν να το ηχογραφήσουν. Ο πολύ καλός παραγωγός τους, Mickey Most, υπεύθυνος για πάρα πολλά γκρουπ τότε, ήταν επιφυλακτικός. Τελικά το ηχογράφησαν και είναι ένα κλασικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, παρόλο που έρχεται από παλιά.

από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, ο Έρικ Μπάρντον. Θα φανταστεί κανείς μόλις είχε κλείσει τα 20 και έκανε τέτοια ερμηνεία. Και στα επόμενα. Το άσχημο ήταν η σχέση μεταξύ των μελών του συγκροτήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε τους νέους Animals, πολύ καλοί κι αυτοί, γιατί ήταν ο Μπάρντον που τους οδηγούσε. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 έχουμε παίξει ήδη τραγούδια τους όταν είχαμε αναφερθεί στις χρονιές εκείνες, αλλά θα τους προλάβουμε και σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Εξαιρετική και κοινή περίοδος. Κλάσικ το τραγούδι αυτό. Καλοκαίρι του 64 και όλη τη χρονιά ακουγόταν στην Αμερική και στην Ευρώπη και τα επόμενα χρόνια. Λέω να ακούσουμε όμως και το επόμενο, όπως έκανα και με τους Dave Clark Five. Το αμέσως επόμενο τραγούδι, όπως έκανα και με τους Stones λίγο πριν. Όπως οι Stones διασκεύασαν ένα τραγούδι και μετά έγραψαν δικό τους, έτσι συμβαίνει και εδώ. Το Σεπτέμβριο του 1964 κυκλοφορεί το τραγούδι I'm Crying. Ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Eric Burdon με τον καταπληκτικό οργανίστα Alan Price, που είχε έρθει ένα μήνυμα εδώ. Πράγματι ήταν πολύ καλή συναυλία όταν είχε παίξει στον Λυκαβιτό γραφείο Αντώνης τον Αύγουστο του 1994 ο Alan Price. Και ο Burdon βέβαια έχει εμφανιστεί στη χώρα μας και όχι μόνο και σε ταινία αλλά και στην εκπομπή του Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, το τραγούδι είναι τον Eric Burdon και Alan Price. Τραγούδι που και αυτό σημάδεψε τα αμερικάνικα συγκροτήματα, γιατί το διασκέπασαν οι Paul Revere and the Raiders, αλλά και ο Iggy Pop αργότερα. Το έχει ξαναπεί και ο, νομίζω, ποιος άλλος, το έχει πει και ο Tom Petty. Από τα αγαπημένα των Animals, σε αυτούς που αγαπούν την πρώτη εποχή τους. I'm Crying.

οι animals. Και όπως γράφει ο Ιωάννης, και είναι σωστό αυτό, ότι τη διασκευή του House of the Rising Sun την άκουσαν από τον Dylan, που την είχε ηχογραφήσει στο πρώτο άλμπουμ μου, τότε που ήταν με τον Chuck Berry στην Αμερική. Η συνέχεια τώρα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Οι Kings. Και αυτοί βοηθήθηκαν από τους Beatles. Σχηματίστηκαν, είπαμε, Liverpool, Newcastle, να και ένα από το Λονδίνο συγκρότημα. Πολλά από το Λονδίνο. 62. Με κολοσσούς μέσα σε αυτήν την σύνθεση. Με κορυφαίο βέβαια αυτόν που το όνομά του είναι Ray Davies. Φωνητικά και ρυθμική κιθάρα. Και ο αδερφός του, Dave Davies, και οι άλλοι δύο. Από τα μεγαλύτερα γκρουπ της Βρετανίας του 60. Βρετανικό rhythm and blues, Mersey Beat και αυτοί. Και βγάζουν το καλοκαίρι του 64 αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι επίσης ορόσημο τραγούδι, όχι μόνο για το 64, αλλά για την επιρροή που έχει σε τόσα άλλα κομμάτια που ακούσαμε αργότερα. Μια φήμη που διαψεύστηκε έλεγε ότι σε αυτή την ηχογράφηση, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή όχι, υπήρχε και ο μελλοντικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, Jimmy Page. Το τραγούδι είναι από αυτά που λέμε ότι επηρέασε απόλυτα το rock όπως ερχόταν αργότερα, ιδιαίτερα τα είδη του heavy metal και του punk rock.

πήραν το όνομά τους από τον κιμπορτίστα του συγκροτήματος Marfren Mann. Είχε δύο βασικούς τραγουδιστές. Εμείς είμαστε στην πρώτη εποχή, οπότε θα ακούσουμε τον πρώτο. Από το 62 μέχρι το 66 τον Paul Jones, που ήρθε εδώ με το συγκρότημά του αργότερα, στη δεκαετία του 80, και έπαιξε τους Blues Band. Και από το 62, μετά από το 66 μέχρι το 69, επίσης εξαιρετικό τραγουδιστή, τον Mike Dubo. Και μετά Marfren Mann, Earth's Band και τα λοιπά έγιναν διαφορετικοί. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, γιατί ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα του 60, η Marfren Mann, σε αυτή τη μορφή την πρώτη, του 62-66 και του 66-69. Είμαστε στην πρώτη εποχή λοιπόν. Διασκευάζουν, όπως έκαναν όλοι οι καλοί μαθητές από τη Βρετανία, το τραγούδι των Exciters, ένα γυναικείο συγκρότημα που είχε κυκλοφορήσει το 63, Do Why Didi Didi. Του δίνουν καινούρια μορφή και το κάνουν νούμερο ένα και στην Αγγλία και την Αμερική. There she was, just a woman.

Οι Kings. Αύριο στο αφιέρωμα ένας άλλος τεράστιος μουσικός που έχει μέντορά του τον Ray Davies. Προχωράμε. Marfan Man, αγγλικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε και αυτό στο Λονδίνο το 1962.

πολύ σπουδαίο συγκρότημα και η Manfred Mann, και πολύ σπουδαίος μεγάλος τραγουδιστής και με άλλη καριέρα προσωπική και με μια καταπληκτική ταινία, ο Paul Jones, πρώτης κατηγορίας αυτός που ακούσαμε, και τον ακούσουμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι πάλι του 64. Το κυκλοφόρησαν 10 Ιανουαρίου του 64 στη Βρετανία, όταν γινόταν η Βρετανική εισβολή στην Αμερική. Εκεί έγινε επιτυχία το τραγούδι, και αυτό είναι δικό τους. Είναι γραμμένο από τον Manfred Mann, τον Mike Hug και τον τραγουδιστή Paul Jones. Έγινε νούμερο 5 στο βρετανικό chart, έφτασε μέχρι την 5η θέση. Αλλά είναι ένα τραγούδι που είναι συνδεδεμένο με τα Swinging 60s, γιατί έγινε μουσικό θέμα για την εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή, που όσοι ήταν τότε στο Λονδίνο ίσως την ξέρουν, του ITV, Ready, Steady, Go. Υπάρχουν όμως αποσπάσματα στο διαδίκτυο τώρα πια. 5, 4, 3, 2, 1.

ένα άλλο από τα απίθανα τραγούδια της πρώτης εισβολής στην Αμερική από τους Βρετανούς είναι από ένα συγκρότημα τώρα άγνωστο, το ήταν αγαπημένο μας συγκρότημα, τους Honeycombs, που τα κλείσω. Δημιουργήθηκε το 1963 στο Βόρειο Λονδίνο. Ήταν πρωτοποριακό συγκρότημα, γιατί τότε περιλάμβανε την Honey Landry στα drums, μία από τις λίγες γυναίκες drummer υψηλού προφίλ εκείνη την εποχή. Διαλύθηκαν το 1967. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του ύφους της μουσικής. Have I the right? Honeycombs.

0: Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Συνάντηση κορυφής Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ τα ξημερώματα στο Πεκίνο, στο επίκεντρο της Συνόδου Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, το Ιράν, το εμπόριο και η Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, εξαγωγές σπάνιων γεών και αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen, Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούς. Το τάνκερ Yuan Huahu έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγα 24 ώρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. «Νομίζω πως σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος», δήλωσε ο Vance σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Διευκρίνησε πως η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Steven Swinford, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Streeting, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο, Πέμπτη, τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Προφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 απόψε είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δημοκρατικής Ανανεωτικής Πρωτοπορίας Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η ΔΑΠ, Δημοκρατική Ανανεωτική Πρωτοπορία, Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση με ποσοστό 60,75%. Δεύτερη η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας με ποσοστό 26,26%. Τρίτη η ΠΑΣΠ, Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη με 3,5%. Και ακολουθούν η ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση με 1,5%. Την ίδια ώρα εκ μέρους της Πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας με ποσοστό 51,8%. Δεύτερη η Δημοκρατική Ανανεωτική Πρωτοπορία Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση με ποσοστό 11,13%. Τρίτη παράταξη ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση με ποσοστό 9,05%. Και τέταρτη ΠΑΣΠΗ, η Πανελλήνια δηλαδή Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα τον διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ Κέβιν Γουόρς ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας Fed των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός με νεφός και τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 13 λεπτά τώρα που μιλάμε, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 14 του Μάη. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber, Facebook έχουμε για να επικοινωνούμε. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, ήρεμοι. Όσοι είστε στην εργασία σας, καλή δουλειά, καλό κουράγιο. Οι υπόλοιποι που ξεκουράζεστε, καλή ξεκούραση. Να ηρεμήσει σώμα και πνεύμα για να ξεκινήσει η καινούργια μέρα, η καταπληκτική αυτή που μας περιμένει. Υπέροχη, θαυμάσια, τέλεια. Άμα το λέμε λέει πολλές φορές, το σύμπαν το ακούει. Θα το λέμε συνέχεια. Κάθε δύο λέξεις να λέμε τι ωραία. Ξανά τι ωραία, κάτι θα γίνει. Ποιος να ξέρει. Λοιπόν, παιδιά μου. Επήγε στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδοχές, πράγματα, σημαιάκια, βλέπω εδώ πέρα σημαιάκια, ναι, πώς να το πω τώρα, αμερικανικές και κινέζικες σημαίες εκεί πέρα, παιδάκια βλέπω, χαμογελαστά, νεαρούς χαμογελαστούς και τα λοιπά. Ο Xi Jinping, μία θα έλεγα έτσι ουδέτερη στάση και ουδέτερη έκφραση, μία πιο θερμή αντιμετώπιση βλέπω από τον Αμερικανό πρόεδρο στις φωτογραφίες και στα βίντεο, έτσι. Οπότε θα δούμε, περιμένουμε για τη συνάντησή τους. Ετοιμάζονται λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Xi Jinping για την συνάντησή τους στο Πεκίνο. Ενώ γίνονται οι προετοιμασίες, η παραγωγή πετρελαίου, γιατί είναι κάτι που μας επηρεάζει και μας ενδιαφέρει,

και τα λοιπά. Των χωρών μελών του ΟΠΕΚ συνέχισε, λέει, να υποχωρεί, καταγράφοντας συνολική πτώση άνω του 30% πέρι και τα λοιπά. Των χωρών μελών του ΟΠΕΚ συνέχισε, λέει, να υποχωρεί, καταγράφοντας συνολική πτώση

έχουν να λύσουν μία σειρά ζητημάτων στο πολύ αναμενόμενο ραντεβού. Δεν αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, όπως αντιλαμβανόμαστε, αφορούν και την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Είχαμε λοιπόν εχθές τη μεγαλοπρεπή κινέζικη υποδοχή και τώρα θα αρχίσουν τα σοβαρά και τα δύσκολα. Θα μου πεις, δεν είναι σοβαρή υποδοχή? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι συζητάμε? Περιμένουμε λοιπόν στην διάρκεια αυτής της επίσκεψης οι παγκόσμιες υπερδυνάμεις να συζητήσουν τους δασμούς, τον ανταγωνισμό για τη τεχνολογία, το πόλεμο στο Ιράν, αλλά και τη σχέση της Αμερικής με την Ταϊβάν. Και σου λέει, αυτό το θέμα της Ταϊβάν, που είναι αυτοδιοικούμενο νησί, αλλά η Κίνα λέει είναι δικό μας νησί, και ο Τραμπ πηγαίνει εκεί στην Κίνα για να το συζητήσει το θέμα, όχι αν είναι δικό του νησί της Κίνας ή όχι, αλλά για να πουλήσει όπλα στην Ταϊβάν. Αυτό είναι το θέμα. Το Πεκίνο λέει δεν θέλει. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν επιστρέφει σε μια Κίνα πιο δυναμική από αυτή που επισκέφθηκε το 2017, διότι αντιμετωπίζει αυξανόμενο έλεγχο για τη στρατιωτική εκστρατεία, είτε το στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι το ταξίδι είχε προγραμματιστεί αρχικά για το Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου, λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων που εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στο Ιράν. Λοιπόν, ο Τραμπ έγινε δεκτός στο κόκκινο χαλί από τον Κινέζο Αντιπρόεδρο, έναν από τους κορυφαίους ηγέτες της χώρας, και η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη σεβασμού, διότι στην τελευταία επίσκεψη είχε γίνει δεκτός από ένα ηγετικό στέλεχος κατώτερου επίπεδου. Αλλά τώρα τα πράγματα δείχνουν να έχουν αλλάξει. Όλα θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα που θα έχουμε στα θέματα της ατζέντας που θα τεθεί στη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν. Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί η Κίνα να βασιστεί στην Τεχεράνη για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής δημοσίως το Πεκίνο δεν έχει αναλάβει αυτό που λέμε σχετική δράση. Παρακολουθεί τις επιχειρήσεις τις στρατιωτικές. Αλλά να θυμίσουμε ότι περίπου το μισό των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Και οι Κινέζοι θέλουν να ανοίξει η πλωτή οδός, διότι γνωρίζουν οι Κινέζοι ότι οι εξαγωγές τους θα υποφέρουν εάν μια παγκόσμια ύφεση προκύψει από μια κρίση εφοδιασμού στο πετρέλαιο. Για να γίνει πιο δύσκολο, που ήταν ήδη δύσκολο, να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν αυτή την εβδομάδα κυρώσεις σε αρκετές κινέζικες εταιρείες που κατηγορούνται ότι βοηθούν τις μεταφορές ιρανικού πετρελαίου και προμηθεύουν δορυφορικές εικόνες που φέρονται να χρησιμοποιούνται σε ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Πεκίνο λέει δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα. Το δεύτερο θέμα, είπαμε, είναι η Ταϊβάν. Η Κίνα θέλει να πιέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι έτοιμος να θέσει το ζήτημα των πωλήσεων όπλων στο νησί, το οποίο, ξαναλέω,

η Κίνα διεκδικεί ως αποσχιστήσα περιοχή, δεν το είχε κυβερνήσει ποτέ, άσχετο. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε, ο Τραμπ είχε εγκρίνει ένα πακέτο όπλων 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν. Είναι η μεγαλύτερη πώληση όπλων που έχει γίνει ποτέ στο νησί. Δεν έχουν γίνει όμως ακόμη οι αποστολές. Ο Κινέζος Πρόεδρος μπορεί να επιδιώξει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρονταν στην Ταϊβάν. Δηλαδή, σε μια ιδανική περίπτωση από την οπτική γωνία του Πεκίνου, θα ήταν μια δήλωση από την Ουάσιγκτον ότι αντιτίθεται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Ιδανικά. Τέλος πάντων, ο Τραμπ είναι γνωστό ότι παρεκκλίνει από το σενάριο αυτό και ο πρώην εκπρόσωπος του State Department και του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, προειδοποίησε ότι απλώς πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβής όταν μιλάνε για την Ταϊβάν, επειδή τα διακυβεύματα είναι εξαιρετικά υψηλά. Θα δούμε σε αυτή την περίπτωση. Κάτι άλλο, επίσης σοβαρό. Οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε έναν αγώνα δρόμου για την τεχνητή νοημοσύνη. Και οι αναλυτές λένε ότι όλο αυτό εξελίσσεται σε κάτι σαν τεχνολογικό ψυχρό πόλεμο. Έχουμε Μάιο. Τον Απρίλιο ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Κίνα ότι κλέβει πνευματική ιδιοκτησία αμερικανικών εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης σε βιομηχανική κλίμακα. Το Πεκίνο λέει δεν ισχύει. Επίσης, η Κίνα έχει απογοητευθεί από την απροθυμία της Ουάσιγκτον να επιτρέψει στη Nvidia να εξάγει τα πιο ισχυρά τσιπ επεξεργασίας της στην Κίνα. Τον Ιανουάριο που μας πέρασε, ο Λευκός Οίκος είπε ότι η Nvidia θα μπορούσε να εξάγει το δεύτερο πιο ισχυρό τσιπ της, το H200, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμη αποστολές. Και οι αναλυτές και οι ηγέτες δεοντολογίας, υπάρχουν και αυτοί, ελπίζουν ότι Τραμπ και Σι θα συζητήσουν μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη, που θα συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κακή χρήση και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμα προστατευτικά όρια, να το πω, εν μέσω της έλευσης των όπλων τεχνητής νοημοσύνης και της υιοθέτησης από το στρατό. Για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, το έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, μας το μυαλό μας πάει και στην καθημερινότητά μας και στον τρόπο που αναλύουμε και βλέπουμε πια τα γεγονότα. Εδώ μιλάμε για στρατιωτική, πώς θα το πω, εκμετάλλευση, έτσι. Επίσης, πάμε τώρα στο θέμα του εμπορίου. Όπως όλοι θυμόμαστε, και αν δεν θυμόμαστε δεν πειράζει, θα το θυμίσουμε τώρα εδώ, ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα την Κίνα για το εμπόριο με δασμούς πέρσι άνω του 140%. Αλλά η Κίνα δεν είναι, ξέρετε τώρα, μια απλή υπόθεση. Ο Σι Τζινπίνγκ μπλόκαρε τις εξαγωγές των σπάνιων κινέζικων γεών και μαγνητών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έφερε μια υποχώρηση της αμερικανικής πλευράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαντλήσει σημαντικά επίπεδα του οπλοστασίου στον πόλεμο κατά του Ιράν, έτσι, με πολλά εξαρτήματα όπλων να απαιτούν κρίσιμα ορυκτά. Αυτά τα εξαρτήματα που απαιτούν τα κρίσιμα ορυκτά συνδέονται με αλυσίδες εφοδιασμού που, τέλος πάντων, κυριαρχούνται από την Κίνα. Και αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις για αγορές που σχετίζονται με
αεροσκάφη Boeing με την Αμερικανική Γεωργία και με την ενέργεια. Αυτό το λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, το Πεκίνο δηλαδή, θέλει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών. Επίσης, το Πεκίνο θέλει να μειώσει τα εμπόδια στις επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζει να δημιουργήσει ένα συμβούλιο επενδύσεων που θα ταιριάζει με το συμβούλιο εμπορίου που υποστηρίζει ο Τραμπ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, ένα άλλο βασικό θέμα στην ατζέντα είναι η φεντανίλη. Αυτό το λέει το Πολίτικο, επικαλούμενο αξιωματικό της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, για να κάνει μια προεπισκόπηση των συνεδριάσεων και κλεισμένων των θυρών. Εδώ και καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τις κινέζικες επιχειρήσεις ότι εν γνώση τους προμηθεύουν με χημικές ουσίες τα μεξικανικά καρτέλ που τις χρησιμοποιούν για την παρασκευή του ναρκωτικού, της φεντανίλης. Και ο Τραμπ γνωρίζει το ότι αν φανεί ότι πιέζει την Κίνα για το ζήτημα αυτό και τις ουσίες και τα λοιπά, εξυπηρετεί την εκλογική του βάση. Έχει χάσει όμως η αμερικανική πλευρά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο μέτωπο της φεντανίλης όταν η Κίνα ψήφισε τις απειλές του για δασμούς. Και το Μάρτιο που μας πέρασε, οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν για το θέμα και το εμπόριο βεβαίως σε μια συνάντηση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά. Η Κίνα θέλει να αφαιρεθεί από τον ετήσιο κατάλογο του State Department με τις σημαντικές χώρες διαμετακόμισης ναρκωτικών ή παραγωγής παράνομων ναρκωτικών. Αυτό, η ανανέωση και τα λοιπά, θα γίνει η ενημέρωση το Σεπτέμβριο. Αλλά θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να συζητηθεί και να αποφασιστεί για να γίνει το Σεπτέμβριο λοιπόν να αφαιρεθεί. Αυτά θα γίνονται, θα συμβούν και τώρα στο Πεκίνο και προϊόντος του χρόνου. Τι σημαίνει για μας, εννοώ για την Ευρώπη, η σύνοδος κορυφής Τραμπ Σι. Αφορά στο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήξει στριμωγμένη ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις, οι οποίες συνάπτουν τακτικές συμφωνίες για εμπόριο, τεχνολογία, ενέργεια και ασφάλεια. Και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αντιμετωπίζονται ως δευτερεύοντα. Η πιο άμεση ανησυχία στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο δεν είναι μόνο η βιομηχανική επιβίωση, και αυτό συμβαίνει με τη μορφή σπάνιων γεών. Η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αλυσίδα εφοδιασμού για αυτά τα κρίσιμα ορυκτά, τα οποία κρίσιμα ορυκτά, ξαναλέω, χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών, από ηλεκτρικά οχήματα ως ημιαγωγούς, από προϊόντα πράσινης τεχνολογίας έως αμυντικά συστήματα. Και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα μπορούσε να δώσει προτεραιότητα στην πρόσβαση των Ηνωμένων Πολιτειών σε κινέζικες σπάνιες γαίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ευάλωτη σε ελλείψεις και περιορισμούς στις εξαγωγές. Λένε οι πληροφορίες ότι οι γερμανικές και οι ιαπωνικές βιομηχανίες έχουν ήδη πληγεί σοβαρά από τους κινέζικους ελέγχους στις βαριές σπάνιες γαίες και επενδύουν ήδη, η Γερμανία και η Ιαπωνία, σε εναλλακτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Αλλά μέχρι να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την Κίνα θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Και οι ευρωπαϊκές προσπάθειες να αποκτήσουν έστω και μία ελάχιστη οικονομική ανεξαρτησία από τις κινέζικες σπάνιες γαίες είναι γίνονται τέλος πάντων με αργό ρυθμό. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι αναλυτές,
δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τις βιομηχανίες της και να αγωνιστεί με νύχια και με δόντια για κάθε ευρωπαϊκή θέση εργασίας, για κάθε ευρωπαϊκή εταιρεία και για κάθε ανοιχτό τομέα, αν αντιμετωπιστεί άδικα. Στην πράξη, η Σύνοδος Κορυφής στο Πεκίνο είναι υπενθύμηση, λέει, ότι πολλές πτυχές του μέλλοντος της Ευρώπης βρίσκονται στα χέρια των δύο κυρίαρχων δυνάμεων του κόσμου. Και όπως έχουμε αντιληφθεί και από τις δηλώσεις και από τις πράξεις και από τις σκέψεις που έχουν εκφραστεί, στην Κίνα πολύ λιγότερο, ο Τραμπ λέει τα πράγματα πιο ανοιχτά, καμιά από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις στην Ευρώπη. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει σε αυτήν τη συνάντηση, τι θα αποφασιστεί, τι θα ανακοινωθεί και πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Και επειδή έχουμε σε εξέλιξη, εντάξει, ναι, δεν γίνονται εχθροπραξίες, το βλέπουμε και τα λοιπά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, θυμίζω, δήλωσε ότι θεωρεί πως σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Να θυμίσω ότι πριν μερικές μέρες ο Τραμπ είχε πει ότι η απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές αιτιάσεις είναι ηλίθια και απαράδεκτη. Αλλά ο Βάνς λέει σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα, λέει, είναι σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που θέτει ο πρόεδρος. Έλαντε, ποια είναι η κόκκινη γραμμή, θα μου πεις, μάλιστα. Πρέπει λοιπόν, λέει, ο Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και το μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δύο βασικά αιτήματα στη διάρκεια των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν. Το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την παράδοση όλου του υλικού εμπλουτισμένου στο 60% ουρανίου από το Ιράν. Και σε σχόλια που δημοσίευσε το Ιρανικό Πρακτορείο ΙΣΝΑ, φέρεται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γκαλιμπάφ, το ισχυρός άνδρας, μπράβο, ότι αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τη δυνατότητα να χτυπήσουν τις υποδομές του Ιράν, επίσης το Ιράν, λέει, θα μπορούσε να ισοπεδώσει όλες τις υποδομές της περιοχής σε λιγότερο από μισή μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι θα αποδεσμεύσουν 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία αν το Ιράν συνεργαστεί με τις απαιτήσεις. Και αφού επικοινώνησε με τον Τραμπ ο Βάνς, το θυμόμαστε που το λέγαμε, σε 2 ώρες επικοινώνησε 12 φορές. Από 10 λεπτά έπαιρνε τηλέφωνο και έρχεται, γίνεται. Ο Βάνς λοιπόν πρότεινε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με βάση το σχέδιο που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαν συμφωνήσει τέλος πάντων ο Γκαλιμπάφ, αλλά επικοινώνησε ξανά με τον Αμερικανό πρόεδρο και λέει δεν τη δέχεται τη συμφωνία. Έτσι, δεν τη δέχεται. Εντάξει, παιδιά. Περιμένουμε τώρα. Τι θα πούνε με τον Σι, τον Κινέζο πρόεδρο. Και επειδή στο πολεμικό πεδίο βρισκόμεθα, η Αμερικανική Γερουσία απέρριψε οριακά ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, διότι η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου. Το κείμενο ήταν παρόμοιο με άλλα ψηφίσματα που είχαν υποβάλει οι Δημοκρατικοί τις τελευταίες εβδομάδες. Και τι έλαβε, παιδιά? Έλαβε 49 ψήφους υπέρ,
μεταξύ των 49 ψήφων ήταν και 9 ψήφισαν και 3 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και 50 κατά. Και να θυμίσουμε ότι με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ μόνο το Κογκρέσο είχε την αρμοδιότητα να κηρύξει πόλεμο. Αλλά ο νόμος επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεκινήσει εχθροπραξίες για να απαντήσει σε μια επικείμενη απειλή. Πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου μέσα σε 60 μέρες. Τα θυμόμαστε αυτά. Η προθεσμία αγνοήθηκε εν τη αυτή περιπτώση, που η προθεσμία που έληξε στις αρχές Μαΐου, εκτιμώντας ότι λόγω της κατάπαυσης του πυρός ο πόλεμος τελείωσε. Και λένε οι δημοκρατικοί, πώς τελείωσε ο πόλεμος αφού οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στην περιοχή και αφού οι αμερικανικές δυνάμεις εμπλέκονται στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών? Πείτε μου εσείς. Και έρχονται οι δημοκρατικοί και λένε ότι θα οργανώνουν ψηφοφορία για το θέμα αυτό κάθε εβδομάδα, μέχρι η Γερουσία να πει ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε πόλεμο και ότι αυτή η μέρα θα έρθει σύντομα. Πότε θα γίνει, θα σας γελάσω. Όπως και εσείς, περιμένουμε και εμείς να δούμε τα νεότερα. Μίλησα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

παλιά λέει ήταν αλλιώς, τώρα είναι αλλιώς. Έτσι είναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Τα πράγματα διαμορφώνονται ανάλογα με τις περιστάσεις. Γεια σου Σοφία μου. Και η περίσταση τώρα λέει αυτό, ότι οι υπερδυνάμεις είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Έτσι να τα λέμε αυτά τα θέματα, διότι πρέπει να τα λέμε, να ξέρουμε ποιος διαφεντεύει τούτο τον πλανήτη. Λοιπόν, εκτός, με συγχωρείτε, αλλά έχουμε και τα θέματα εδώ. Λοιπόν, εκτός από το μέτωπο του Ιράν και το μέτωπο του Ορμούζ, το μέτωπο, συγγνώμη, είναι έτσι, μου γλώσσα λαθάνους, τα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά, και τι θα γίνει με το πετρέλαιο και τι θα γίνει με όλα αυτά και τι θα γίνει με με την οικονομική κατάσταση και όλα τα σχετικά, έχουμε και ένα άλλο μέτωπο το οποίο εξακολουθεί να παρουσιάζει, θα το πω, έντονη στρατιωτική δράση. Άκου τώρα, ο Λίβανος, θυμόμαστε, έχει και χειρία στις 17 Απριλίου. Έχει σκοτωθεί, εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί. Μόνο χθες 12, ας πούμε. Από τις συνεχιζόμενες, δηλαδή τις συνεχιζόμενες, σφυροκοπάει το Ισραήλ το νότιο Λίβανο, το νότο της χώρας. Κυρίως. Βεβαίως έχουμε και τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία Χεζμπολάχ συνεχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων και στο νότιο Λίβανο που υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις και στο βόρειο Ισραήλ. Λοιπόν. Και έρχεται τώρα το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας και λέει ότι από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές περισσότερες από 10.000 κατοικίες. Πώς το ακούτε? Έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί ζημιές. Δεν ήταν άδεια τα σπίτια αυτά, έμενε ο κόσμος μέσα. Αυτός ο κόσμος αναγκάστηκε να φύγει από τα σπίτια του. Εν τη αυτή περιπτώσει, οι αεροπορικές επιδρομές σε περισσότερες από 30 διαφορετικές τοποθεσίες, λέει το Λιβανέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώθηκαν την ώρα που Λίβανος και Ισραήλ, που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, αναμένεται να αρχίσουν σήμερα, που είναι Πέμπτη, στην Ουάσιγκτον, ένα νέο γύρο συνομιλιών, έτσι, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Χεζμπολάχ διαφωνεί, καλά, η Χεζμπολάχ θα διαφωνούσε σε όλα, δεν υπήρχε περίπτωση να πει οτιδήποτε. Και η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στο Λίβανο δήλωσε ότι ανησυχεί όλο ένα και περισσότερο από τη δράση της Χεζμπολάχ και Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στις θέσεις της στα νότια της χώρας. Και στις δραστηριότητες, λέει, αυτές περιλαμβάνεται η ολοένα και πιο συχνή χρήση drone, κάτι που έχει προκαλέσει εκρήξεις στις βάσεις μας και κοντά σε αυτές, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους και αεροκράνους. Και το Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί, όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο drone, μη επεδρομένα αεροσκάφη δηλαδή, οπτικών ινών, που είναι φτηνά για να επιτίθεται στον Ισραηλινό στρατό. Το Ισραήλ έχει χαράξει μια κίτρινη γραμμή στο Νότιο Λίβανο σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων από τα σύνορα και έχει δηλώσει ότι οι στρατιώτες του πραγματοποίησαν πρόσφατα ειδική επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ. Θα μου πεις, καινούριο είναι? Καινούριο δεν είναι, αλλά το ζήτημα είναι σε πόσα χιλιόμετρα από τα σύνορα μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Βάσει της συμφωνίας εκεχηρίας, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει ανά πάσα στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα νόμιμης άμυνας. Αυτό συμφωνήθηκε. Χεζμπολάχ δεν συμφωνεί. Έχουμε τις εχθροπραξίες. Η Βηρυτό ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ για να σταματήσει τα πλήγματά του, διότι ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις σήμερα, ξαναλέω. Και μάλιστα με επιπλέον αξιωματούχους στις συνομιλίες
με πλέον αξιωματούχους που θα συμμετάσχουν στις αντιπροσωπείες. Να δούμε. Θα είναι πάρα πολλοί κόσμος, πρεσβευτές, θα είναι στρατιωτικοί εκπρόσωποι, θα είναι πώς να το πω τώρα, σύμβουλος του State Department, εννοείται, αφού είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα είναι ο Ρούμπιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι στην Κίνα με τον Τραμπ. Δεν μπορεί να είναι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Και για να είμαστε απολύτως σαφείς και απολύτως ειλικρινείς, αν σταματήσει αυτό, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Διότι κάθε φορά που γίνονται δηλώσεις και ακούμε για κατάπαυση του πυρός στα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, ξαναλέω, και όλα τα σχετικά, έχουμε πάντα τη μία πλευρά να λέει ότι εμείς συνεχίζουμε μέχρι να επιτύχουμε τους στόχους μας. Έτσι, η άλλη πλευρά βγαίνει και λέει θα τους κάνουμε τη ζωή κόλαση και αυτό και τα λοιπά. Ελάτε να μου πείτε πότε θα τελειώσει αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο που πάντα το αφήνουμε πίσω και πάντα λέμε έλα μωρέ τώρα, είναι και μακριά, δεν επηρεάζει και το πετρέλαιο. Έχουμε μια κατάσταση που εκτιλήσεται και ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο που μεταδίδει, μάλλον άνθρωποι που βρίσκονται επί τόπου και δημοσιογράφοι κυρίως, έτσι, γιατί ένας τώρα παρασώσει το σπίτι του που το γκρεμίζουν, τι κινητό να σηκώσει, να καταγράψει τι. Πρέπει να είναι δημοσιογράφοι εκεί. Έχουμε συνέχιση των επιθέσεων των Ισραηλινών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Διότι ο Ισραηλινός δήλωσε ότι άνοιξε πυρ σε άτομα που πετούσαν πέτρες. Σκοτώθηκε ένας έφηβος. Αυτό το άνοιξε πυρ σε άτομα που πετούσαν πέτρες το ακούω 30 χρόνια. Σας το έχω ξαναπεί νομίζω, με κίνδυνο να γίνω κουρασμένη. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι τείνουμε να επαναλαμβάνουμε πράγματα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε να θυμάται. Έτσι. Τίθεται το ζήτημα. Παιδιά και έφηβοι πετάνε πέτρες. Και απέναντι είναι ένας πάνοπλος στρατός. Πάμε αλλιώς. Πάνοπλοι στρατιώτες. Έτσι. Η μία πλευρά πετάει πέτρες και ο άλλος υποτίθεται ότι αμήνεται, ανοίγει πυρ και σκοτώνει. Δεν θα μπω στη διαδικασία να ρωτήσω ποιος φταίει. Θα μπω όμως στη διαδικασία να ρωτήσω κατά τη γνώμη μας, σας και τα λοιπά, ποιος είναι αυτός που φέρει την ευθύνη. Είναι διαφορετικό. Διαφορετικό είναι. Γιατί κάπως έχει εξελιχθεί μια κατάσταση για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό το παλικάρι που σκοτώθηκε χθες, το παιδί, ήταν 16 χρονών και σκοτώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια της Ραμάλας. Σε μια οικογένεια Βεδουίνων είχε γεννηθεί, το βάψανε κιόλας, τέλος. Η Παλαιστινιακή Ερυθράιμης Έλληνος ανακοίνωσε ότι ο έφηβος είχε τραυματιστεί στο στήθος από πυρά. Έτσι. Και άλλοι 4 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί επίσης στη διάρκεια επιδρομής Ισραηλινών επίκων που συνοδεύονταν από στρατιώτες. Και όταν ρωτήθηκε από το γαλλικό πρακτορείο ο Ισραηλινός στρατός, είπε ότι οι δυνάμεις είχαν σταλεί στην περιοχή αυτή μετά από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι Ισραηλινοί πολίτες είχαν εισέλθει στην περιοχή εκεί μετά από μια ζωοκλοπή σε ένα φυλάκιο των εβραϊκών οικισμών στα περίχωρα και κλέψαν ζώα οι Παλαιστινοί, πήγαν οι έπικοι, αντέδρασαν, φωνάξαν και το στρατό και οι δυνάμεις παρενέβησαν για να εμποδίσουν οποιαδήποτε αναμέτρηση. Το είδαμε.
να πάρουν πίσω τα ζώα και να συνοδεύσουν όλους τους Ισραηλινούς πολίτες εκτός της περιοχής στη Τζαλντίγια. Είναι η περιοχή που σκοτώθηκε το παιδάκι χθες. Και επίσης, για να το θέσουμε, γιατί είναι σοβαρό θέμα, συνελήφθησαν ύποπτοι που εμπλέκονταν στην ζωοκλοπή. Σκοτώσανε, πραγματίσανε, αλλά τους υπόπτους τους συνέλαβαν. Και καθώς λέει έφευγαν οι στρατιώτες από την περιοχή, ξέσπασε βία η ταραχή και υπήρξαν ρήψεις πετρών. Βεβαίως, πετάξαν και πέτρες. Και οι στρατιώτες απάντησαν κάνοντας χρήση μέσων για την καταστολή των ταραχών. Και επίσης χρήση πραγματικών σφαιρών προς τους κύριους υποκινητές. Και ο στρατός λέει είναι ενήμερος για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για ύποπτους τραυματίες και έναν ύποπτο που σκοτώθηκε. Εξετάζεται το περιστατικό. Το Ισραήλ έχει βάλει κατοχή στη Δυτική Όχθη από το 1967. Και η βία που συνδέεται με τη σύγκρουση Ισραηλινών-Παλαιστινίων έχει αυξηθεί ραγδαία στο έδαφος αυτό, στο περιθώριο του πολέμου στη Γάζα, που ξεκίνησε μετά την εισβολή αυτή την τρομακτική της Χαμάς στο Ισραήλ το 23 στις 7 Οκτωβρίου. Από τότε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1071 Παλαιστινοί και μαχητές, εννοείται, αλλά και πολλοί άμαχοι. Για τη Δυτική Όχθη μιλάμε. Και δεν μιλάμε για το 67, μιλάμε για το 23 και μετά. Μην τα μπερδεύουμε. Σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες ή επίκους. Παιδιά μπαίνουνε και πώς να το πω τώρα, καταστρέφουν, χτυπάνε οι έπικοι. Μετά μπαίνει ο στρατός, συλλαμβάνει μέχρι και παιδάκια. 5χρονο, 6χρονο, 7χρονο. Θέλω λίγο να το έχουμε στο νου μας. Γιατί εγώ είμαι Παλαιστινιακό, κατά έπαφη του πυρός. Τι γίνεται στη Λωρίδα της Γάζας? Τι γίνεται στη Λωρίδα της Γάζας, άλλη ιστορία. Τραγική. Με την ανθρωπιστική κατάσταση, δεν το συζητάμε. Να το έχουμε στο νου μας, ξαναλέω. Κυκλοφόρησε βιντεάκι, μου το στείλατε χθες το μεσημέρι. Μου το έστειλε η Ιωάννα. Γεια σου, Ιωάννα μου. Που δείχνει μία μάνα να προσπαθεί να πάρει, να τραβήξει το παιδί της. Πόσο χρόνο έχει το μωρό? 6. Να ήταν 7. Άντε. Έντρομο κοιτάζει το παλικαράκι, το παιδάκι αυτό, το στρατιώτη, ο οποίος στρατιώτης συμπεριφέρεται λες και έχει πιάσει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Δεν ξέρω τι να πω. Αλήθεια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, 55 πήγε. Να πάμε με πάνω, το από κάτω. Παναγιώτη μου, μ' ακούς? Το πιο μικρό. Μην το χαλάσουμε. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και είμαστε ξανά συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης. Παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να κυριαρχήσουν στο διπλωματικό brand affair μεταξύ Donald Trump και Xi Jinping. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας με τον Αμερικανό Πρόεδρο, να συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Παρόντες οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνική νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Στο μεταξύ, κινέζικο τάνκερ, μεταφέροντας 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου, διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και ακυροβόλησε στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό σε ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα μετά την απόρριψη από τον Donald Trump της τελευταίας ιρανικής πρότασης ως απαράδεκτης. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι αν σημειώνουμε αρκετή πρόοδο, ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος, δήλωσε ο Vance σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Όπως διευκρίνησε, η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να αισθάνεται βέβαιος ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Στρίντινγκ, ένας από τους βασικούς εσωκομματικούς αντιπάλους του Κιρ Στάρμερ, φαίνεται έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να κληθούν σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλες και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την διοικητική συνεργασία στη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπερτάχθηκαν μόνον οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, κατά ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία από τις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων και ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχοί στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η Δάπνου Δουφουκού ανακοίνωσε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων καταγράφει ποσοστό 60,75% με δεύτερη την πανσπουδαστική με 26,26%, τρίτη την ΠΑΣΠ με 3,5% και τέταρτη την ενιαία αριστερή ανεξάρτητη κίνηση με 1,5%. Από την πλευρά της, η πανσπουδαστική με ενσωμάτωση 18,84% ανακοίνωσε ότι προηγείται με 51,8% εναντί 11,13% της ΔΑΠ Νουδουβουκού, ενώ ακολουθούν ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 9,05% και ΠΑΣΠ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα τον διορισμό του υποψηφίου του Donald Trump, Kevin Warts, ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, Fed.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος και σήμερα ο καιρός, με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος καιρός και στην Αττική, με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

η φωνή, ο Φρανκ Σινάτρα δηλαδή, έφυγε μία μέρα σαν σήμερα το 1998. Τώρα, ο Φρανκ Σινάτρα, τι να πεις, 150 εκατομμύρια δίσκους έχει πουλήσει, είχε πουλήσει, έτσι. Έχει χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα. My Way που ακούσαμε, Strangers in the Night, πολύ μ' αρέσει, Fly Me to the Moon και τα λοιπά, New York, New York. Μα τι τώρα. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Φράνκο Σινάτρα, ο οποίος έζησε μια ζωή με τον τρόπο που την ήθελε και άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη τεράστια. Έχει πάρει και Όσκαρ, βεβαίως, ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι, βεβαίως. Προσωπική ζωή, τώρα να είχαμε να λέγαμε, εντάξει, καταπληκτική και όπως την ήθελε και όπως την είχε σκεφτεί. Πολλοί τον κατηγόρησαν όμως ότι είχε διασυνδέσεις με την μαφία την Ιταλική, και αρκετά από τα ονόματα των συνεργατών του περιέχονταν σε ύποπτους φακέλους του FBI, να τα λέμε και αυτά. Μάλιστα είχε και καζίνο στο Las Vegas, έχασε την άδεια γιατί ήταν με το... τέλος πάντων είχε διασυνδέσεις με τη μαφία. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορείτε να αναζητήσετε κάποιες συνεντεύξεις του Φρανκ Σινάτρα, στις οποίες εν είδη πλάκας, έτσι, χιούμορ, με γνωστότατους όμως κωμικούς και τα λοιπά, που συγκεκριμένα με έναν κωμικό και που έκανε stand-up comedy πολύ διάσημο στην Αμερική, σε μια συνέντευξη στη εκπομπή του Τζόνι Κάρσον, μπήκε μέσα και ο κωμικός αυτός, ξέρετε τώρα να πει για τον Σινάτρα και τα λοιπά, και μπαίνοντας στο στούντιο σηκώνει τον Σινάτρα να τον υποδεχτεί και εκείνος πέφτει στο ένα από το γόνατο, πιάνει το χέρι του και του, όπως έκαναν στους μαφιόζους τότε. Ο Φρανκ Σινάτρα δεν αντέδρασε καθόλου, γέλαγε. Και μετά συνέχισε ο φίλος και γνωστότατος κωμικός να του κάνει έτσι, να υπονοούμενα ότι ο τάδε μαφιόζος σκοτώθηκε, ο τάδε μαφιόζος αυτό, και δεν τα αρνήθηκε, χαμογελούσε, έτσι. Τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα, τέλος πάντων, όπως και να έχει, η πόλη, το Las Vegas δηλαδή, αναγνώρισε την προσφορά του, δίνοντας το 2001 το όνομά του σε μία από τις κεντρικές λεωφόρους της. Και όλα αυτά ανήκουν πλέον στην ιστορία. Η ερμηνεία του, λέει, έφτανε στα ύψη όταν τραγουδούσε για μοναξιά, ανεκπλήρωτους έρωτες και κατεστραμμένα όνειρα. Και χειριζόταν το μικρόφωνο με άνεση και στεκόταν στη σκηνή χαλαρός. Και όχι, λέει, σαν να είχε καταπιεί μπαστούνι όπως πολλοί τραγουδιστές της εποχής του. Και επίσης, για να τα λέμε, να θυμίσουμε, γιατί τόσα χρόνια που έχει πεθάνει και τόσα χρόνια πριν που έχει ζήσει και τα λοιπά, αλλά το έργο είναι έργο, παιδιά, μην το συζητούμε. Ήταν, λέει, τέτοια η λατρεία των fans, έτσι, που τον συνόδευαν και τον αγαπούσαν και τα λοιπά, που προς το πρόσωπό του, που θα μπορούσε να συγκριθεί, μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα μετέπειτα φαινόμενα του Elvis Presley και των Beatles, κλάματα και τέτοια, ξέρετε, λιποθυμίες και αυτά. Πέρασε λοιπόν και αυτός στην ιστορία. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 14 του Μαΐου, που περιμένουμε εκείνη την πολύ αναμενόμενη συνάντηση του Donald Trump με τον Xi Jinping στο Πεκίνο. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, για να δούμε τι θα δούμε και από αυτή τη συνάντηση, τι θα βγει. Λοιπόν,
επειδή πολλά πολεμικά είπαμε, θα μου πεις, αφού είναι σε εξέλιξη, τι θα πούμε, δεν θα πούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Θα το πούμε. Δεν τη γλιτώνουμε, παιδιά. Το θέμα είναι να δημιουργηθούν συνθήκες που η κατάσταση. Θα το πούμε. Δεν τη γλιτώνουμε, παιδιά. Το θέμα είναι να δημιουργηθούν συνθήκες που

Θα έχει βροχιές, θα έχει καταιγίδες, θα έχει και πτώση της θερμοκρασίας. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα έχει παγετό, αλλά δεν θα έχει τα 33 που ζούσαμε τις τελευταίες ημέρες. Θα έχει και ήλιο, διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά θα έχουμε σποραδικές πρόσκαιρες βροχές στα υπηρωτικά, στο Ιόνιο και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία για σήμερα, ξαναλέω, για σήμερα, έτσι. 21 βαθμούς στη Μακεδονία, 24, στη Θεσσαλία 27, στην Ήπειρο έως 20, 22 δυτική στερεά, 26 ανατολική στερεά, όχι θα την γλιτώναμε, 28 Πελοπόννησος, 20 στο Ιόνιο, 24 στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και στην Κρήτη 29, βέβαια. Και θα έχουμε και ένα βοριαδάκι μέχρι 7 αμποφόρ. Θα είναι, λέει, ο καιρός, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε αυτό, ανοιξιάτικος με άστατο χαρακτήρα. Και τέλος πάντων, επειδή έχουμε κάτι συστήματα που μας έρχονται από τα βόρεια, θα το ζήσουμε όλο αυτό. Και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, η αστάθεια αυτή θα περιοριστεί κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα έχει βροχές, θα έχει κάτι μπόρες. Το Σάββατο, τοπικές βροχές ή όμβρους, οι μπόρες είναι οι όμβροι, στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, την Κυριακή πιο περιορισμένα τα φαινόμενα και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια. Τώρα υπάρχει και κάτι άλλο που λέει ότι ένα άλλο μοντέλο, μια άλλη εκτίμηση που λέει ότι οι καιρικές συνθήκες θα βελτιώνονται τις βραδινές ώρες με το ίδιο μοτίβο να επαναλαμβάνεται σχεδόν καθημερινά. Κάθε χρόνο το γιοζούμε, παιδιά, ήπιος καιρός το πρωί, αστάθεια μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά. Και τέλος πάντων, αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, που δεν θα έχει κρύο, θα κυμαίνει τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα, λέει, για Μάη, το δεύτερο 15ήμερο του Μάιου, 24 με 27 βαθμούς. Εντάξει, οπότε δεν θέλω γκρίνιες. Αλλάζει ο καιρός και τα λοιπά. Θα πορευτούμε όπως προτάσει η φύση, στην οποία φύση έχουμε παρέμβει και την έχουμε κάνει σε μια κατάσταση άσχημη να βρίσκεται. Συγγνώμη, πήγα να πω αυτό που σκέφτομαι, αλλά δεν επιτρέπεται να το πω. Αυτό λέγεται που ζούμε, που είδαμε και την Πρωτομαγιά που χιόνισε και πάθαμε όλοι πανικό και τι πάθανε μου και τα λοιπά, κλιματική αλλαγή. Άλλοι λένε δεν υπάρχει. Έρχεται η φύση και λέει, έτσι λες ότι δεν υπάρχει, δεν με έχει πειράξει καθόλου, δεν μου δημιουργείς πρόβλημα. Δίνει τα στοιχεία όλα που μας κάνει, που κανονικά θα έπρεπε να μας κάνει να πιστέψουμε στην κλιματική αλλαγή, εμείς θεωρούμε όχι, γιατί ως γνωστόν οι άνθρωποι τα ξέρουν τα πάντα και ορίζουν τα πάντα. Είναι και 20. Έχω ένα τραγούδι, μετά θα σας πω προτάσεις, βέβαια καταπληκτικές, να πάτε να περάσετε ωραία, και μάλιστα γιατί είμαστε και κυρίως άνθρωποι του κόσμου εκτός επικρατείας. Θα σας αφήναμε έτσι, μόνο εντός. Παρακαλώ, για πάμε.

Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω τώρα ιδέες, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα πει σήμερα είναι Πέμπτη, δεν θα προνοήσουμε να κλείσουμε τα εισιτήρια, έτσι θα πάμε. Και αν δεν βρούμε, λοιπόν, θα σκεφτούμε πάρα πολύ καλά τι θα επιλέξουμε. Σας έχω εδώ διάφορα. Λοιπόν, οι 20 καλύτερες πόλεις του κόσμου στον πολιτισμό για το 2026. Ναι. Την πρώτη θέση την κατέκτησε το Λονδίνο. Να πάτε, τόσος κόσμος πάει. Πολύς κόσμος όμως. Άρα θα είναι προορισμός που, τον οποίο αντέχει η τσέπη μας. Μάλλον. Η τσέπη τους, γιατί η δική μας όχι. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι, λέει, μια πόλη που, το Λονδίνο, που οι ίδιοι οι κάτοικοι της λατρεύουν να μισούν, διότι είναι ακριβή, είναι χαοτική, είναι εξαντλητική. Αλλά για άλλη μια φορά κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο της ως η πολιτιστική πρωτεύουσα του πλανήτη. Βεβαίως. Η κατάταξη βασίστηκε στις απόψεις περισσότερων από 24.000 πολιτών από όλο τον κόσμο, αλλά και σε αξιολογήσεις συντακτών, ειδικών και ανθρώπων της παγκόσμιας πολιτιστικής βιομηχανίας. Το αποτέλεσμα, λέει, αποτυπώνει όχι μόνο τα μουσεία και τα μνημεία κάθε πόλης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη, η μουσική, το θέατρο, η νυχτερινή ζωή και η δημιουργικότητα διαμορφώνουν την καθημερινή εμπειρία των κατοίκων. Άκου τώρα, λογικά θα είναι παράδεισι αυτές οι πόλεις. Τι να σας πω. 95% τέλος πάντων βαθμολογία του Λονδίνου από τους ειδικούς του Time Out και σχεδόν καθολική αποδοχή από τους κατοίκους της. Διότι έχει, λέει, φοβερά θέατρα, από ό,τι έχω ακούσει, έχω δει, έχω διαβάσει ό,τι έχει να κάνει με Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι. Τραβάει την προσοχή. Τέλος πάντων, ιδιαίτερα στους τομείς του θεάτρου, των μουσείων και των γκαλερί. Και αυτό, λέει, που εντυπωσιάζει πιο πολύ είναι ότι περίπου το 60% των Λονδρέζων θεωρεί ακόμη ότι η πολιτιστική ζωή της πόλης παραμένει προσιτή. Τώρα, για να το λένε, έτσι θα είναι. Διότι, να επαναλαμβάω και να ξαναπώ και να ξαναπώ και να το εμπεδώσουμε, ότι το Λονδίνο είναι μια από τις ακριβότερες μητροπόλεις του κόσμου, έτσι. Πανάκριβη. Αλλά σου λέει, οι άνθρωποι μπορούμε να πάμε. Ωραία. Και το πολιτιστικό πλεονέκτημα, λέει, δεν βρίσκεται μόνο στον όγκο των επιλογών, αλλά και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος τους παραμένει δωρεάν, παιδιά. Βεβαίως. Καμία άλλη πόλη στον κόσμο δεν διαθέτει τόσα μουσεία και γκαλερί παγκόσμιας κλάσης με ελεύθερη είσοδο. Και όχι μόνο αυτό, το εντυπωσιακό είναι, λέει, ότι συνεχίζει να επεκτείνει αυτό το μοντέλο. Να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει, να μαθαίνει, να ζει, βεβαίως. Και επίσης, να πούμε ότι το West End παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς θεατρικούς πυρήνες στο κόσμο, διότι είναι γεμάτο παραστάσεις με ηθοποιούς πρώτης γραμμής. Να πάτε. Τρεις μέρες μια χαρά είναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Θα μου πεις, δεν έχω άδεια Παρασκευή, δεν έχω άδεια Δευτέρα. Δεν πειράζει. Πάρε από την καλοκαιρινή σου του 26. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση της λίστας είναι το Παρίσι, παιδιά. Των 20 πόλεων με των καλύτερων πολιτιστικών πόλεων, έτσι. Το Παρίσι είναι, λέει, μια πόλη που μοιάζει να λειτουργεί εδώ και αιώνες ως φυσικό καταφύγιο καλλιτεχνών, συγγραφέων και avant-garde δημιουργών. Ναι. Το οι Παριζιάνοι έδωσαν 100% θετική αξιολόγηση στην πολιτιστική ζωή της πόλης τους, που είναι ένα ποσοστό μοναδικό σε αυτή την κατάταξη. Οι Παριζιάνοι το έχουν και αυτό. Αν πας να ρωτήσεις τι ώρα είναι, στα αγγλικά, ας μην, δεν θα σου απαντήσει άνθρωπος. Επίσης, εμείς δεν ξέρουμε από αυτά. Οι άνθρωποι που έχουν επισκεφθεί το Παρίσι και έχουν ζήσει κτλ. Λένε ότι είναι αγενείς. Δεν είναι αγενείς οι Παριζιάνοι. Σου λέει, μιλάς γαλλικά, θα συνοηθείς. Δεν μιλάς, πήγαινε, μάθε και ξαναέλα, φίλε μου. Αυτό δεν είναι αγένεια, αντιλαμβάνεστε. Τέλος πάντων, φέτος το Παρίσι φιλοξενεί μερικές από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τέχνης της χρονιάς. Βεβαίως. Και
παρότι λέει η περιοχή, ας πούμε, Λεμαρά εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πυρήνες σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη, υπάρχουν παιδιά και άλλα event και άλλα αφιερώματα και άλλες εκθέσεις να δείτε που θα πάτε. Έτσι. Έχω και κάτι που είναι πιο μακρινό. Θα μου πεις, εντάξει, είναι όμως εφικτόν από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω στα βίντεο και στις αναρτήσεις σας. Τρίτη θέση, Νέα Υόρκη. Ναι. Παραμένει, λέει, ίσως η πιο κινηματογραφική πολιτιστική πρωτεύουσα του πλανήτη. Με το Apollytan Museum of Art, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Broadway, εντάξει. Η Νέα Υόρκη συνεχίζει να παράγει εικόνες, τάσεις και καλλιτεχνικά ρεύματα που επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Να πάτε. Νέα Υόρκη. Σας ξαναγυρίζω στην Ευρώπη, γιατί η Νέα Υόρκη μπορεί να μας πέφτει λίγο μακριά και τρίμερο δεν λέει. Βερολίνο, τέταρτη θέση. Παραμένει, λέει, η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της εναλλακτικής κουλτούρας. Η πόλη εξακολουθεί να χτίζει τη φήμη της πάνω στη ριζοσπαστική καλλιτεχνική έκφραση. Rave party έχει πολλά. Πολιτικά φεστιβάλ και διαρκή αίσθηση δημιουργικής αναρχίας που τη συνοδεύει από την εποχή μετά την πτώση του τείχους. Βεβαίως. Σου λέει, εκδηλώσεις πολλές κρατούν την πόλη στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτιστικής σκηνής. Αναρωτιέστε που σε ποια θέση είναι η Αθήνα, είμαι σίγουρη, αριγούμε ακόμα. Πέμπτη θέση, που για πολλούς αποτέλεσε έκπληξη, είναι το Cape Town, παιδιά. Η πόλη της Νότιας Αφρικής έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δυναμικούς πολιτιστικούς κόμβους του νότιου ημισφαιρίου, συνδυάζοντας αφρικανική δημιουργικότητα, σύγχρονη τέχνη, φεστιβάλ και ανεξάρτητο σινεμά. Βεβαίως. Για να μην μακρηγορούμε, στην πρώτη δεκάδα συναντά επίσης κάποιος τη Μελβούρνη, Αυστραλία, το Σάο Πάολο, Βραζιλία, Μαδρίτη, Ισπανία, Φλωρεντία. Μα είναι η Φλωρεντία να είναι τόσο χαμηλά? Δηλαδή η Φλωρεντία είναι ένα μουσείο μόνη της, τέλος πάντων. Και η Κρακοβία, η Μελβούρνη με την ίντι μουσική και το σύγχρονο design, το Σάο Πάολο ως η καρδιά της λατινοαμερικανικής εικαστικής σκηνής, Μαδρίτη ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς τέχνης και νυχτερινής ζωής. Νάτο, η Φλωρεντία ως ανοιχτό μουσείο της αναγέννησης, μα είναι, δεν τη συζητάμε. Και η Κρακοβία ως ένα οικονομικό αλλά εξαιρετικά ζωντανό πολιτιστικό κέντρο της κεντρικής Ευρώπης. Η Αθήνα είναι στη 15η θέση. Συνεχίζει να χτίζει τη διεθνή εικόνα της ως μια πόλη που το αρχαίο παρελθόν συνυπάρχει με τη σύγχρονη αστική κουλτούρα. Η Ακρόπολη με το μουσείο της, όσοι δεν έχετε πάει να πάτε, ερχόσαστε στην Αθήνα, θα μου πείτε εσείς που είστε στην Αθήνα, έχεις πάει όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα, αλλά να ξέρουμε, να επισκεπτόμαστε τα μέρη που έχουν ουσία και τα άλλα, τα υπόλοιπα που θέλετε να πάτε και να περάσετε ωραία και να διασκεδάσετε, δεν λέμε, αλλά χρειάζεται, παιδιά. Η Ακρόπολη λοιπόν με το μουσείο της, καθώς και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παραμένουν παγκόσμια σύμβολα πολιτισμού, αλλά τι παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο? Η άνοδος της αθηναϊκής γαστρονομίας, των ανεξάρτητων χώρων τέχνης και της μουσικής σκηνής. Γιατί και ωραίο φαγητό έχουμε και ανεξάρτητους χώρους τέχνης μπορούμε να επισκεφθούμε, έχουμε καταπληκτικούς και οι μουσικές μας σκηνές είναι είναι καταπληκτικές και τα λοιπά και να πάμε και οι συναυλίες μας πολύ ωραίες, θα μην ξεχνιόμαστε. Επίσης στη λίστα βρίσκονται το Μαρακές, η Κοπενχάγη, η Γουανταλαχάρα, βεβαίως το Κάιρο, το Πεκίνο και η Λισαβόνα. Διότι αυτές οι πόλεις όλες τώρα που είναι σε αυτή τη λίστα συνδυάζουν ιστορική κληρονομιά, φεστιβάλ, μουσεία, γαστρονομία και αυτό που λέγεται street culture, που είναι στα ελληνικά η κουλτούρα του δρόμου. Αυτά που γίνονται στα τα events σε ανοιχτούς χώρους στο δρόμο, έτσι. Και
Η φετινή λίστα, λέει, προσπαθεί να αποτυπώσει κάτι περισσότερο από τα κλασικά τουριστικά αξιοθέατα. Ένα από τα καλύτερα στοιχεία, λέει, της ζωής σε μια μεγάλη πόλη είναι ότι έχεις παγκόσμιας κλάσης τέχνη και πολιτισμό κυριολεκτικά δίπλα σου. Από το Λονδίνο μέχρι τη Λισαβόνα, όλες οι πόλεις της λίστας διαθέτουν σπουδαία μουσεία, ζωντανή performing arts σκηνή και ένα ημερολόγιο γεμάτο φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρετε ότι δεν θεωρούμε εμείς εδώ ότι είμαστε στο κέντρο του κόσμου, αλλά η αλήθεια είναι η εξής, που έρχονται τουρίστες από όλα τα μέρη του πλανήτη, τα πιο μακρινά, να πάνε στην Ακρόπολη. Η άβρα της Ακρόπολης, έχω την αίσθηση ότι είναι από τις μοναδικές, για να μην πω η μοναδική, για να πω η μοναδική πρέπει να έχουμε σκεφτεί όλα τα σημεία του κόσμου, έτσι. Είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία, παιδί μου. Εκείνος ο Παρθενώνας είναι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Δεν σας λέω να μην πάτε εκεί που λένε Λονδίνο και Παρίσι και... Τώρα το Cape Town και η Νέα Υόρκη έχει μια δυσκολία λόγω της χιλιομετρικής απόστασης, το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά όταν μας δίνεται η ευκαιρία να ταξιδεύουμε, να βλέπουμε πώς ζουν οι άλλοι άνθρωποι, την κουλτούρα τους, να μπαίνουμε στη διαδικασία να επισκεπτόμαστε μουσεία, να επισκεπτόμαστε γκαλερί, να επισκεπτόμαστε θέατρα. Θα μου πεις ο άλλος, εγώ κυρία μου δεν ξέρω αγγλικά. Δεν πειράζει, πήγαινε. Δεν θα τον λεπτομέρεια όλοι. Να δεις τον τρόπο που λειτουργεί όλο το σύστημα. Ή δεν ξέρω γαλλικά, ή δεν ξέρω ό,τι άλλο. Δεν έχεις τα βασικά, παιδιά, τα βασικά. Μόνο η άβρα, έτσι, φτάνει. Είπαμε, ο πολιτισμός και η τέχνη θα μας σώσει. Ελπίζουμε και ευχόμαστε. Λύρω τα προβλήματα, έτσι, όχι. Αλλά ο καθένας ό,τι μπορεί. Είδατε, ιδέες για το Σαββατοκύριακο είναι αυτές. Επίσης, τώρα που το θυμήθηκα, να το πω και αυτό, παιδιά, διότι λέμε για τα, πώς να το πω, για τις άλλες χώρες και τα λοιπά και τι ωραία που είναι και τι καταπληκτικά που είναι και όλα τα σχετικά. Έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο στην Κωνσταντινούπολη, όπου η μουσική γέφυρα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ζωντανή, ισχυρή και δημιουργική. Μέσα από μια βραδιά που μετέτρεψε τη σκηνή του Πανεπιστημίου Παχτσεσεχήρ σε σημείο συνάντησης δύο μουσικών παραδόσεων και κοινών πολιτισμικών αναφορών, διότι οι στενοί συνεργάτες του Σταύρου Ξαρχάκου, Γρηγόρης Βασίλας και Γιώργος Νικόπουλος, παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι. Σε διοργάνωση της μουσικού Ίβης Ντέρμαντζή, η οποία έχει διαγράψει μια σημαντική πολιτιστική και μουσική δράση στην Κωνσταντινούπολη και ευρύτερα στην Τουρκία, και προσπαθώντας να φέρει κοντά τους δύο μουσικούς πολιτισμούς. Η μουσική αυτή βραδιά στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης έγινε στις 8 Μαΐου. Αποτελεί μια φυσική συνέχεια των μουσικών σεμιναρίων που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται στην πόλη Άσο, στην τουρκική πόλη Άσο, απέναντι από τη Λέσβο είναι, έτσι. Με τη συμμετοχή των δύο μουσικών και την καλλιτεχνική επιμέλεια της κυρίας Δερμαντζή. Και όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Βασίλας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, η παρουσία των καλλιτεχνών στην Κωνσταντινούπολη συνδέεται άμεσα με αυτή τη δραστηριότητα και προέκυψε από τις επαφές και τη συνεργασία που είχε αναπτύξει με τον Τούρκο μουσικό και συνθέτη Τιρκίζ Ονουράλ εδώ και περίπου 25 χρόνια. Και η μαζική προσέλευση του κοινού επιβεβαίωσε το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο στην Τουρκία. Και ο βιρτουόζος, ο κύριος Βασίλας είναι βιρτουόζος, έτσι, του μπουζούκιου, λέει ότι το ελληνικό μπουζούκι αποτελεί δέλεαρ για τους Τούρκους μουσικούς, κυρίως λόγω της διαφορετικής τεχνικής και του πιο σκληρού χαρακτήρα του σε σύγκριση με το αντίστοιχο όργανο της Τουρκίας. Και πέρα από την τεχνική, η βαθύτερη σύνδεση εντοπίζεται και στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά των δύο λαών,
Μουσικές επιρροές, λέει, των δύο πλευρών είναι αλληλένδετες, ιδιαίτερα στις περιοχές των παραλίων, έτσι. Ενώ η εκπαιδευτική διάσταση αποτελεί το βασικό πυλώνα αυτής της μουσικής δραστηριότητας. Και στο σεμινάριο συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από πάρα πολλές χώρες. Τα μουσικά σεμινάρια διοργανώνονται στην Άσο κάθε χρόνο τον Αύγουστο, διαρκούν μία εβδομάδα και συγκεντρώνουν συμμετέχοντες βέβαια από πόλεις της Τουρκίας αλλά και από το εξωτερικό όπως η Γαλλία, και τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία έχει και θεματικό χαρακτήρα, εστιάζοντας σε έργα Ελλήνων δημιουργών όπως είναι ο Παπαϊωάννου, όπως είναι ο Τσιτσάνης και τεράστιων άλλων δημιουργών που έχουμε στην πατρίδα μας. Τους έχουμε, τους είχαμε, με την έννοια οι άνθρωποι δεν είναι πια στη ζωή, το καταλαβαίνουμε, πολλοί από αυτούς, αλλά είπαμε μουσικό αποτύπωμα, παιδιά, ή να το γενικεύσω, καλλιτεχνικό αποτύπωμα, τι αφήνει ο καθένας ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι και 42, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε, συντονισμένοι στο Red News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης, παρακαλώ. Θέλω να πω κάτι για να μην παρεξηγούμαστε. Είναι τόσο σημαντικό το ότι είναι τραγικό, δεν το συζητώ. Ποιος θα πει δε ότι δεν είναι. Αυτό που έγινε με τα κορίτσια αυτά τα δύο στην Ηλιούπολη προχθές, και είναι τόσο σημαντικό να είμαστε, να στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα με σεβασμό, που δεν έχει νόημα να μπαίνουμε στη διαδικασία και να λέμε ονόματα και να ανεβάζουμε φωτογραφίες. Είδα εδώ τώρα τη φωτογραφία που μου στείλατε, τέλος πάντων του παιδιού, του κοριτσιού, του ενός που έφυγε από τη ζωή. Αυτές οι φωτογραφίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τα λοιπά, και ονόματα και όλα τα σχετικά. Εμείς εδώ ραδιόφωνο είμαστε, εικόνα δεν έχουμε. Το μόνο εύκολο να πιάσουμε και να λέμε διάφορα ονόματα και τα λοιπά, και αναλύσεις επί αναλύσεων. Το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό το γεγονός, και μακάρι το άλλο το κορίτσι να βγει από το νοσοκομείο γερό, πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε το πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα, και πρέπει να αρχίσουμε να λέμε αριθμούς. Τόσες αυτοκτονίες το 24, τόσες αυτοκτονίες το 25, έχει νόημα να δούμε το πλαίσιο, να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε, να δημιουργούμε στα παιδιά, δεν λέω στα παιδιά μας, λέω στα παιδιά ως κοινωνία και τα λοιπά, τέτοιες δικλείδες ασφαλείας που και το παραμικρό πρόβλημα να έχουν, να στρέφονται σε ανθρώπους που μπορούν να τα βοηθήσουν. Το λέω όσο πιο κομψά μπορώ. Τώρα τα υπόλοιπα, ότι το κορίτσι και τα λοιπά, ναι, και τι έγινε, μου έστειλε τη φωτογραφία και λοιπόν γυρίζει το παιδί πίσω. Το διατάφτα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, παιδιά. Εντάξει. Και επίσης αυτή η ιστορία του αναλυτικά, τι έγραφε, το ημερολόγιο, τι έγραφε το σημείωμα, τι είχαν τα κινητά τους, τι δεν είχαν τα κινητά. Ναι, έχει συμβεί μια τραγωδία και πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό. Και επίσης, γιατί ακούμε πολλά η νεολαία και σύγχρονη νεολαία και σύγχρονη νεολαία, να σκεφτούμε σε τι περιβάλλον μεγαλώνει. Όχι σε ποια περιβάλλοντα στο σπίτι, σε τι περιβάλλον, σε ποια περιραίουσα ατμόσφαιρα μεγαλώνει αυτή η νεολαία. Έτσι. Σεβασμός και τίποτα άλλο. Επίσης, επειδή μου στείλατε τη... πώς το λένε, το άλλο ζήτημα με την... με την Κρήτη, με αυτό το ανεκδίγητο τον τύπο, ο οποίος είμαι μόλις συνέλθει, λέει η γυναίκα μου, θα τα πει μόνη την αλήθεια. Προφυλακίστηκε λοιπόν αυτός ο 30χρονος, υποτίθεται. Όχι υποτίθεται, 30χρονος, είναι ο σύζυγος, υποτίθεται, ναι. Και επίσης το είπα και προχθές και το λέω και σήμερα. Όταν βλέπουμε κάτι που συμβαίνει και που είναι... πώς θα το πω, ρε παιδί μου, βλέπουμε ότι υπάρχει, να το πω πόσο πιο απλά, ενδοοικογενειακή βία, γιατί όλοι μετά βγαίνουν και λένε το ξέραμε, το βλέπαμε, και τι κάνεις, πώς προσεγγίζεις, πώς βοηθάς, πώς προστατεύεις. Το πιο απλό πράγμα, σε ανθρώπους, σε συστήματα, σε δομές που μπορούν να προστατεύσουν τους ανθρώπους που δέχονται βία. Και τα υπόλοιπα το ξέραμε, αλλά και λοιπόν, το ξέρω τι γίνεται, το τάδε εκεί, και που το ξέρω τι αλλάζει. Και αυτά, κλειστές κοινωνίες, και είμαστε μικρή κοινωνία, είμαστε κλειστή κοινωνία, σοβαρά. Στην κλειστή κοινωνία σκοτώνει το ξύλο. Κατάλαβα. Ξέρουμε πού κουνάει τι.
ποιος μπαίνει στο σπίτι, ποιος βγαίνει από το σπίτι, ποιος πήγε εκεί, ποιος δεν πήγε εκεί. Αυτά τα ξέρουμε. Τι συμβαίνει απολύτως δεν μπορεί, δεν είσαι μέσα στο σπίτι, αλλά δεν μαθαίνεις, δεν βλέπεις. Σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει. Εντάξει, δεν ξέρω, μερικές φορές λέω πώς βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, πώς έχουμε έρθει, με τι μυαλά κουβαλάει ο καθένας μας. Βλέπετε τώρα τι μου κάνετε. Εγώ θέλω να πω για την Eurovision και εσείς μου λέτε τα δύσκολα. Θα μου πεις. Νομίζω όχι. Θα γίνει δίκη, υποθέτω. Εσύ πώς το έχεις στο νου σου ότι... Γιώργο, καλημέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Δεν είναι κάτι που το ακούμε πρώτη φορά. Πόσα περιστατικά ακούμε για άσκηση βίας, σαν να μην συμβαίνει, φυρίζουμε διάφορα. Και μετά, συνέβη και αυτό, έλα. Δεν το ξέρεις τι συμβαίνει. Πρέπει να φτάσεις στο σημείο αυτό. Λοιπόν, είναι για 53. Μισό λεπτό να σας πω τώρα. Βλέπετε ότι προσπαθώ τη δεύτερη ώρα να αλλάξω λίγο το κλίμα, για να είμαστε πιο, λίγο πιο χαλαροί. Αλλά είστε κι εσείς, είμαστε κι εμείς με ευαισθησίες περίεργες. Στην άλλη μας ζωή, παιδιά, πρέπει να γεννηθούμε ανέστη. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Τίποτα. Δεν μας απασχολεί, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα είναι ο δεύτερος συμμετελικός της Eurovision, παιδιά. Με 18 χώρες να διεκδικούν την πρόκριση. Ανάμεσά τους Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ουκρανία. Η Κύπρος διαγωνίζεται σήμερα. Και βεβαίως η κορύφωση του διαγωνισμού το Σάββατο στις 16 του μηνός. 25 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή για να διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Και φέτος συμμετέχουν συνολικά 35 χώρες. Είναι αριθμός μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, διότι έχουμε ζητήματα με το Ισραήλ και κάποιες χώρες αποχώρησαν. Και τέλος πάντων, τώρα να πω στη διαδικασία, να πω στοιχήματα κτλ. Εμείς δεν είμαστε τέτοια εκπομπή. Αλλά να δούμε σήμερα και το άλλο, το δεύτερο λεπτό ημιτελικό και προχωρούμε. Επίσης, από το θυμήθηκα, επειδή βλέπω εδώ κάτι στο διαδίκτυο, κάτι κείμενα που κατακεραυνώνουν τη διοργάνωση και το πανηγυράκι και το Α και το Β. Δεν υποχρεώσει κανείς κανέναν να το δει πρώτον. Δεύτερον, πώς να το πω, παιδί μου, δεν είπε κάποιος ότι η Eurovision είναι δεν ξέρω τι, αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο το παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Και επίσης, για να πω το πιο απλό, ότι η τηλεθέαση, που δεν μου αρέσουν τα λέω αυτά, αλλά εντάξει, γιατί βλέπω εδώ κάτι κείμενα ότι ήρθε με το Eurovision, έχουμε καταστραφεί πολιτισμικά. Μέχρι και 70% έφτασε. Όχι γιατί περιμένουν να δουν κάτι extreme, να ακούσουν τραγούδια. Να δουν ένα, πώς το λένε, μία εκδήλωση. Κακό είναι. Σας φιλώ και σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8 να περάσουμε ένα όμορφο ήρεμο, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν αναμένεται να κυριαρχήσουν στο διπλωματικό bras de fer μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Παρόντες οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Κινέζικο τάνκερ μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και αγκυροβόλησε στον κόλπο του Ομάν κοντά σε περιοχή αυξημένης ναυτικής επιτήρησης από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που διέρχεται από την περιοχή μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance λίγα 24 ώρα μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης ως απαράδεκτης. Όπως δήλωσε, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν δημοσιεύματα περί μυστικής επίσκεψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για συνάντηση με τον Πρόεδρο των Εμμυράτων εν μέσω έντασης με το Ιράν. Ο Σπρίντινγκ είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ φέρεται να δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία, εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στο Άχεν της Γερμανίας, όπου θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα θα παραστεί στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να κληθούν σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τη διοικητική συνεργασία στη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς ακύρωσε τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων και ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η Δάπνου Δουφουκού ανακοίνωσε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων καταγράφει ποσοστό 60,75% με δεύτερη την πανσπουδαστική με 26,6%, τρίτη την ΠΑΣ με 3,5% και τέταρτη την ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 1,5%. Από την πλευρά της η πανσπουδαστική με ενσωμάτωση 18,84% ανακοίνωσε ότι προηγείται με 51,8% έναντι 11,13% της Δάπνου Δουφουκού, ενώ ακολουθούν ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 9,5% και ΠΑΣ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε το διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Fed.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει έθριο καιρό με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου, Γιαννάκη, με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Ξημέρωμα 5ης 14 του μηνός. Πάγει αυτός μη σχέση. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε

0: σου τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Πες μια καλημέρα, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα, τη φίλη μας η Μάχη, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Φρέσκος, ολόφρεσκος, Βασίλης Καράς, Αντώνης Βαρδής, μια γυναίκα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Να πω και χρόνια πολλά στον αέρα, στην καλή μου φίλη την Ελένη τη Φιλίνη, η οποία εμφανίζεται και στο μαγεμένο αυλό μου, φαίνεται κάπου εκεί, έτσι το λένε το μαγαζί. Χρόνια πολλά, φιλενάδα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα. Αφιερώνει, λέει, σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος αφιερώνει και αυτός σε όλη την ραδιοπαρέα, στο φεγγαριού την αγκαλιά.

Κλείνουμε την ώρα με Κώστα Καφάση. Και η ώρα της φωτιάς. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Διπλωματικό μπραντεφέρ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ σήμερα στο Πεκίνο. Αναμένεται να κυριαρχήσουν ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο της Κίνας, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν. Τον Αμερικανό